0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εξής στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Όταν η βραδιά μας σβήσει, μία μόνο είναι η λύση. Γρήγορα να έρθεις πάλι, σαν χώρος μέσα στη ζάλη. Σε άλλον δεν μπορώ να αφήσω το κορμί σου, το φιδίσιο. Τι άλλο θέλεις να σε ψήσω? Έλα

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Strangers in the Night. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Σαν σήμερα το 1966 ο Frank Sinatra ήταν στο νούμερο 1 του Βρετανικού τσάρτ με αυτό το τραγούδι. Βέβαια παλιά λέγαμε, πριν από μερικές μέρες λέγαμε ότι ξεκινάμε την εκπομπή αχάραγα. Συνειδητοποίησα σήμερα ότι αυτό δεν ισχύει, γιατί έχει ήδη χαράξει. Είναι ήδη για ένα τέλειο ήλιος κιόλας, τι έχει μόνο έχει χαράξει. Είναι 5 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Μαζί θα είμαστε και σήμερα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ελιάνα Μαστάθη, Νίκος Τσιπλάκης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Για την επικοινωνία μας τα ξέρετε, τα λέω για άλλη μία φορά, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε και το καιρό, τι λέει για σήμερα. Έθριος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά υπηρωτικά. Θερμοκρασίες, Δυτική Μακεδονία μέχρι 29 βαθμούς, την υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 33 βαθμούς, την Ήπειρο μέχρι 28, Θεσσαλία μέχρι 34 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 μέχρι 29 βαθμούς. Θεσσαλονίκη έθριος και εκεί γενικά ο καιρός. Εκεί η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30-31 βαθμούς, στην Αττική και εδώ έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία και εδώ μέχρι 31-32 βαθμούς, ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες και θα ανέβει και η θερμοκρασία και άλλο. Βλέπω εδώ την Πέμπτη θα φτάσει μέχρι 34 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε γύρω στους 21-22 βαθμούς. Μπορώ να πω ότι το καλοκαίρι είναι εδώ. Το καταλαβαίνεις και από τα δελτία του καιρού που πλέον έχουν μικρύνει, έχουν πιο μικρό περιεχόμενο, διότι το χειμώνα άλλου βρέχει, άλλου χιονίζει, άλλου έχει χαλαζόπτωση, είναι πιο αναλυτικό. Τώρα το καλοκαίρι σου λέει έδρωσε ο καιρός, όλη τη χώρα τελείωσε, το βγάλαμε, summer time, έχει

Τρίτη λοιπόν σήμερα 2 Ιουνίου και μετά από μια ανάσα που πήραν οι μαθητές αυτό το τριήμερο, συνεχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές. Σήμερα το μάθημα των μαθηματικών στους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων. Αύριο οι μαθητές των γενικών λυκείων παίρνουν τη σκυτάλη με τις εξετάσεις στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και στη βιολογία. Και την Παρασκευή συνεχίζονται οι εξετάσεις. Ξέρετε, εμείς εδώ στο Κόσμος έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους που έχουν παιδιά που δίνουν πανελλήνιες φέτος και τους βλέπεις με μία αγωνία αυτούς τους γονείς στα μάτια τους. Όχι αγωνία για το αν θα γράψουν καλά. Ευτυχώς το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Αγωνία να είναι τα παιδιά τους καλά και να έχουν σε καλή ψυχολογία, γιατί αυτό είναι που μετράει. Να δούμε λίγο το ημερολόγιο της ημέρας. Δεν έχει πολλά πράγματα σήμερα. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή του 2008 ο Bo Diddley. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ellis Otha Bates. Υπήρξε θρυλικός Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας. Τον λεγόταν ο The Originator, ας πούμε ο εφευρέτης, αν θέλουμε να το μεταφράσουμε. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση από τα blues στο rock and roll. Διαμόρφωσε και αυτό στη μουσική ιστορία. Είχε γίνει διάσημος γιατί είχε κάτι custom κιθάρες, είχε φτιάξει μόνος του κάτι τετράγωνες κιθάρες, τις ονομάζαν cigar box, και αποφάσισε ο Bo Diddley, και είχε δίκιο μάλλον, ότι το ηλεκτρικό όργανο μπορούσε να έχει και διαφορετικό σχήμα. Bo Diddley για τη συνέχεια εδώ στο Hit or Miss.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μια σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

A Sky Full of Stars, Coldplay, 35 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα και πάλι, καλό μήνα και πάλι. Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου. Εντάξει, χθες ήταν πρωτομηνία, αλλά σήμερα τα λέμε στον αέρα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 8, Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Τσιπλάκης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και διαβάζω ότι σαν σήμερα, λέει, 2 Ιουνίου του 1963, οι Beatles ηχογραφούν το Things We Said Today, ένα υπέροχο τραγούδι που κυκλοφόρησε λίγο αργότερα. Διαβάζω ότι ο Paul McCartney εμπνεύστηκε αυτό το τραγούδι ενώ έκανε διακοπές με το γιο του στις γιοτ, όπως πλοίο καράβι, έτσι, όχι ο γιος του, με το γιο του στις Παρθένες νήσους. Και σκεφτόμουν ότι οι Beatles γενικότερα εμπνεούτσαν πολύ στις διακοπές. Ας πούμε το Yellow Submarine το είχαν γράψει όταν είχαν επισκεφτεί ένα ελληνικό νησί και είχαν δει το γλυκό το υποβρύχιο. Το Octopus Garden το είχαν εμπνευτεί όταν πήγαν οι διακοπές στην Ιταλία. Και τώρα το The Things We Said Today, από τις διακοπές τους στις Παρθένες νήσους.

Διαβάζω για τις έξυπνες κάμερες, ξέρετε, αυτές που είναι στους δρόμους για να καταγράφουν πρόστιμα, και το άρθρο στα περισσότερα ειδησιογραφικά μέσα είναι ότι οι έξυπνες κάμερες δεν είναι τόσο έξυπνες. Αναφέρονται δύο περιστατικά όπου έχουν σταλθεί πρόστιμα στον έναν κύριο, γιατί η κυρία, δεν ξέρω, γιατί λέει χρησιμοποιήσε το κινητό του κατά τη διάρκεια της οδήγησης, και στον άλλο γιατί λέει ο συνοδικός δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας. Τελικά κάναν και οι δύο ενστάσεις και πήγαν και είδανε τη φωτογραφία. Εννοείται ότι ο ένας έξυπνε την αυτή του και η κάμερα το είχε κλάβει ότι ήταν κινητό και του είχε επιβάλει το πρόστιμο. Άλλος δεν είχε καν συνοδηγό δίπλα, οπότε δεν υπήρχε λόγος να μπει και πρόστιμο. Και αναρωτιόμουν το εξής, εντάξει, είναι για να γελάμε και να κάνουμε κάποιο αστείο, αλλά από την άλλη, όταν σου έρχεται το πρόστιμο, πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να κάνεις ένσταση, και όχι μόνο να κάνεις ένσταση, αλλά να πας εκεί και να δεις τη φωτογραφία, έτσι ώστε να αποδείξεις ότι δεν έκανε την παράβαση την οποία του καταλογίζεται. Μιλώντας για έξυπνες κάμερες, μπήκανε, λέει, και οι πρώτες κάμερες στο σταθμό του ΙΣΑΠ στον Περισσό, με στόχο την καταγραφή και ανάλυση της εισιτηριοδιαφυγής. Τέλος πάντων, καταλάβατε, για αυτούς που μπαίνουν στο ηλεκτρικό χωρίς εισιτήριο. Το σύστημα αυτό δεν ταυτοποιεί τους επιβάτες, δεν θα επιβάλλει πρόστιμα, απλώς μπαίνει η κάμερα και θα παίρνουν δεδομένα για να δουν σε ποια σημεία και ποιες ώρες είναι αυξημένα τα περιστατικά, έτσι ώστε να ενισχύονται οι έλεγχοι και στο σταθμό και σε άλλους σταθμούς. Υπενθυμίζω ότι ανακοινώθηκε και μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι έχουν αυξηθεί τα πρόστιμα για αυτούς που δεν βγάζουν εισιτήριο και έχουν φτάσει τα 100 ευρώ για το κανονικό εισιτήριο και τα 50 ευρώ για το μειωμένο. Από το ημερολόγιο της ημέρας, δηλαδή όχι ακριβώς της ημέρας, για να λέμε και την αλήθεια, σαν χθες το 1972, οι Eagles κυκλοφορούν το ντεμπούτο άλμπουμ τους. Από αυτό το άλμπουμ, το Take It Easy.

Αυτός είναι ο David Byrne. Έχουμε μπει στον Ιούνιο, αυτό σημαίνει ότι ξεκινάνε και έτσι μεγάλες συναυλίες. Έχουμε τον David Byrne που θα έρθει 21 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έχουμε Ζαν Μισελ Ζαρ που επίσης και αυτός έρχεται 22 Ιουνίου. Πάρα πολλές συναυλίες ετοιμάζονται. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Nick Cave 24 Ιουνίου, έχουμε Gorillaz 25 Ιουνίου και φυσικά έχουμε και το Ηρώδιο που ξεκινάει. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 3 Ιουνίου, δηλαδή αύριο, με το πολύ αναμενόμενο στην Ελλάδα ντεπούτο του πιανίστα φαινόμενο Víkingur Ólafsson με καταγωγή από την Ισλανδία. Το πρόγραμμα στο Ηρώδιο θα κρατήσει μόνο για ένα μήνα, μέχρι τέλος Ιουνίου. Μετά θα κλείσει για να γίνουν διάφορες εκεί πέρα μελέτες και κατασκευές που χρειάζονται. Επίσης έχουμε και τον Chris Isaac 13 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού στο Release Athens Festival.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι υπό διαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στην Πυρητό και ότι η Χεζμπολάχ συμφωνήσε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν. Η εκεχηρία των δύο πλευρών συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι εάν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζου, ώστε να παραμείνουν διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η χώρα μας, πρόσθεσε, είναι σημαντικός παίκτης με κομβικό ρόλο διεθνώς, με ευθύνη προστατεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και τη ζωή των ναυτικών. Μπαράζ επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στην Ουκρανία. Στο Κίεβο, η 24-όροφη πολυκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Κράσνονταρ της Ρωσίας μετά από επίθεση ουκρανικού ντρόν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σεισμός 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη νότια Ιταλία σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή σοβαρές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές μπόρες και καταιγίδες, μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Τερεάς. Άνεμη νοτιοδυτική έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Επεισόδια. Πώς γίνανε
2: αυτές
1: οι ανατροπές. Ναι, θα τα δούμε μετά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήταν χθες ο κοινός τόπος του ντοκιματέρ ήταν ότι το δημοψήφισμα κατά τους ομιλητές, κατά τους συνεντευξιαζόμενους, ήταν μια εξοργιστική απάτη. Ακόμα και για τον τρόπο που έγινε και για την ορολογία που ήταν στα αγγλικά και στο ξέρω εγώ τι, χωρίς να ξέρει ο άλλος να καταλαβαίνει τι ψηφίζει.
2: Γιατί καταλαβαίνει στα ελληνικά, μωρέ.
1: Αυτό, το ίδιο πράγμα λέμε, εν πάση περιπτώσει. Αυτό ήταν η όλη ιστορία. Μάλιστα, κάποιοι εδώ στο εσωτερικό, παρενθετικά το θέτω αυτό, είχαν πει τότε ότι ήταν πολύ λάθος η στάση του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας. Που αποδέχθηκε αυτού του είδους το δημοσίευμα.
2: Ήταν τρομερά διχαστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό που είχε γίνει εκείνη την περίοδο με τους υποστηρικτές, υποτίθεται του ναι και του όχι, αυτό που είχε γίνει εκείνη την περίοδο είχε ξεπεράσει τα όρια του εμφυλοπολεμιακού
1: και σε ένα βαθμό παραμένει.
2: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας, που λέει το σύστημα που συζητούσαμε πριν με τα παιδιά στην τηλεόραση είναι η φιλελεύθερη αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Γι' αυτό και είμαστε καταφανώς συστημικοί. Το άλλο το σύστημα, το αντίθετο, ευτυχώς το γλιτώσαμε λίγα χρόνια πριν. Κατά τα λοιπά, ο Γιούνκερ μιλούσε με τον Τσίπρα με τη γλώσσα Τσίπρα. Με τον οποιοδήποτε Έλληνα θα δυσκολευόταν, λέει ο κύριος Παύλος. Η κυρία Σπυριδούλα λέει: καλημέρα. Υπάρχουν στατιστικά για όσους φεύγουν για το εξωτερικό, τα βρίσκουν σκούρα και γυρίζουν πίσω μέσα σε ένα-δύο χρόνια. Εμείς δεν έχουμε δει τέτοια στατιστικά. Υπάρχουν αρκετοί που γυρνάνε, υπάρχει αυτό το λεγόμενο brain gain, υπάρχουν αρκετοί από αυτούς που γυρνάνε, υπάρχουν και άλλοι που λένε όχι, μια χαρά είμαστε έξω και έχουμε στήσει τις ζωές μας και τα λοιπά.
2: Και διαπρέπουν κιόλας.
1: Η φίλη μας η Μαριτίνα που την μελετούσες πριν, λέει είμαι εδώ στο κέντρο Αμαλίας και Γιούνκερ γωνία. Και μου λέει ένας κάπως αγριεμένος κύριος από το διπλανό αμάξι ότι είχε επικοινωνήσει μαζί του ο Ζαν Κλοντ, μίλησαν αρκετά, αλλά δεν μπορεί να πει γιατί τα λέγαν λίγο γαλλικά. Είχε πολλά γαλλικά.
2: Στη μέση. Ναι. Καλά, εκείνη την περίοδο μόνο γαλλικά μιλάγανε.
1: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα. Στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς έχει 12 βαθμούς. Καλημέρα στον Νίκο από την μάχαιρα του Αρκολοχώρη στο Ηράκλειο Κρήτη. Τον κύριο Τέρι που λέει αφήστε το παιδί, μπορεί να είναι ο επόμενος Τσε Γκεβάρα ή ο επόμενος Τσίπρας. Γι' αυτό εγώ είπα πριν ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε να καταδικάζουμε κανέναν. Έτσι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ή τι δεν θα γίνει. Εμείς το ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνει και να βρει αυτά που ο ίδιος θεωρεί. Ο κύριος Δημήτρης λέει: όταν δυστυχώς όλοι βλέπουμε ότι με το ζόρι τα βγάζουμε πέρα και οι περισσότεροι δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τα εργασικά στην Ελλάδα και κάνουμε τις δουλειές μας που δεν μας αρέσουν, αλλά τις κάνουμε για να επιβιώσουμε και αυτό το καταφέρνουμε ίσα-ίσα, υστερούμαστε πράγματα. Βλέπουμε ότι έχουμε έξοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μισθούς Βαλκανίων. Μετά ένα μήνα που οι νέοι μας θέλουν να φύγουν για έξω, όταν βλέπουν ότι εκεί ναι, μεν υπάρχουν αυξημένα έξοδα, αλλά τα έσοδα ισορροπούν τα πράγματα. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι βγήκα έξω, ας πούμε, και βρήκα άλλη κατάσταση από αυτή που περίμενα. Δεν υπάρχει μία απάντηση σε όλα αυτά. Μία απάντηση δεν υπάρχει. Καλημέρα στον κύριο Σταύρο.
2: Το ιδανικό είναι να μην ξεριζώνεσαι από εκεί που ζεις. Δηλαδή, αν το κάνεις συνειδητά, να πεις: α, όχι, εμένα δεν μ' αρέσει εδώ να ζω. Θέλω να φύγω να πάω κάπου αλλού, γιατί μ' αρέσει περισσότερο το κλίμα, γιατί μ' αρέσουν περισσότερο οι συνθήκες, γιατί δεν έχω τίποτα εδώ να με κρατάει. Είναι ένα άλλο πράγμα. Το να αναγκάζεσαι όμως να ξεριζώνεσαι από τον τόπο σου δεν είναι και καλό.
1: Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Ο κύριος Σταύρος λέει πως είναι ξεκάθαρο ότι δια του ντοκιμαντέρ ότι κατά την περίοδο της κρίσης υπήρχε ισχυρή εμπάθεια μεταξύ των Ευρωπαίων και διεθνών πρωταγωνιστών, δανειστών και πολιτικών παραγόντων. Δυστυχώς και αυτό συντέλεσε στο να μας φανεί η εγχώρια κυβέρνηση πιο συμπαθής, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα. Από την άλλη, είχαμε ερεστέχνες τουλάχιστον να τους αντιμετωπίσουν, λέει. Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ επίσης. Νομίζω ότι ο μαθητής ήθελε απλά να πει ότι ο πολίτης ζει σε ένα κράτος που μπορεί να το έχει εμπιστοσύνη και να βλέπει να πηγαίνει μπροστά. Ενδεχομένως. Μπορεί και να είναι έτσι. Μπορεί και όχι. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Όλοι πέσαν στο δίλημα ναι ή όχι. Εγώ ψήφισα εξ αρχής άκυρο. Τα οποία άκυρα δεν τα αναφέρουν ποτέ γιατί είναι και αυτά μια άποψη. Μάλιστα. Η δε κυρία Μέρπα λέει: νομίζω ότι και μετά το δημοψήφισμα ξαναπήγε σε εκλογές. Τόσο πολύ τον φοβάστε, έρχεται. Έρχεται. Έχω να το ακούσω το έρχεται από την εποχή του Καραμαλή με το. Θυμάσαι εκεί με το που το είχε κάνει ο Σπανουδάκης. Έρχεται. Έρχεται. Αυτό. Το αντίστοιχο τώρα έχουμε αυτό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε.
2: Πάντως. Σήμερα, για να το κλείσουμε όλο αυτό, σήμερα είναι η μέρα που αναμένεται να αποχωρήσουν από την Νέα Αριστερά, από την κοινοβουλευτική ομάδα, τουλάχιστον 5 βουλευτές. Για άλλους 2 παίζει, δεν είναι σίγουρο, από την Νέα Αριστερά. Και μάλιστα άκουγα χτες συναδέλφους που καλύπτουν αυτό το χώρο να λένε ότι η κυρία Χτσιόγλου είναι πιθανό να παραιτηθεί και από βουλευτής. Από όλους αυτούς.
1: Μας το έλεγε στο ρεπορτάζ του την προηγούμενη εβδομάδα ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Κάποιοι εξ αυτών είναι πολύ πιθανόν να παραιτηθούν συνολικά από βουλευτές, όχι να εξαρτητοποιηθούν.
2: Αυτοί λέγανε μόνο για την κυρία Χτσιόγλου. Τώρα
1: ναι,
2: δεν ξέρω.
1: Όχι. Υπάρχει, ο Βαγγέλης μας είχε πει ότι υπάρχουν ενδεχομένως 2-3 οι οποίοι μπορεί να παραιτηθούν ολοσχερώς. Δηλαδή,
2: θα δείξει. Ναι. Πάντως είναι, είναι Κυριακή κοντή γιορτή σήμερα βασικά.
1: Ναι, σήμερα περιμένουμε από εκεί τις εξελίξεις. Ναι. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ποιοι μας έβαλαν στα μνημόνια 40 χρόνια κυβερνούσαν, λέει ο κύριος Κωνσταντίνος. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι επίσης μια κουβέντα η οποία στην Ελλάδα έχω την φρονώ. Εγώ την εκτίμηση. Ότι δεν έγινε ποτέ και δεν έγινε ποτέ σε σοβαρή βάση το πώς φτάσαμε. Γι' αυτό και κάποιοι κακίζουν διάφορους που δεν κάναν μια σοβαρή εξεταστική στην Βουλή ή οπουδήποτε αλλού με οποιοδήποτε άλλη μορφή για να μάθουμε και να δούμε πώς και γιατί φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Γιατί τότε ενδεχομένως πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Θα ήταν διαφορετικά και για τη γνώση μας. Έτσι, για τη γνώση μας, τη μας γνώση.
2: Και άμα πάρουμε όλη απόσταση από τα πράγματα, πέρα από αυτά που πιστεύει ο καθένας μας ξεχωριστά, και πάρεις απόσταση από τα πράγματα, μια χαρά τα βλέπεις όλα.
1: Ναι.
2: Και βάζεις και τον εαυτό σου μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και εμείς ως μονάδες, πέστε να με φάτε τώρα, αλλά εγώ το λέω, ότι και εμείς ως μονάδες, ο καθένας ξεχωριστά, κάτι έχουμε κάνει κι εμείς. Θέλω να πω κάτι, κάπως έχουμε βοηθήσει ή δεν έχουμε βοηθήσει σε κάτι.
1: Είσαι της γραμμής Παγκαλού.
2: Ναι, γιατί να μην είμαι.
1: Μαζί τα φάγαμε.
2: Ναι, γιατί να μην είμαι. Ναι, είμαι της γραμμής Παγκαλού.
1: Ο κύριος Νίκος λέει καλημέρα. Υπάρχει ο πικραμένος έλεγε από το 12 ότι θα κλείνουν τις τράπεζες αν δεν έβγαζαν εκλογές αποτέλεσμα. Υπάρχει το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Επειδή ξέρω αυτό το βίντεο που κυκλοφορεί και πάει να δικαιολογήσει διάφορα πράγματα, ο κύριος Πικραμένος έλεγε ότι αν υπάρχουν διαδοχικές και άρα κυβερνησία, διαδοχικές εκλογές και δεν βγαίνει κυβέρνηση και άρα έρχεται κυβερνησία, υπάρχει και τέτοιο σχέδιο. Το οποίο υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος. Εξακολουθεί να υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξουν περιορισμοί για να μην υπάρξει εκροή κεφαλαίων. Γιατί άμα υπάρξει μεικτά εκροή κεφαλαίων, μπαίνει σε άλλες διαδικασίες, ενδεχομένως σε άλλες περιπέτειες. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
2: Ναι. Διαβάζω επίσης ότι σήμερα, λέει, θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία τις προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος.
1: Ναι. Α, ξεχασμένη υπόθεση. Εκεί γι' αυτό διάβασα.
2: Τι?
1: Ότι ενώ στην αρχή είχαν πει ότι θα ήταν περίπου 50 τα άρθρα. Μετά τον εσωτερικό διάλογο που κάνανε στη Νέα Δημοκρατία,
2: 30, ναι.
1: Καταλήξαν στα περίπου 30,
2: ναι, ναι.
1: Από τα οποία εκλείπει, λέει, αυτό το περί ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή. Γιατί έτσι διάβασα σε ένα ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν αναλυθεί, θα το δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, φαντάζομαι.
2: Ναι.
1: Γιατί υπήρξαν πολλές εσωτερικές αντιδράσεις και στη Νέα Δημοκρατία να υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Θα το δούμε. Θα το δούμε αυτό, γιατί ήταν ένα πράγμα το οποίο είχε πέσει ως ιδέα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, έτσι. Οπότε θα έχει σημασία εάν θα περπατήσει ή δεν θα περπατήσει.
2: Πάντως σε όλη τη διάρκεια αυτή και στο επόμενο διάστημα θα δείτε πάρα πολλές κόντρες, πάρα πολλές αντιπαραθέσεις, πάρα πολλά και χτυπήματα και κάτω από τη ζώνη, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε. Και γιατί όσο θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές, το πράγμα θα αγριεύει.
1: Ναι, αναμενόμενο είναι. Και επίσης θα βγαίνουν και άλλα πράγματα στην επιφάνεια, ρε παιδί μου, που δεν τα ξέραμε. Για παράδειγμα, ξέραμε όλοι, έγινε τις προηγούμενες ημέρες, δεν το έχουμε σχολιάσει. Γι' αυτό το αναφέρω τώρα, επειδή λες ότι θα βγαίνουν πράγματα στην φόρα. Η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Α, βέβαια.
1: Βγήκε για παράδειγμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήρθε η πρόταση για να πάνε 11 πολιτικοί, ας πούμε, να περάσουν να έρθει η ασυλία τους, έτσι, για να εξεταστούν κτλ. Και φάνηκε εκ των υστέρων από ένα πόρισμα, υπάρχουν τέτοιες δηλώσεις επί του θέματος. Ένα πόρισμα, ας πούμε, η οποία έλεγε ότι.
2: Της
1: κυρίας Τυχεροπούλου.
2: Το πόρισμα αυτό το είχε παραγγείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η κυρία Παπανδρέου, στην κυρία Τυχεροπούλου.
1: Ναι. Η κυρία Τυχεροπούλου το έκανε, αλλά ή δεν ήρθε ταυτόχρονα ή δεν του δόθηκε η πρέπουσα σημασία, γιατί αυτό έλεγε ότι ούτε 2 εκατομμύρια, αλλά η ζημιά προς το δημόσιο είναι μόλις 75.000 και δεν ευθύνονται και οι 11 γι' αυτό, και οι 75.000 θεωρούνται κιόλας ότι εντάξει, είναι λίγο... μικρή σε βαθμό ούτε καν πλημελήματος ενδεχομένως, έτσι, αστοχίας. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω ότι πολλά πράγματα θα δουν το φως της δημοσιότητας, και εγώ φοβάμαι με το ότι με τον καταιγισμό που πολλά πράγματα θα τα βλέπουμε επιδερμικά μόνο έναν τίτλο και θα λέμε «Α!» και θα νομίζουν ότι κατέχουμε πάλι για ακόμη μια φορά την υπέρτατη αλήθεια. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
2: Δεν είναι έτσι, αλλά... Δεν μπορείς και είναι και τέτοιος ο καταιγισμός της πληροφορίας. Είναι τόσες πολλές πληροφορίες.
1: Φαντάζομαι τι θα γίνει ενώ εκλογών.
2: Είναι τόσα πολλά που δεν θα ξέρεις επίσης την αλήθεια και τι δεν είναι.
1: Ναι. Εδώ πάρτε παράδειγμα, ρε παιδιά, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Επειδή ήταν τριήμερο, αρκετοί δεν το πήραν χαμπάρι. Υπήρξε τώρα χαμός για ένα δημοσίευμα που έβγαζε ανθρώπους πράκτορες, έτσι. Αυτό. Πράκτορες ξένων χωρών, ας πούμε. Από τη μια στιγμή στην άλλη.
2: Βασικά, σύμβουλοι.
1: Ξέρω, ναι, ρε παιδί μου.
2: Ναι. Πρόσεξε να δεις τώρα. Εν τω μεταξύ, αφού έγινε όλος αυτός ο ντόρος, το μέσο το οποίο δημοσίευσε αυτή τη συγκεκριμένη πληροφορία, λέει ότι το είχαμε γράψει και το 2018 αυτό, αλλά το επαναφέραμε τώρα, επίκαιρο φαντάζομαι, το επαναφέραμε τώρα, και τότε δεν το είχαν διαψεύσει, τώρα το διαψεύδουν.
1: Εντάξει, θέλω να πω ότι
2: όχι, καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω, μια χαρά καταλαβαίνω. Η κλεψιά είναι κλεψιά. Να κλέψω κι εγώ 75.000. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Δεν είναι
1: δεν
2: κλεψιά,
1: λέμε αυτό.
2: Ρε παιδιά.
1: Δεν λέμε αυτό, κύριε Παναγιώτη.
2: Καταρχήν δεν είναι κλεψιά.
1: Ναι.
2: Να σας πω κάτι. Όταν πάμε και βάζουμε ταμπέλες, ας πούμε, σε κάτι κατευθείαν.
1: Τέλος πάντων, το άλλο είναι το επίδικο εδώ. Το επίδικο είναι πριν βγάλουμε ένα πόρισμα, έχουμε όλα τα στοιχεία. Πριν βγάλουμε μια θέση, μια άποψη, έχουμε όλα τα στοιχεία. Τα έχουμε τα στοιχεία αυτά όπως πρέπει, τα έχουμε πλημελή κάτω από σκοπιμότητες ή μη σκοπιμότητες. Υπάρχει διαφάνεια ακόμα και σε αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, στο τέλος, στο κάτω-κάτω της γραφής, θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς έχει γίνει και θα πληρώσουν αυτοί που πρέπει και όχι αυτοί που θα ήθελαν κάποιοι άλλοι να πληρώσουν εξαιτίας των δικών τους βλέψεων. Εκεί είναι τα θέματα.
2: Καταλάβατε.
1: Ναι, αυτό. Ναι.
2: Γιατί όταν λέμε κλεψιά κάτι το οποίο εντάσσεται σε αυτό στο πλαίσιο, το οποίο τι ήταν αυτό, και τι τα είχαμε ακούσει, γιατί τα συζητάγαμε εβδομάδες ολόκληρες, τα συζητούσαμε. Ότι πήρε ο τάδε αγρότης τον τάδε υπουργό και του είπε, π.χ. λέμε τώρα, παράδειγμα δίνω, σε παρακαλώ, πίεσε, ας πούμε, να γίνει, να πάρουμε τα επιδόματα, γιατί τα έχουν καθυστερήσει.
1: Ναι,
2: το ένα είναι αυτό.
1: Ναι, αυτό ούτε υπεξαίρεση συνιστά, ούτε παραβίαση, εν πάση περιπτώσει. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρουμε. Η δικαιοσύνη θα τα αποφασίζει. Δεν τα αποφασίζουμε εμείς.
2: Δεν τα αποφασίζουμε εμείς. Ναι, αλλά λέμε αυτό. Για τις περιπτώσεις. Υπήρχαν και περιπτώσεις που του λέγανε να παρακάμψουμε, ξέρω εγώ, καμιά δεκαριά, π.χ.
1: Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που τις βλέπουμε να γίνονται συλλήψεις και να οδηγούνται άνθρωποι στον εισαγγελέα, ότι δεν είχαν, για παράδειγμα,
2: αγροτεμάχια
1: ή πρόβατα, και πέραν επιδοτήσεις για 2.000 κεφάλια, για 3.000 κεφάλια. Υπάρχουν και αυτά. Γι' αυτό λέμε ότι η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, όχι εμείς. Απλά η δικαιοσύνη θα έχει όλα τα στοιχεία ή θα οφείλει να έχει όλα τα στοιχεία. Αυτό λέμε. κατά τα φαινόμενα, όταν πήγε η πρόταση στη Βουλή για να γίνει προανακριτική, εξεταστική, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως λένε μαρτυρίες εκ των υστέρων ότι δεν υπήρχαν όλα τα στοιχεία διαθέσιμα. Π.χ. το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου. Αυτό.
2: Αυτά λέμε.
1: Αυτά λέμε.
2: Καταλάβατε.
1: Καταλάβατε.
2: Ω, ναι. Ναι. Ναι. Λοιπόν...
1: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, το φίλο μας. Ναι, ακριβώς λέει. Αλλά κάποιοι είχαν πλάτες. Προφανώς και κάποιοι είχαν πλάτες. Και όποιοι είχαν πλάτες, αυτές οι πλάτες θα πρέπει να πληρώσουν. Απλά πράγματα. Δηλαδή, αυτά τα ορίζει ο νόμος. Σύμφωνα με τον νόμο. Πάμε παρακάτω. Γιατί α, το πάμε και στις άλλες κουβέντες. Η τήρηση των νόμων, η εφαρμογή του συντάγματος είναι θέματα που άπτονται της δημοκρατίας μας, άπτονται του πολιτισμού μας, άπτονται των αξιών μας και άπτονται και του συστήματος το οποίο βάλετε ή δεν βάλετε, καλός ή κακός. Καταλάβατε.
2: Αυτό το σεβασμό στους νόμους τον θεωρούμε ότι ισχύει μόνο για παράδειγμα π.χ. για τους πολιτικούς. Ότι για μας δεν ισχύει. Φυσικά και ισχύει ο σεβασμός του νόμου για όλους. Και αυτός ο οποίος πιάσανε χτες που κάνανε το σαφάρι, ας πούμε, π.χ. η ΑΔΕ, που δεν έκοβε αποδείξεις, παραβίαζε τον νόμο. Ή που δεν είχε διασυνδέσει, είχε βγάλει από την πρίζα και δεν είχε διασυνδέσει το POS, ας πούμε, με τα κεντρικά.
1: Μπορεί να μην έχουν όλα την ίδια βαρύτητα.
2: Συγγνώμη, δεν είχε επίπτωση στην καθημερινότητά μου εμένα. Δεν πληρώνω περισσότερους φόρους.
1: Το ίδιο πράγμα λέμε. Απλά εγώ το πάω της πλαγίας. Μπορεί να μην έχουν ή να μην ακούγονται ότι έχουν την ίδια βαρύτητα. Έχουν το ίδιο αποτέλεσμα όμως. Γι' αυτό και μιλάμε. Και περί νόμων και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αν δεν μας αρέσουν κάποιοι νόμοι, θα αλλάξουμε. Γι' αυτό υπάρχει το πολιτικό σύστημα, γι' αυτό γίνονται εκλογές, γι' αυτό υπάρχουν θέσεις, γι' αυτό υπάρχουν απόψεις, αν υπάρχουν θέσεις, αν υπάρχουν προγράμματα, για να σταθμίζονται, να επιβραβεύονται ή να μην επιβραβεύονται. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι.
1: Ηλιοβασίλεμα από το Ξυλόκαστρο μας στέλνει ο Γιώργος.
2: Ωραίο το Ξυλόκαστρο.
1: Ωραίο το Ξυλόκαστρο.
2: Ναι.
1: Με το φραπέ και το χασάπι, τι επέγινε? Δεν έχει κάποια αλλαγή.
2: Δεν έχει προχωρήσει το πράγμα ακόμα τόσο ώστε να έχουμε εξελίξεις.
1: Όταν θα έχουμε, θα σας ενημερώσουμε. Μην ανησυχείτε καθόλου. Μην άγχεστε. Δεν θέλουμε να άγχεστε. Εντάξει, αυτό.
2: Λοιπόν. Προχωράει και η δίκη για τα Τέμπη, γιατί σας έχουμε πει ότι θα σας ενημερώνουμε για το τι γίνεται. Τώρα εξετάζεται ποιοι θα γίνουν δεκτοί ως υποστηρικτές της κατηγορίας, γιατί ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία που υπήρχε για τις αντιρρήσεις των κατηγορουμένων. Και τώρα θα...
1: Ναι, αλλά ακόμα στο επίπεδο των ενστάσεων
2: είμαστε σε αυτή τη δίκη. Έτσι είναι. Ναι. Είναι μια δίκη με μια πολυπρόσωπη δίκη.
1: Ναι.
2: Μια δίκη. Δεν βρίσκαν αίθουσα εδώ, δεν βρίσκαν αίθουσα.
1: Καλά.
2: Ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι. Τι είχαν αίθουσα?
2: Θέλω να πω ότι στην αρχή έπρεπε να γίνουν διαδικασίες για να βρεθεί μεγάλη. Γιατί υπήρχε πάρα πολύ. Είναι πολλά τα πρόσωπα. Από τη στιγμή που είναι εδώ μία δίκη με έναν άνθρωπο και με δύο αντίδικους, υπάρχει και καθυστερεί 2 και 3 χρόνια. Δεν θα είναι αυτό με τα διαδικαστικά?
1: Ναι. Αλήθεια είναι και αυτό. Σήμερα λοιπόν συνεχίζεται, αλλά συνεχίζεται επί των ενστάσεων.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Να το πούμε,
2: ναι,
1: και αυτό.
2: Ναι.
1: Γιατί κάποιοι μας έχουν ρωτήσει στο παρελθόν, γιατί δεν μας λέτε για τη δίκη. Θα σας πούμε για τη δίκη και τις εξελίξεις της όταν θα μπούμε στη δίκη.
2: Και αυτό εξέλιξη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όταν θα μπούμε στη δίκη και θα βγαίνουν στοιχεία επί της τραγωδίας και όχι επί του ποιος θα είναι υπερασπιστής ή κατηγόρος ή οτιδήποτε.
2: Σε παραστάσεις που έγιναν θα γίνουν δεκτές.
1: Αυτό. Αυτό τώρα δεν ξέρω πόσους. Φαντάζομαι ότι οι δικηγόροι ή αυτοί που ασχολούνται με την νομική επιστήμη μπορεί να έχουν ένα ίξ ενδιαφέρον. Για μένα δεν έχει αυτό ενδιαφέρον. Για μένα έχει ενδιαφέρον όταν θα μπούμε σε αυτήν καθ' αυτή τη δίκη και θα αρχίσουν οι μαρτυρικές καταθέσεις.
2: Όχι, εγώ ενημέρωσα για να ξέρουν όλοι που βρισκόμαστε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, καλά έκανε εσύ. Δεν σημαίνει
2: ότι είχε ενδιαφέρον και τι δεν είχε ενδιαφέρον, άστο. Άστο τώρα, γιατί μπορεί και κάποιοι, ας πούμε, να προβάλλουν ενστάσεις συνέχεια για να καθυστερήσει κι άλλο.
1: Είναι κάποιοι οι οποίοι θα το θέλαν πάρα πολύ. Ναι. Πάμε
2: σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούς, ώστε να παραμείνουν διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Κίεβο και Νύπρο. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Άνοδος θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια τις επόμενες ημέρες. Έως 30 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο, ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες έχουμε δει πάρα πολλές φωτογραφίες από την Πανσέλινο, εκεί στους στήλους του, στο Σούνιο, στο Ναό του Ποσειδώνος. Έχουμε δει διάφορα άλλα με την Ακρόπολη ή με διάφορα άλλα σημεία του αυτού. Έχεις δει Πανσέλινο στην Αγία Τριάδα στο Βασιλικό Κορινθίας?
1: Όχι.
0: Ναι, μας στέλνει ο φίλος μας ο Γιώργος.
1: Πολύ ωραία Πανσέλινο.
0: Ωραία Πανσέλινο.
1: Πολύ ωραία
0: στο, και στο Βασιλικό Κορινθίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα κάνει καριέρα αυτή η φωτογραφία. Άμα στελνόταν σε πρακτορείο, Γιώργο, ιδέα, μια ιδέα δείχνω. Καλημέρα στην κυρία Θεοδώρα. Καλημέρα από την αυλή μου, λέει, στη Λίμνο. Ελάτε για καφεδάκι με γλυκό του κουταλιού. Άμα είναι σπεριδοειδέ, έρχομαι. Άμα είναι άλλο γλυκό του κουταλιού.
1: Έλα, βρε Διονύση, γιατί και κερασάκι, ωραίο.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Βύσιμο, ωραίο το βύσιμο. Πολύ ωραίο.
0: Καλημέρα σε συλλόγοι που έχει παγιοποιηθεί ότι η δικαστική λειτουργία έχει τεράστια προβλήματα καθυστερήσεων, έχουν αποσαφινιστεί. Είναι συνάρτηση ανύπαρκτης πολιτικής όσον αφορά την ομαλή λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών. Δικές σας οι κρίσεις είναι αυτές, όχι, δεν έχει αποσαφινιστεί. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει και, άμα ρωτήσω τον Υπουργό Δικαιοσύνης, επειδή έχει ρωτηθεί και εδώ στο ραδιόφωνο το δικό μας, σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν από 2-3 χρόνια, για παράδειγμα, έχει επισφεστεί η δικαιοσύνη. Και μάλιστα ψηφίζονται κάθε τόσο και καινούργιοι νόμοι για την επίσφευση της δικαιοσύνης, της απονομής δικαιοσύνης.
1: Ναι, αυτό.
0: Αλλά εμείς πάμε τώρα να αλλάξουμε τελείως.
1: Ναι, θα πάμε στη Μυτιλίνη,
0: ναι.
1: Γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι επισκέπτες στο νησί, ήδη η τουριστική σεζόν έχει αρχίσει ούτως ή άλλως για τους περισσότερους τουριστικούς προορισμούς. Όμως και στην Τουρκία είχαν μπαϊράμι, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και τώρα με την, είναι πιο εύκολο να μετακινούνται, να έρχονται. Με
0: ναι,
1: την...
0: αλλά διάβαζα ότι πηγαίνουν και κάνουν ψώνια. Δηλαδή πηγαίνουν και.
1: Αυτό είναι χρόνια γίνεται.
0: Ναι, ότι πηγαίνουν, ρε παιδί μου, γιατί πλέον είναι πιο φθηνά τα προϊόντα από ότι είναι στην Τουρκία, γιατί έχει τεράστιο πληθωρισμό και διάφορα τέτοια. Και πηγαίνουν και για οικονομικό τουρισμό. Δεν πηγαίνουν μόνο.
1: Όχι.
0: Για να δουν τις ομορφιές, ας πούμε, και τέτοια, αλλά πάνε και για να ψωνίσουν.
1: Ναι, αλήθεια. Πάμε να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού της Μυτιλίνης, τον κύριο Νίκο Γιανακά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Και εσείς θα έχετε το ωραίο.
2: Μαμάδα, καλό μήνα,
1: ωραίο φεγγάρι.
0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
1: Επίσης.
0: Από όλα τα καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και η Μυτιλίνη θα έχει διάφορα σημεία, πολύ ωραίο φεγγάρι.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει, βέβαια. Φυσικά. Ναι. Δίπλα στη θάλασσα, να καθρεφτίζετε και το Πανσέλινο στη θάλασσα. Τι καλύτερο. Εσείς το έχετε κάθε μέρα, όμως μπορεί να το βαριέστε. Το βαριέστε.
2: Δεν βαριέσαι τέτοιες εικόνες, εννοείται. Ειδικά τώρα αυτό το τριήμερο μας βοήθησε και καιρός και ήταν υπέροχα.
0: Ήρθε κόσμος πολύς. Αυτό, ναι.
2: Ναι, ευτυχώς. Γενικά φέτος μας έχει ξεκινήσει πολύ καλά η σεζόν. Είχαμε ξεκινήσει κάποιες δράσεις προβολής κατευθείαν με το που τέλειωσε το περσινό καλοκαίρι και στην γειτονική χώρα, στην Τουρκία, αλλά και στην Ευρώπη. Και αυτό τελικά απέδωσε. Είχαμε από νωρίς φέτος πάρα πολλά σχολεία που ήρθαν από όλη την Ελλάδα για εκπαιδευτικό τουρισμό. Mm. Έχουμε και το γεωπάρκο μας εδώ, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο του κόσμου. Οπότε πέρα από τα αξιοθέατα για τη φύση, έχει και τέτοια πράγματα που μπορεί να δει κάποιος όταν έρθει. Και είχαμε διπλασιασμό στα σχολεία που έρχονται στο νησί. Παράλληλα είχαμε πάρα πολλά συνέδρια, γιατί μας ενδιαφέρει και ο συνεδριακός τουρισμός.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό είναι μεγάλος κλάδος, ναι, με μεγάλο άνοιγμα.
2: Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι και μια εποχή το οποίο το νησί δεν είναι γεμάτο. Τα ξενοδοχεία έχουν χώρο, οι επιχειρήσεις δεν έχουν μεγάλη κίνηση, οπότε βοηθάει πάρα πολύ το να έρχονται συνέδρια στο νησί τέτοια εποχή. Και ταυτόχρονα τώρα ήρθε η εποχή που είναι η γιορτή των Τούρκων, όπως είπατε, αυτό το Μπαϊράμι. Είναι μια γιορτή που διαρκεί γύρω στις 8 με 10 μέρες. Και φέτος είχαμε τη χαρά να δούμε ότι διπλασιάστηκε ο κόσμος σε σχέση με αυτόν που είχε έρθει πέρυσι. Ήρθαν γύρω πάνω από 14.000 άτομα μέσα στο μήνα το Μάιο.
1: Ναι, έκανε και ένα καλό Ερντογάν, γιατί τους έδωσε σερή, έκανε αργίες και μέρες που δεν ήταν αργίες.
0: Ναι.
2: Έρχονται... Τοπικά εδώ βοηθάει πάρα πολύ την αγορά, γιατί είναι και γεωγραφικά, είμαστε δίπλα στην Τουρκία.
1: Ναι, ναι.
2: Έχουμε σύνδεση με 3 λιμάνια της και είναι 1-2 ώρες η απόσταση. Οπότε είναι πολύ εύκολο να έρθουν. Και πράγματι, όπως σας άκουσα και πριν, ένας από τους νούμερο ένα λόγος βασικά που έρχονται είναι ο γαστρονομικός τουρισμός εδώ. Γενικά για τον κόσμο, γιατί έχουμε πολύ καλά τοπικά προϊόντα και σε καλές τιμές, πολύ καλές και για τα ελληνικά δεδομένα. Πόσο μάλλον τώρα στην Τουρκία που η λίρα τους έχει πάει 1:50, είναι κάπου εκεί 1:48, είναι εξωφρενικό, ναι, έχει ανέβει πάρα πολύ. Οπότε είναι πολύ καλή ευκαιρία, έρχονται εδώ για διήμερα, για τριήμερα.
0: Και φεύγουν με μπογαλάκια, αυτό με βαλίτσες γεμάτες πράγματα και τέτοια τοπικά.
2: Ναι. Τους αρέσει πάρα πολύ. Παίρνουν λαδοτήρι, παίρνουν διάφορα γαλακτοκομικά. Και όλοι με το που έρθουν ψάχνουν το που θα βγουν το βράδυ για φαγητό και να δουν και άμα έχει και για χορό και live μουσική. Τέτοια τους αρέσει πολύ να διασκεδάζουν. Ούζο εννοείται.
1: Καλά, εντάξει, μα δεν πάρει ούζο τώρα.
0: Μου κάνει εντύπωση που. Εντάξει, υπάρχουν τοπικά προϊόντα, αλλά επειδή η κουζίνα μας μοιάζει, μάλιστα υπάρχουν και πλακώματα. Ας πούμε, πιανού είναι αυτό το φαγητό, δικό μας ή δικό τους. Επειδή έχουμε παρεμφερή κουβέντα.
1: Ναι, αλλά τις σαρδέλες που φτιάχνουν στην Μυτιλήνη, ας πούμε, δεν τις έχουν.
2: Έχουμε τις πυρνέικες συνταγές και όλα αυτά.
0: Γι' αυτό το λέω, ναι. Τις έχουν φέρει.
2: Αλλά τοπικά οι επισκέπτες δεν έχουν τέτοια ζητήματα καθόλου. Αντιθέτως, γελάμε κιόλας γιατί πολλές φορές έχει κοινές λέξεις σε κάποια φαγητά ή κάποια συστατικά που είναι και από τις δύο περιοχές και κατελευαινόμαστε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτή η λεγόμενη περιραίουσα ατμόσφαιρα, τι βλέπετε? Φαντάζομαι στα κανάλια σχεδόν καθημερινά ότι έρχεται νέα ένταση, ότι υπάρχει νέα αντιπαλότητα, ότι θα βγει νόμος που θα μας πάρει όλα τα νησιά ή τα μισά νησιά, εν πάση περιπτώσει, κτλ. Το συζητάτε καθόλου αυτό με τους Τούρκους?
2: Ναι.
0: Και τι λένε?
2: Αυτό υπάρχει γενικά το κλίμα και υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια εδώ, ειδικά που είμαστε κριτικό μέρος. Ναι. Σε εμάς αυτές οι συζητήσεις είναι 12 μήνες το χρόνο. Ναι. Άσχετα το πόσο γίνεται πανελλαδικά, ανεβαίνει η ένταση ή όχι. Αλλά οι επισκέπτες και οι απλοί πολίτες που έρχονται από τα παράλια της Τουρκίας, είτε είναι το Ιβαλίδη, Κελή, Σμύρνη, ακόμα και από Κωνσταντινούπολη, όλοι αυτοί τους ενδιαφέρει η άμεση σχέση που έχουμε μεταξύ μας και δεν τους ενδιαφέρουν καθόλου τα πολιτικά. Αντιθέτως, είναι κατά όλο αυτό που γίνεται και δεν το υποστηρίζουν. Άλλωστε, άμα δείτε και στις εκλογές τις τουρκικές εκλογές τις προηγούμενες, όλα τα παραλιακά
0: δεν είναι με την αντιπολίτευση.
2: Είναι όλοι πάρα πολύ φιλικοί, πάρα πολύ ζεστοί, καμία σχέση με αυτό που μπορεί να φαντάζεται κάποιος που δεν ξέρει.
1: Αυτό είναι αλήθεια, μα δεν το έχει ζήσει, δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Και εμένα, ας πούμε, εγώ που δεν το έχω βιώσει αυτό το πράγμα, μου φαίνεται ξένο. Βρέθηκα πριν 2 χρόνια στη Σάμο, καλοκαίρι, και ήταν γεμάτο Τούρκους τουρίστες στο νησί. Είχε και εκεί πάρα πολύ τουρισμό από την Τουρκία. Ήταν οι άνθρωποι με το χαμόγελο. Και όχι μόνο με το χαμόγελο, δηλαδή. Ναι. Έλεγες τώρα είναι Τούρκοι αυτοί.
2: Είναι πολύ φιλική. Έχει πάρα πολλούς που λένε κιόλας, α, όχι, εγώ είμαι από εδώ. Είχα ρίζες τώρα, τ' άλλο. Δηλαδή θέλουν να νιώθουν και Έλληνες κάποιοι. Έχει πολλές τέτοιες συζητήσεις. Είναι διάφορα συγγενείς, γιατί κι εμείς έχουμε πολλούς εδώ στο νησί που ήμασταν από Μικρά Ασία και από το Διωγμό ήρθαμε στο νησί. Καταγωγή έχω κι εγώ από Μικρά Ασία.
0: Επειδή μας είπατε. Ναι, ναι.
2: Είναι πολύ συχνά το φαινόμενο να γίνονται συζητήσεις γι' αυτό για συγγενείς και προγόνους μας από πού ήταν και κατά πόσον έχουμε σχέση με περιοχές.
0: Ενδιαφέρον αυτό και ενδεχομένως όταν βρίσκεται και κοινές διαδρομές ή καταγωγές πρέπει να είναι και πολύ συγκινητικό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Είναι πολύ περίεργο το συνέστημα γιατί και όλο αυτό που λέτε είναι από τη μία πλευρά αυτή η ένταση που δημιουργείται και η εικόνα που φτιάχνεται για την αντιπαλότητα εντός εγωγικών με την Τουρκία που υπάρχει, αλλά βλέπουμε ότι τελικά οι καθημερινοί πολίτες είναι ακριβώς ανάποδη τακτική, δεν έχουν αυτό το πράγμα.
0: Είναι τα διάφορα στερεότυπα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε ότι έχετε ξεκινήσει καμπάνια.
2: Οι πολίτες είναι ακριβώς ανάποδη τακτική, δεν έχουν αυτό το πράγμα.
0: Είναι τα διάφορα στερεότυπα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε ότι έχετε ξεκινήσει

0: καλύτερο της χώρας.
1: Όχι απλά, ναι.
0: Δεν στηριζόταν στον τουρισμό τόσα χρόνια, οπότε όλες οι εγκαταστάσεις και όλος ο τρόπος ζωής του νησιού βασίζεται πάνω στο βιώσιμο κομμάτι, στο βιώσιμο τουρισμό. Mm-hmm. Δεν έχουμε μεγάλες εγκαταστάσεις ξενοδοχειακές, δεν έχει αλλοιωθεί το περιβάλλον, οπότε υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης. Βεβαίως δεν θέλουμε να αλλάξουμε αυτό το ύφος και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να παραμείνουμε στο κομμάτι του βιώσιμου τουρισμού. Είναι ένα μέρος το οποίο μπορεί να το επισκεφτεί κάποιος όλο τον χρόνο. Δεν είναι ένα νησί που δουλεύει μόνο το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ ωραία και για άνοιξη και για φθινόπωρο, ακόμα και για χειμώνα. Έχει παραδοσιακούς οικισμούς, έχει χειμερινές γιορτές, έχει για περιπατητικούς και ποδηλατικούς διαδρομές, έχει αματικό τουρισμό που έχει από τα πιο θερμά της Ευρώπης. Έχει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία αυτά είναι που προσπαθούμε να εξωτερικεύσουμε, γιατί δεν τα ήξερε ο κόσμος.
2: Η αλήθεια είναι ότι εγώ πολλά από αυτά τα ακούω για πρώτη φορά, σας λέω την αλήθεια, δεν έχω έρθει στο νησί. Όσους ξέρω ότι έχουν έρθει πάντως, δεν πάνε μόνο μία φορά. Πάνε και ξαναπηγαίνουν. Αυτό.
0: Βλέπουμε τώρα πολύ συχνά, δηλαδή από Ευρώπη, είναι κάποιοι άνθρωποι που έρχονται κάθε χρόνο και νοικιάζουν για ένα μήνα σπίτι, μπορεί και περισσότερο. Και κάθε χρόνο έρχονται συστηματικά, γιατί είναι αυτό που λέτε, ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό που το αγαπάνε όλοι όταν έρχονται.
2: Έχουν ένα μήνα διακοπές, ρε τους τυχερούς. Ένα μήνα. Ρε μπράβο, ωραία.
0: Έχουμε δυνατότητα φιλοξενίας και ακόμα και βελτιώνονται και οι καταστάσεις σιγά σιγά. Εννοείται ότι το δύσκολο κομμάτι του Ιουλίου-Αυγούστου που είναι η κορύφωση.
1: Παντού είναι αυτό.
0: Εκεί πάντα υπάρχει δυσκολία. Αλλά όλο το υπόλοιπο διάστημα. Είναι πάρα πολύ ωραία και εγώ το προτείνω ανεπιφύλακτα να έρθουν εκτός.
2: Εσείς τι θα λέγατε? Εσείς τι θα λέγατε? Αλλήμον να λέγατε τα δύο. Αυτό που μου λένε πάρα πολύ όμως και κάνει εντύπωση είναι ότι είναι συγκρατημένες και οι τιμές. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς επειδή δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό, έχει και άλλες πηγές κτλ. Είναι συγκρατημένες οι τιμές. Είναι ανθρώπινες, ρε παιδί μου, είναι προσιτές, πώς το λένε.
0: Αυτό γίνεται μεγάλη προσπάθεια για τους επιχειρηματίες, γιατί κατανοούν και τις δυσκολίες και του κόσμου εδώ, που πλέον η ακρίβεια έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Αλλά παράλληλα ήταν αυτό που λέτε, ότι δεν ήταν ο στόχος να πώς θα πάρω περισσότερα λεφτά από τον επισκέπτη. Ήταν ο στόχος το πώς θα δείξω μια σωστή φιλοξενία.
1: Δεν το κοιτάς σαν πορτοφόλι.
2: Είναι αυτό. Θα κοιτάξω πώς να ξανάρθει και όχι να τα αφήσει με τη μία και μην τον είδατε ξανά τον Μπανάκι. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Γιαννακά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα.
0: Άρα πρέπει να βρούμε μια ευκαιρία να έρθετε στο νησί.
2: Πρέπει.
1: Αφήστε τα. Αυτά είναι μια πονεμένη ιστορία.
0: Ότι η γλυκό του κουταλιού σας αρέσει σπεροειδή, αλλά αυτή την Κυριακή έχουμε σε ένα πολύ ωραίο παραδοσιακό οικισμό πάνω σε βουνό στην Αγιάσο. Έχουμε μια πολύ ωραία γιορτή που είναι η γιορτή του κερασιού.
1: Ωχ, τι ωραία.
0: Και θα δίνουμε δωρεάν διάφορα γλυκά και διάφορα φαγητά που θα είναι φτιαγμένα από κεράσι.
1: Να πάμε να κάνουμε από εκεί.
2: Τι ωραία.
0: Ναι.
2: Τι ωραία.
0: Οπότε θα σας φυλάξω λίγο.
1: Να μας φυλάξετε. Ναι.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Νίκος Γιαννακάς, αντιδήμαρχος τουρισμού της Μυτιλίνης.
2: Να σου πω, τις προτάσεις αυτές που μας κάνουν διάφοροι, τις γράφεις κάπως.
1: Σε
2: ένα τευτέρι, ρε παιδί μου. Γιατί σαν πω.
1: Τι γράφει λοιπόν, του λέει. Φάτε μάτια ψάρια.
2: Σαν πω θα πάμε.
1: Και το κεράσι είναι από τα αγαπημένα μου φρούτα.
2: Για φρούτο, ναι. Γλυκό του κουταλιού δεν μου αρέσει, αλλά του φρούτου, ως φρούτο τρελαίνομαι και εγώ για κεράσια.
1: Να φτιάξω τάρτα με κεράσια να μην φας.
2: Δεν τρώω. Το δεύτερο καλύτερο, φρούτο μετά το σίκο, να τα λέμε αυτά.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από τη Μυτιλίνη.
2: Πού θα πάμε?
1: Πάμε στα Χανιά. Άνοιξε το φαράκι της Αμαριάς. Το έχεις περάσει?
2: Όχι.
1: Εγώ το έχω περάσει.
2: Όχι.
1: Λυπάμαι. Θα μιλήσω μόνη μου με την ευτυχία.
2: Πήγα στην είσοδο και μετά πήρα το αυτοκίνητο, με πήγαν στην έξοδο.
1: Καλά,
2: που
1: εντάξει.
2: Είναι εκεί πέρα που βγαίναν όλοι οι κατάκοποι και εγώ έκανα
1: μην
2: το παράκι.
1: Μην μιλάς άλλο, φτάνει. Έλα, ευτυχία μου, καλημέρα. Πάμε στην ευτυχία από το φαράκι.
3: Καλημέρα, εγώ θα πάω με τον Διονύση.
1: Κοίτα, κι εγώ στα 17 το είχα περάσει.
3: Κι εγώ μικρή τώρα. Παιδιά, κακά τα ψέματα, όντω άνοιξε καλημέρα, αλλά δεν είναι απλό πράγμα.
1: Ταλαιπώρια, παιδί μου.
3: 13 χιλιόμετρα.
1: Είναι πολύ.
3: Στα 1250 μέτρα και φτάνει στο μηδέν. Οπότε 13 χιλιόμετρα κατηφόρα. Καταπώνηση. Στενά γεφυράκια, μονοπατάκια στενά, πέτρες, γλιστράνε, χτυπάνε. Δεν είναι τώρα.
2: Πρέπει να φοράς ειδικά παπούτσια. Ανάβουν τα πόδια. Δηλαδή.
1: Άκου, θα σας πω.
2: Σε
1: κάτι.
2: Παρακαλώ πολύ.
1: Η ευτυχία το ξέρει.
2: Φτάνει μετά από κάτω στην έξοδο, όπως το λένε.
1: Είσαι πιτσιρίκι.
3: Διονύση, στην Αγία Ρουμέλη.
2: Αυτό εκεί, μπράβο, ναι.
3: Όποιον θέλει να το περάσει, να τον πάμε και να μην περιμένει και το
1: Αγία Ρουμέλη.
2: Να έρθουν στην

0: Γέρουμε και μετά τους κεράσουμε εμείς κάτι. Θα έρχονται εσύ κατάκοποι, θα τους κεράμε εμείς.
1: Είσαι κατάκοπος και πας, γδίνεσαι και πέφτεις στη θάλασσα, ρε παιδί μου.
0: Γδίνεσαι και πέφτεις στη θάλασσα και χωρίς να είσαι κατάκοπος. Μια χαρά.
2: Αλλά δεν βγαίνεις από την κούραση.
1: Είναι όμορφο το φαράγγι όμως, παιδιά.
0: Όχι, και είναι και δέλεα για πάρα πολύ κόσμο. Εγώ ξέρω, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ταγμένοι. Θα πάω για να περάσουν το φαράγγι.
2: Ναι, τα παιδιά, οι ξένοι τώρα που έρχονται. Εννοείται το περνάνε. Βέβαια, χθες που ήμασταν εκεί όλη μέρα και κάναμε ρεπορτάζ, ρώτησα πολλούς: ξέρετε, τι ξέρετε για το φαράγγι? Α, δεν ξέρουμε, μας είπαν να το περάσουμε ότι είναι ωραίο. Πας έτσι, συγγνώμη κιόλας, αλλά άκουγα εγώ, γιατί κάθαμε όλη μέρα εκεί στους ασυρμάτους που επικοινωνούσαν ο γιατρός, οι νοσηλευτές που έχει μέσα. Μια γυναίκα έτσι δεν μπορεί να συνεχίσει. Α, ένας άντρας έχει ανέβει πίεση. Α, ένα παιδί χάθηκε χθες, ένα παιδί από τους δικούς του. Πήραν το 112 μέσα από το φαράγγι, αυτό είχε προπορευτεί, πήγαινε πιο γρήγορα, 9 χρονών. Και εντάξει, έμπειροι τώρα οι εργαζόμενοι, πήγε στο πέρασε από το επόμενο φυλάκιο, τον είδαν, πήρε και το 112, περίμενε να πάνε οι γονείς του. Ναι, άνοιξε. Βέβαια, έχει να σας πω ότι στη σεζόν περίπου μέσω σώρος 120.000 κόσμος το περνάει.
1: Πολύς
2: Οπότε
1: κόσμος.
2: Είναι το πιο επισκέψιμο φαράγγι στην Κρήτη, είναι πανέμορφο. Είναι σε ένα σημείο το εκεί στις πόρτες, το γνωστό και πολύ φωτογραφημένο, που περνάει το νερό, που υπάρχει γεφυράκι βέβαια και περνάει ο κόσμος. Φτάνει 300 μέτρα το ύψος στα τυχώματα δεξιά και αριστερά.
1: Δέο σου προκαλεί.
2: Είναι
1: δέος,
2: μαγικό, είναι συγκλονιστικό. Και να σκεφτείς ότι χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση η φύση έχει φτιάξει αυτά τα θαύματα.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, είναι. Αλλά έχει και τους κινδύνους του. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί τα γραφεία και όλοι όσοι φέρουν τον κόσμο στο φαράγγι, από το Ηράκλειο, από παντού, από όλη την Κρήτη έρχονται. Έχουν εκεί στην είσοδο, το διαθέτουν στο φαράγγι δωρεάν κράνη να τα φοράνε οι άνθρωποι και να τα αφήνουν στην έξοδο. Και κανένας δεν το παίρνει.
1: Μα γιατί είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Το είχα ζήσει κι εγώ. Εγώ είχα ζήσει. Σου δίνουν ειδικές οδηγίες. Σου λέει ότι έχει ταμπέλες παντού που σου λέει: μην βάζετε δυνατά τη μουσική. Γιατί τότε, στα χρόνια που είχα περάσει εγώ, είχαμε τα φορητά ραδιοκασετόφωνα. Λέγανε λοιπόν: μην έχετε δυνατά τη μουσική, μην φωνάζετε σε συγκεκριμένα σημεία. Γιατί έχει κατολισθήσεις. Δεν τους άκουγε κανένας. Κανένας.
2: Μα παιδιά, μόνο από τη θερμοκρασία που εσείς το διαστέλλετε τα πετρώματα, μία πέτρα, δεν σου λέω εγώ τώρα, θα τον είχε να φύγει η Κατερίνα από τα 300 μέτρα και να χτυπήσει το κεφάλι, σαν να σε χτυπάει σφαίρα.
0: Βέβαια.
2: Είναι, και δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Δηλαδή, είδα μωράκια τώρα εχθές, μωράκια μηνών κάτω από έτος, σε μάρσιπο. Πού πας με το μάρσιπο,
1: όχι,
2: και να γλιστρήσεις και πέσεις. Να γλιστρήσεις, δεν σου λέω εγώ ότι έχεις την καλύτερη φυσική κατάσταση. Το να γλιστρήσει ένας άνθρωπος. Είναι, είπε μωράκια σε ειδικά καθισματάκια στην πλάτη. Ένα άλλο 2,5 χρονών περπάταγε μόνο του.
1: Πόσο θα περπατήσει το 2,5 χρονών?
2: Θα το πάρει ο μπαμπάς, η μαμά στην πλάτη, φαντάζομαι, αλλά. Θέλω να πω ότι εντάξει, ξένοι τα παίρνουν τα παιδιά τους παντού, καλά κάνουν, αλλά υπάρχει και μία άγνοια κινδύνου όταν πας εκεί και δεν ρωτάς, σε ρωτάνε τι ξέρεις για το φαράγγι και λες, ξέρω ότι είναι ένα πολύ ωραίο γεωλογικό φαινόμενο. πόσες ώρες? Από 5,5 στην καλύτερη περίπτωση, δεν μιλάμε τώρα για ένα μαραθωνοδρόμο, έτσι,
1: τόσο
2: ώρες θέλει να το περάσεις. 7 ώρες και γι' αυτό και το φαράγγι η πολλή κίνηση είναι 7 με 10 το πρωί που ανοίγει και έρχονται και πούλμαν και από την υπόλοιπη Κρήτη να μπουν νωρίς, να προλάβουν να το περάσουν, γιατί στη μία είναι ελεγχόμενο από τη μία μέχρι τις 3, όποιος μπει μπορεί να πάει μόνο μέχρι 1,5-2 χιλιόμετρα το πολύ και να επιστρέψει. Από 3 κλείνουν οι πόρτες, δεν μπορεί να μπει κάποιος, γιατί και το έλεγχος που γίνεται τώρα είναι τα εισιτήρια που έχουν οι επισκέπτες, που τα δίνουν στην έξοδο να σιγουρευτούν ότι είναι όλοι. Βέβαια κάποιοι μπαίνουν μέσα και φεύγουν και ανεβαίνουν πάνω στα λευκά όρια από μονοπάτια δύσκολα, που είναι ορειβάτες, είναι περιπατητές, χωρίς να ενημερώσουν κανέναν και τους ψάχνουν.
1: Πόσο λάθος.
2: Άλλοι μπαίνουν στο φαράγγι από τη Μαδάρα, από άλλα μονοπάτια και του λένε εσύ ποιος είσαι, από πού ήρθες. Έχει και αυτά. Είναι δύσκολο να ελεγχθεί ο ακριβής αριθμός, γιατί κάνουν και από μόνοι τους, άλλος χάνει το εισιτήριο.
0: Παίρνουν πρωτοβουλίες, ρε παιδί μου. Να σε ρωτήσω. Αυτές τις 5,5 έως 7 ώρες, πόσα αντικριστά γίνονται ή πόσα από τα ψάρια τα οποία εσύ βγάζεις από το πέλαγος μπορεί να ψηθούν για να...
2: Ναι. Εγώ με το Διονύση, παιδιά, λοιπόν. Έχει το φαράγγι, παιδιά, της Αγίας Ειρήνης. 7 χιλιομετράκια, τσουκ τσουκ τσουκ το περνάς.
0: Να το.
2: Βγαίνει στη Σούγια.
0: Περίπατος.
2: Μαγικά, όμορφα.
1: Εντάξει, παιδιά, πάντως είναι εμπειρία το φαράγγι της Αμαριάς. Είναι μεγάλη εμπειρία.
2: Μια
1: και
2: φορά
1: αυτό...
2: στη ζωή του κάποιου είναι ωραίο να το. Όσο πιο νέο το κάνει.
1: Εγώ που δεν είμαι του περιπάτου και του τέτοιου. Ναι, δηλαδή και παίρνει και το μπλουζάκι στο τέλος που λέει παίζεις από το φαράγγι της Αμαριάς. Και αισθάνεσαι ότι έχεις κερδίσει το μαραθώνιο της Αθήνας, ας πούμε. Ένα τέτοιο.
2: Ναι, είναι εμπειρία. Είναι μεγάλη εμπειρία. Να το κάνει κάποιος μια φορά στη ζωή του να πει το έκανα και αυτό. Ξέρετε, πάρα πολλοί χανιώτες, όπως συμβαίνει και σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Ρωτάς Αθηναίους, λέω εγώ δεν έχω ανέβει στην Ακρόπολη.
1: Σωστό, σωστό.
2: Και πάρα πολλοί χανιώτες, επειδή το έχουν εδώ, σου λέω ότι δεν το έχω περάσει μέχρι κάποια στιγμή, και ξέρεις, περνάει ο καιρός και δεν το. Γιατί το έχεις εκεί, λες είναι δικό μου, ωραίο, όποτε θέλω πάω.
0: Ναι. Έτσι έλεγα και εγώ για τον Όλυμπο και για τον Μύτικα ότι κάποια στιγμή θα ανέβω. Ακόμα δεν έχω ανέβει και το είχα απέναντι. Πιάτο.
1: Καλά, πήγε
0: πιάτο.
1: Στο Λιβάδι πρώτα.
2: Εγώ ξέρεις εκεί στο Μύτικα που πήγα. Πήγα με το ΚΕΟΑΧ, λοιπόν, Διονύση.
0: Εντάξει, ναι. Εσύ είσαι.
2: Βίβερε
0: πορικολοζαμέντε. Είσαι τη επικίνδυνη ζωή. Να το λέμε αυτό. Αυτό. Ζήν επικίνδυνο.
2: Λοιπόν, ακούστε, μετά τη Μυτιλίνη που σα κάνα πρόσκληση, όταν σα πελάτε στην Κρήτη και δεν θα σα πάω στο φαράγγι τη Αμαριά. Θα σας περιμένω στις πιατέλες, τα γιουβέτσια, τη ροφό γιουβέτσια έχετε πάει.
0: Ροφό γιουβέτσια, όχι, δεν έχουμε φάει, να σου πω.
2: Λευκή σάλτσα, όχι κόκκινη, καμία σχέση.
1: Πω, πω, τι πες τώρα.
2: Να σου πω εγώ την απάντηση στο γλυκό το κερασάκι και το τι ήταν.
1: Εγώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευτυχία. Να πάμε ρε
0: σύντρο. Να πάμε ρε σύντρο.
1: Πάμε να τη δούμε, τόσο καιρό έχουμε την πάμε. Μόνο από το τηλέφωνο μιλάμε, δηλαδή.
2: Είναι μαγικά. Ελάτε, η Κρήτη έχει τα πάντα. Κάθε μέρα μπορείς να βλέπεις κάτι καινούριο. Εχθές ήμασταν στο φαράγγι της Αμαριάς και φύγαμε και ήρθαμε και κάναμε από τα 1250. Καταβήκαμε στην παραλία και στις 4 στην εκπομπή κάναμε σύνδεση από την παραλία. Μέσα σε μισή ώρα.
0: Αυτό.
2: Πού το βρίσκεις αυτό?
1: Πουθενά. Εντάξει,
0: να σε καλά, ευτυχία μας έφτιαξες.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στα Χανιά, καλημέρα στην ευτυχία μας.
0: Μας στέλνει μήνυμα ο φίλος ο Γιώργος από τα Χανιά που λέει η ευτυχία. Πείτε ότι είναι πρώτη στο ψαροντούφεκο.
1: Καλέ,
0: το έχουμε πει, την έχουμε ξαναμιλήσει με την ευτυχία ακριβώς για το ψαροντούφεκο.
1: Δεν έχει αφήσει ψάρι για ψάρι.
0: Αφού τώρα δεν είπε να μας κάνει ροφό.
1: Ροφό
0: γιουβέτσι. Τι είναι το πάλι.
1: Ωραίο ακούγεται αυτό. Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο, Διονύση. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, θυμάμαι όταν είχαμε πάει να περάσουμε το φαράγγι της Αμαριάς που είχε κάνει μια στάση το κτέλ στον Ομαλό.
0: Ναι.
1: Σε ένα καφενείο.
0: Ναι.
1: Ήταν η ώρα 6.30 το πρωί, 7. Ήταν το πρώτο κτέλ που είχαμε πάει, παιδί μου. Ναι. Και βλέπω τον οδηγό και λέει βάλε. Λέει στον καφετζή εκεί. Του λέει, του βάζει. Λέω τι πίνει, λέει ρακές. Λέω τόσο πρωί. Βοηθάει.
0: Κάνει καλό το πρωί.
1: Κάνει καλό το μεσημέρι. Κάνει καλό το
0: παίρνει μπρος οργανισμός.
1: Τι είναι φάρμακο.
0: Οδηγούσε το μεταξύ ο άνθρωπος. Ναι, εντάξει. Ο κύριος Νεκτάριος μας λέει να αναδείξουμε την ιστορία με τον Τουρκατζίαν. Έχασε τον τίτλο αυτόν η Τουρκία. Τον έχασε οριστικά και τελεσίδικα με απόφαση δικαστική.
1: Κάναμε αγώνα, ναι.
0: Ναι, θυμόμαστε ότι τότε όταν είχε χρησιμοποιήσει τον όρο αυτό, το Τουρκατζίαν, η Τουρκία για να προβάλλει τον τουρισμό της, είχε προκληθεί σ' άλλο στην Ελλάδα.
1: Τώρα που το κερδίσαμε δεν προκληθεί.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι κερδίθηκε τώρα. Όχι, δεν θα το κάνουμε και αυτό πολιτική αντιπαράθεση τώρα.
1: Έχει γίνει πολιτική
0: αντιπαράθεση. Ναι, κάποιοι το κάνουν. Ναι, κάποιοι είχαν ζητήσει μέχρι να πάμε και σε εκλογές. Τότε επειδή είχαμε το Τουρκατζίαν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι δικαστικά, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει και δικαιοσύνη και υπάρχουν και επιχειρήματα. Τα οποία επιχειρήματα αυτά είναι ακλόνητα, ατράνταχτα.
1: Ναι, ναι, γεια σου.
0: Αυτό. Λοιπόν. Λίγο εμπιστοσύνη, απλά θέλει μερικές φορές λίγο παραπάνω χρόνο. Τι να κάνουμε.
1: Γυρίσατε.
0: Μακάρι να μην ήταν έτσι.
1: Ναι, γυρίσανε.
0: Γυρίσανε.
1: Λοιπόν, γυρίσατε και έχει πολλή κίνηση στο ποτάμι, όπως κάθε πρωί και στα δύο ρεύματα. Φτάνει μέχρι πιο κάτω από τη λεωφόρο Αθηνών. Έχει τα γνωστά σημεία στο κέντρο, δηλαδή Αρδιτού, Αμαλίας, Συσταδίου. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση. Εντάξει, για τη Φιλολόδε λέω. Στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι ψηλά πάνω, μέχρι τους Στήλους, ήταν εκεί που τελειώνει και αρχίζει η Αμαλίας. Στην Κατεχάκη επίσης έχει αυξημένη κίνηση. Στην Ανηφόρα του Καρέα είναι πολύ αυξημένη. Στην Παραλιακή έχει πολύ πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα από τον Άλυμο προς Πειραιά και από τον Πειραιά μέχρι και τον Άλυμο. Πάρα μετά είναι ωραία. Καλύτερη η κατάσταση. Γιατί γυρίζουν και κάποιοι που αποφάσισαν να επιστρέψουν σήμερα το πρωί. Καταλαβες.
0: Και έρχονται από τα λιμάνια.
1: Ναι, όχι μόνο από τα λιμάνια, και από τα εξοχικά τους και πάει λέγοντας. Βέβαια, γιατί να μην έχουνε. Και στη Θεσσαλονίκη είναι αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή και σε όλους τους κεντρικούς δρόμους. Δεν θα πω ποιους, γιατί με μαλώνετε. Εντάξει.
0: Ποιος σε μαλώνει?
1: Μου λέτε ότι τα λέω λάθος.
0: Ποιος? Κανείς δεν σου έχει πει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ναι,
0: ποτέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μία φορά σου είπαν για τη Λαμπράκη. Όχι για τη Λαμπράκη.
1: Δεν την αφήνεις πια τη Θεσσαλονίκη στην ησυχία της. Την αφήνω λοιπόν. Λοιπόν. Καλημέρα, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να
0: γεια
1: μείνετε
0: σας.
1: Εδώ, ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα προσπάθεια κεχηρίας στον Λίβανο. Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμι Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν. Η εκεχηρία Ιράν-ΗΠΑ συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζου, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η χώρα μας, πρόσθεσε, είναι σημαντικός παίκτης με κομβικό ρόλο διεθνώς, με ευθύνη, προστατεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και τη ζωή των ναυτικών. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχθηκε το Ντνιπρό. Χιλιάδες κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας κατέφυγαν σε καταφύγια ενώ πυκνοί καπνοί υψώνονταν πάνω από τμήματα της πόλης. Σχεδόν σε ολόκληρη την Ουκρανία είχαν τεθεί σε ισχύ προειδοποίησης αεροπορικής επιδρομής. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν, καθώς από την 5η έως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς, τοπικές μπόρες και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
0: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
8: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτη Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Βαΐος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό αναδεικνύει τα προβλήματα που υπάρχουν στις εφημερίες των νοσοκομείων. Ένα παιδί 10 χρονών τραυματίστηκε διακή σοβαρά όταν έπεσε σε γκρεμό βάθος περίπου 6 μέτρων. Ωστόσο, λόγω της μη εφημέρευσης ακτινολόγου σε κανένα νοσηλευτικό ίδρυμα του νομού Λασιθίου, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ηράκλειο για τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις. Τελικά αυτό απεφεύχθηκε, καθώς ο κτηνολόγος πήγε άμεσα στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου για να πραγματοποιήσει την απαιτούμενη αξιονική τομογραφία. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει ανησυχία και διακομίστηκε για νοσηλεία στο Παγνί. Μέσα στη νύχτα εντοπίστηκε μια ακόμα Λέμβος με μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης στη Λέμβος, στην οποία επέβαιναν 43 άτομα, εντόπισε drone της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή 47 ναυτικά μίλια νοδεία της Γάβδου και την περισυνέλεξε σκάφος της Frontex που τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και συντονίστηκε από το νέο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. 6 επιχειρήσεις εντοπισμού εξάλλου και διάσωσης 198 συνολικά αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν υπό το συντονισμό του ΕΞΤΕΔ ανοιχτά της Κρήτης τη Δευτέρα. Ειδικότερα στην πρώτη επιχείρηση διασώθηκαν 25 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου από πλωτό σκάφος του λιμενικού. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση διάσωσης, κατά την οποία 35 αλλοδαποί που επέβαιναν πάλι σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από παραπλέον στρατιωτικό πλοίο σημαίας Μπαχάμες στη θαλάσσια περιοχή, 49 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο μεταξύ, υπό το συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, πραγματοποιήθηκε ακόμα μια επιχείρηση διάσωσης αλλοδαπών. Πιο συγκεκριμένα, λέμβος με 42 αλλοδαπούς που επέβαιναν. Εντοπίστηκε από ενέργειο μέσω της δύναμης Frontex θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Διασώθηκαν από παραπλήρωμα πλοίο σημαίας Μπελίζ και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμαίων. Μια λέμβος με 41 ακόμα αλλοδαπούς εντοπίστηκε από ενέργειο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Ναυαγοζωστικό σκάφος του λιμενικού τους περισυνέλεξε και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιράπερτας. Πέμπτη λέβος με 35 αλλοδαπούς εντοπίστηκε από νέο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νότια της Ιράπετρας. Οι αλλοδαποί διασώθηκαν από ναυαγοζωστικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιράπετρας. Τέλος, μια ακόμα λέμβος με 20 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντόπισε και προχώρησε επιχείρηση διάσωσης πρωτός σκάφος του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νότια της Ιράπετρας με τους διασωθέντες να μεταφέρονται στο λιμάνι. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο 42χρονος επιχειρηματίας από το Ηράκλειο, σε βάρος του οποίου έχει υποβάλει καταγγελία 28χρονη πρώην σύντροφός του για ενδοοικογενειακή βία. Ο άντρας είχε καταφέρει αρχικά να διαφύγει όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν για πρώτη φορά να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, βάζοντας τέλος στην αναζήτησή του από τις αρχές. Άλλο ένα παράξενο αντικείμενο που παραπέμπει σε εξάρτημα πυραυλικού συστήματος κινδύνου. Ακίνδυνο για τους πολίτες, ξεβράστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο. Πρόκειται για το δεύτερο έβριμα που παραπέμπει σε πυραυλικό εξάρτημα, το οποίο ξεβράζεται σε παραλία της Κρήτης μέσα σε λίγες μέρες. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αρχών, πρόκειται για εξάρτημα παρόμοιο με αυτό που είχε βρεθεί στις βραχώδεις ακτές του Αγίου Αντωνίου την προηγούμενη εβδομάδα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Μοιάζει με μεταλλική μπάλα που, όπως είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη περίοδο, πρόκειται για εξάρτημα τροφοδοσίας αντιεροπορικού πυράβλου ρωσικής κατασκευής που χρησιμοποιείται από τον ελληνικό στρατό και είναι τελείως ακίνδυνο. Νεκρός βρέθηκε 72χρονος άντρας μέσα στο όχημά του το πρωί της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητό του βρέθηκε σε γκρεμό βάθος περίπου 3 μέτρων κοντά στο δρόμο που συνδέει το γαράζο με το Φαράτσι. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε εκτός δρόμου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Τον άτυχο άντρα εντόπισε συγχωριανός του, ο οποίος περνούσε από το σημείο και ενημέρωσε τις αρχές. Το βράδυ του Σαββάτου, ο άτυχος άνθρωπος βρισκόταν στο καφενείο γειτονικού χωριού και λίγο αργότερα αναχώρησε για να επιστρέψει σπίτι του. Ωστόσο, δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του και από εκείνη τη στιγμή δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής. Τα ακριβή αίτια του συμβάντος παραμένουν υπό διερεύνηση, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Τις τελευταίες ημέρες του Μάη, σε τουλάχιστον 10 διαφορετικές γνωστές περιπτώσεις, οι αποτεώνες ξαναχτύπησαν από το τηλέφωνο σε χωριά της Ιεράπετρας, επιχειρώντας να τρομοκρατήσουν τα υποψήφια θύματα τους με διάφορα αληθοφανή ψέματα, χωρίς ωστόσο στην πλειονότητά τους να καταφέρουν να τους αποσπάσουν κάποιο ποσό, εκτός από μια περίπτωση 82χρονου που βρέθηκε σε μια στιγμή αδυναμίας, τους πίστεψε και μάλιστα τους παρέβεσε ο ίδιος 50.000 ευρώ που είχε στο σπίτι του. Οι σπήρες που έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους όλη την Κρήτη προσπαθούσαν από την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας να ξεγελάσουν τηλεφωνικά ηλικιωμένους, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Οριακή χαρακτηρίζεται η κατάσταση στον κλάδο των τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη, καθώς οι συνεχείς καυστερήσεις που προκαλούνται από τα έργα στον βόρειο δικό άξονα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση των δρομολογίων και στην τήρηση των προβλεπόμενων ωραρίων εργασίας. Συνέπεια των μικρών αποκλήσεων από τα προβλεπόμενα όρια είναι να έρχονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον κλάδο. Στην περίπτωση που δεν βρεθεί η χρυσή τομή, είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κυλιόμενες τάσεις εργασίας. Αντί να λύνεται το πρόβλημα, αλλάζει απλώς την κατεύθυνση. Με αυτά τα λόγια, το Σωματείο Πυροσβεστών Ομού Ηρακλείου διαμαρτύρεται με επιστολή του για τη μετάφραση 11 πυροσβεστών από τον Ομό Ηρακλείου. Στην επιστολή που έχει αποδέχθει στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και τους βουλευτές του Ομού Ηρακλείου, οι πυροσβέστες τονίζουν μεταξύ άλλων ότι έχουν λάβει δεσμεύσεις πως δεν θα αποδυναμωθεί ο νομός. Οι υποσχέσεις όμως αυτές δεν φαίνεται να τιμήθηκαν και καταλήγουν. Οι πυροσβέστες δεν είναι αριθμοί σε ένα πίνακα, δεν είναι στατιστικά στοιχεία, δεν είναι υπηρεσιακά πιόνια, είναι άνθρωποι που καθημερινά αφήνουν τις οικογένειές τους για να προστατεύσουν τις δικές σας. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης οργανώνει τη διάσκεψη Μέσης Ανατολής των αντιεμπριαλιστικών κινημάτων ειρήνης φέτος στα Χανιά στις 6 και 7 Ιούνιου. Τη διάσκεψη και τις αντίστοιχες εκδηλώσεις θα φιλοξενήσουν η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Έφεση και Ειρήνη και οι Επιτροπές Ειρήνης της Κρήτης. Στις 6 Ιουνίου, Σάββατο, θα διεξαχθεί όλη μέρα η διάσκεψη των κινημάτων ειρήνης στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου. Στη διάσκεψη θα συμμετέχουν αντιπρόσωποι των κινημάτων από Παλαιστίνη, Συρία, Λίβανο, Ισραήλ, Ιράν, Αίγυπτο, Ιράκ, Τινησία και καλεσμένους από τις άμεσα παρακείμενες χώρες. Τουρκία και Κύπρο. Στις 7 Ιούνιου, Κυριακή το πρωί, συμμετέχοντες θα επισκεφθούν το χώρο κοντά στη βάση της Ούδας, από κοινού με τις Επιτροπές Ειρήνης των Χανίων και της υπόλοιπης Κρήτης, ως παράσταση διαμαρτυρίας με την απέτηση να κλείσει η βάση της Ούδας. Την ίδια μέρα, στις 7.30 το απόγευμα, θα διεξαχθεί ανοιχτή εκδήλωση διεθνιστικής αλληλεγγύης στο αντικό λιμάνι των Χανίων, πίσω από το Γυαλί Τζαμί. Το Θερινό Σχολείο Καινοτόμων Ψηφιακών Εργαλείων Ευέλικτης Μάθησης και Προγραμματισμού πραγματοποιείται από την 1η έως τις 5 Ιουνίου στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στην Οδό Ρωμανού 3 στη Χαλέπα Χανίων. Η διοργάνωση εντάσσεται στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στην ενσωμάτωση καινοτόμων προσεγγίσεων στη διδασκαλία του προγραμματισμού και της εκπαιδευτικής ρομποτικής, η οποία είναι ανοιχτή στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρό στην Κρήτη άνεμη, πλέον δυτική, νοτιοδυτική, 3 με 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Λάγο κοίματε το όνειρο, κοίτα μην το ξυπνήσεις και σου θυμίσει τη ζωή που ξέχασες να ζήσεις. Λέγε τα ψέματα ζωή και την αγάπη λάθος, δε σου λείψαν τα όνειρα, μα σου λείψε το πάθος.

Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, ναι, έχουμε ένα όμορφο Ιούνι, ναι, έχουμε. Έρτη Ρακλείου, Έρτη Χανίων, ένα κοινό πρόγραμμα μέχρι τις 9. Στα ανατολικά, από τους 97,5, 105,6, στην Έρτη Ρακλείου, ο Παράσος Χαραλαμπάκης, ρυθμίσης των ήχων και η Ελένη Ξυλού στη γραμματιακή υποστήριξη. Στα δυτικά, στην ΕΡΤ Χανίων, από τους 104, 100,6 τα FM το πρόγραμμά μας, όλοι μαζί παντού, σε όλο τον κόσμο από το διαδίκτυο, www.erteco.gr. Και από τους 104, 100,6 στα FM, στη Δυτική Κρήτη. Με το Βάιο Χειμώνα στις ρυθμίσεις των ήχων, την Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη και την Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια, την παρουσίαση της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Καλημέρα λοιπόν, με ζέστη μπήκε ο Ιούνις, αν και το βράδυ δροσίζει. Καλό είναι αυτό. Να παίρνουμε μια ανάσα, δροσερή ακόμα η θάλασσα, αλλά ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλησαν να πάνε να περάσουν τις ημέρες τους στις παραλίες της Ελλάδας, σε βαθμό υπερβολής στα ρεπορτάζ της τηλεοράσης σε όλη την χώρα. Και αισθανθήκαμε για μια φορά ότι σε αυτό το τόπο είμαστε ευλογημένοι, αφού έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε παραλίες και να έχουμε πρόσβαση σε παραλίες χωρίς να πληρώσουμε πάρκινγκ, είσοδο, καρέκλα, ομπρέλα και καφέ. Γιατί από ό,τι καταλάβαμε, ο μέσος όρος στην Αθήνα για ένα ζευγάρι με όλα αυτά είναι ένα εκατοστάρικο. Και είναι πολύ. Άνω κάτω το πολιτικό σύστημα, διότι οι ανακατατάξεις φέρνουν προβληματισμό και ο προβληματισμός φέρνει γκρίνιες. Οι ψυχραιμότεροι λένε περιμένετε παιδιά να κατασταλάξει η σκόνη από τα νέα κόμματα, να δούμε και αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, να δούμε τι θα δώσουν σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο τα νέα κόμματα των κυρίων Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Η Νέα Αριστερά διαλύεται, ο ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνεται. Το Σάββατο η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, όπου εκεί ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς θα διαχωρίσουν τη θέση τους, θα δώσουν το δικό τους στίγμα.

Υπήρχαν συγκρούσεις και στο ΠΑΣΟΚ με βάση τα ευρήματα, γιατί φαίνεται ότι στην τελευταία δημοσκόπηση της δημοσκοπικής εταιρείας βγαίνουν τις opinion poll για το Action 24, βγαίνει τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, είναι η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού και μετά το ΠΑΣΟΚ. Πολλά υπάρχουν να γίνουν ακόμα και πολύ μεγάλος ο αριθμός των πολιτών που δηλώνει αναποφάσιστος ή ανικανοποίητος από τα πολιτικά πρόσωπα ως προς την καταλληλότητά τους για να εκπροσωπήσουν τη χώρα και τους ίδιους. Ψυχραιμία. Στον χώρο του ΠΑΣΟΚ υπήρξε η διαφοροποίηση μεταξύ κυρίου Δούκα και κυρίας Διαμαντοπούλου. Σε συζήτηση πήκε και ο κύριος Μαργαρίτης. Η Νέα Δημοκρατία είναι άνετη, δηλώνει άνετη, περιμένει βλέποντας τις κινήσεις του κυρίου Σαμαρά. Και ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί μία ανασύνθεση με ό,τι και αν αυτό μπορεί, με όπου και αν αυτό μπορεί να οδηγήσει. Όλα θα τα δούμε. Πάντως, να θυμούνται όλοι, καλό είναι να θυμούνται όλοι πολιτικοί, ότι η προοδευτική λύση είναι αυτή που αλλάζει προς το καλύτερο τις ζωές των ανθρώπων. Το Σαββατοκύριακο ήρθε να σημαδέψει άλλη μια γυναικοκτονία που δυστυχώς γίνεται ρουτίνα σε ένα διαμέρισμα όπου ο σύζυγος έσφαξε τη σύζυγό του και στο άλλο δωμάτιο ήταν τα δύο ανήλικα παιδιά. Φρόντισε μάλιστα να αφήσει το μαχαίρι δίπλα της και να πει ότι το επιτέθηκε και αμυνόμενος τη σκότωσε. Μια κοινωνία άγρια, μια κοινωνία αδίστακτη. Ανησυχία στα Airbnb για καθίζηση και κυρώσεις πολλές φέτος το καλοκαίρι, αεροπορικές τιμές εκτοξεύονται και οι ανακατατάξεις πολιτικές έχουν αποδείξει να ασχοληθεί ο κόσμος με τις πολύ μεγάλες αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς αυτό θα το πράξουμε αμέσως τώρα, αφού σας καλωσορίσουμε με ένα τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε μία πραγματικότητα στην οποία δεν έχουν ασχοληθεί, με την οποία δεν έχουν ασχοληθεί τα μέσα ενημέρωσης, γιατί έρχονται οι δημοσκοπήσεις και μάλιστα αυτήν την εβδομάδα έχουμε και 5-6 δημοσκοπήσεις, είναι αριθμός ρεκόρ για το κεντρικό πολιτικό σύστημα. Όμως μέχρι τις 4 Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εσωτερικών ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, έπειτα από αρκετές καυστερήσεις, προαναγγελίες, ζυμώσεις κτλ. Είναι όμως ένας κώδικας που αλλάζει πλήρως το μέλλον της λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών, 761 συνολικά άρθρα και νέο εκλογικό σύστημα. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχο Ρεθύμνης, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, καλό καλοκαίρι να έχουμε.
1: Καλημέρα σε όλους και σε όλες, καλό καλοκαίρι, καλό μήνα και όλα να πάνε καλά.
0: Να πάνε όλα καλά σε έναν κόσμο που γύρω γύρω αγριεύει. Έχουμε πολλούς πιστολέρες στις γειτονιές μας, στον κόσμο. Τώρα πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται ο κώδικας αυτοδιοίκησης. Θέλω και την αυτοδιοικητική και την νομική ματιά σας στο υποδιαβούλευση, στην υποδιαβούλευση, στο υποδιαβούλευση νέο κανονισμό και τι φέρνει.
1: Νέο κώδικα.
0: Νέο κώδικα, ναι.
1: Ναι, ναι. Κοίτατε, έχω την ατυχία να τον έχω διαβάσει.
0: Ήμουν σίγουρη.
1: Το λέω έτσι γιατί, γιατί ξέρετε, ο καθένας λέει το πιο πιασάρικο από όλα κομμάτι και εκεί αγγυλώνεται και δεν βλέπει ποια είναι η συνολικότερη εικόνα. Μιλάμε για κώδικα, δηλαδή μιλάμε για μια, αν θέλετε, ταξινόμηση όλης της υπάρχουσας νομοθεσίας που υπήρχε. Θα σας πω λοιπόν ότι ασχοληθήκαν, έγιναν αφορά σε 439 νόμους και έχουν καταργηθεί, και αυτό είναι νομοτεχνικά πρωτότυπο και πολύ δύσκολο, 2.482 άρθρα. Δηλαδή δεν αφήνει πλέον ο νέος νομοθέτης οποιοδήποτε από εμάς να κάνει ερμηνεία δικαίου και να πει «Α, αυτή η διάταξη ισχύει παράλληλα με εκείνη, με την άλλη, με την παράλληλη». Τις καταργεί, οπότε δεν ισχύουν. Αυτό είναι το καλό κομμάτι, άρα μιλάμε ότι έχει γίνει μια πολύ συστηματική δουλειά στο να γίνει καταγραφή, και μιλάω τώρα, δεν μιλάω στο πολιτικό κομμάτι, μιλάω στο νομοτεχνικό, δηλαδή η ομάδα εργασίας δούλεψε και πραγματικά δούλεψε πάρα πολύ συστηματικά. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν τα θέματα, τα ουσιαστικά, τα πολιτικά θέματα. Ένα από τα θέματα το αναφέρατε μόλις προλίγου. Είναι το νέο εκλογικό σύστημα. Πράγματι είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον εμείς στην Ελλάδα δεν το είχαμε δοκιμάσει ποτέ. Καταργεί τη δεύτερη Κυριακή και υπάρχει δυνατότητα της εναλλακτικής ψήφου. Δηλαδή αν ο πρώτος σχεδιασμός δεν πάρει 42% συνένα, αυτομάτως μετρούνται και οι δεύτερες προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Οπότε έτσι τα δύο πρώτα κόμματα που έχουν πάρει κάτω από 42% προφανώς θα μετρήσουν και τις προτιμήσεις των υπολείπων ψηφοφόρων που λένε εντάξει αυτό το Χ, αλλά αν δεν είναι ο Χ, καλό θα ήταν και ο Ζ, ας πούμε. Με τον τρόπο αυτό έχουμε τη δεύτερη ψήφο και τη δημιουργούνται κάποιες πλειοψηφίες.
0: Αυτό όμως είναι λίγο θολό. Δηλαδή, ναι.
1: Γιατί εξισώνει την πρώτη προτίμηση με τη δεύτερη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Κοιτάτε, υπάρχει θέμα και θα σας πω το εξής. Έχω την διέστηση ότι ίσως είναι το κομμάτι του κώδικα το οποίο τελικά και θα αλλάξει. Μην ξεχνάμε ότι πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, οι οποίες θα γίνουν την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου πλέον, κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ σωστό, ώστε να μην υπάρχει μια νεκρή περίοδος μεταξύ της εκλογής των νέων δημοτικών αρχών και της εγκατάστασής τους στο Δημαρχείο. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα.
0: Με πενταετή θητεία, έτσι.
1: Ναι, πενταετή θητεία και πάλι. Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Γίνεται τέλος Νοεμβρίου. Λοιπόν, οι εκλογές αυτοδιοικητικές θα γίνουν τον Νοέμβριο, τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 28. Υποχρεωτικά θα έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον μία εκλογική διαδικασία στο πολιτικό σύστημα. Και όπως ξέρουμε όλοι, μάλλον θα είναι μόνο μία. Θα προκύψουν καινούργια σχήματα ενδεχομένως. Όλοι αυτοί θα το ξαναδούν το εκλογικό σύστημα. Γι' αυτό λέω ότι αρκετά τσιμπήσαμε με το θέμα το εκλογικό, που πράγματι είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί και το οφείλουμε να το προσέξουμε και να το αξιολογήσουμε, αλλά υπάρχουν και άλλα σοβαρά θέματα.
0: Υπάρχουν, εγώ θέλω μένα... λίγο να το διευκρινίσουμε, ναι, για να πάμε
1: παρακαλώ,
0: και παρακάτω.
1: Πείτε μου, πείτε μου.
0: Λοιπόν, ένας περιφερειάρχης ή ένας δήμαρχος, εφόσον την πρώτη, ναι, Κυριακή συγκεντρώσει ποσοστό 42% συν μία ψήφο.
1: Είναι
0: δήμαρχος ή περιφερειάρχης. Είναι δήμαρχος ή. Αυτό κάποιοι καταγγέλνουν ότι είναι φωτογραφικό για να αποφευχθεί αυτό που έγινε στην Αθήνα με τον κύριο Μπακογιάννη και τον κύριο Δήμα.
1: Εντάξει, τώρα ξέρετε, αυτό τώρα έγινε, ήμουνα και μπροστά μάλιστα στην συνεδρία στη ΣΚΕΔΕ. Αυτό τώρα εκεί το σηκώσαν το θέμα, είναι φωτογραφικό. Εχθές λοιπόν ήμουνα στη Ρόδο, για να ξέρετε. Και ο προηγούμενος δήμαρχος, ήμουν καλεσμένο σε ένα φόρουμ πολύ ενδιαφέρον για τα νερά, για την ενέργεια και τη λειψιδρία στο Αιγαίο και γενικά στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και ο προηγούμενος δήμαρχος, ο κ. Καμπουράκης, την πρώτη Κυριακή πήρε 43,2%. Τέτοια Κυριακή πήρε 20% και σημερινός δήμαρχος πήρε 28%. Τη δεύτερη Κυριακή πήρε 59%, εκείνος που είχε πάρει 28%. 41. Με το σημερινό εκλογικό σύστημα, όχι αυτό μόνο του κώδικα, αλλά και αυτό που ισχύει τώρα στις αυτοδικές εκλογές, πάλι θα βγαίνει δήμαρχος. Μην ξεχνάμε και τώρα υπάρχει το 43-1. Δηλαδή δεν είναι το θέμα τώρα να το κάνουμε προσωποποίηση. Έτσι, και εν πάση περιπτώσει αυτό που λέμε υψηλή νομοποίηση δεύτερης Κυριακής, για να σας πω δηλαδή και τον αντίλογο, εάν έχεις τώρα συμμετοχή στα κοινά, όπως και στις δημοσκοπήσεις, πάμε και λέμε, ξέρω εγώ, πόσο τοις εκατό έχει αυτό το κόμμα, έχει λέει 20% ή 30%. Επί πόσο ψηφισάντων του μισού πληθυσμού. Άρα τι έχει αυτομάτως. Το 15% έχει, το 10% έχει, το 5%. Το θέμα είναι, κύριε Πολίδη, πώς θα ξαναφέρουμε τον κόσμο να ασχοληθεί στην πολιτική και να γίνει ενεργός πολίτης και να συμμετέχει.
0: Η αυτοδιοίκηση πάντως γενικά συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των πολιτών. Δεν είναι
1: δεν
0: σαν
1: είναι
0: τα πολιτικά κόμματα.
1: Δεν είναι τόσο ψηλά τα ποσά. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία έχει το Υπουργείο Εσωτερικών. Ξέρετε, επειδή δεν υπάρχει από το Υπουργείο, εγώ δεν, καταρχήν να σας πω εξ αρχής ότι εγώ διαφωνώ με το εκλογικό σύστημα. Εγώ νομίζω ότι οι αυτοδιοίκες αρχές πρέπει να έχουν ευρεία νομοποίηση. Και όσες φορές έχω εκλεγεί, έχω αυτό το 50-1 που απαιτεί ο νόμος. Οπότε δεν υπάρχει κάτι που το λέω για τον εαυτό μου. Είναι και ούτε ποτέ μιλάω έχοντας αναφορά, ναι, το τι με συμφέρει. Σας λέω λοιπόν εξ αρχής ότι εγώ διαφωνώ με το σύστημα. Και θεωρώ ότι χάσαμε πολύτιμο πολιτικό χρόνο. Δεν κάθαμε να διαβάσουμε και το βλέπω με τα λύπης μου η αυτοδιοίκηση, όλες οι υπόλοιπες διατάξεις, που υπάρχουν σημεία που πρέπει να διευκρινιστούν και θα πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Προσωπικά και ως πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ, αλλά και ως πρόεδρος της ΠΕΔΚΡΙΤΗΣ, έχω κάνει παρεμβάσεις, οι οποίες οφείλω να πω ότι μας άκουσαν στο Υπουργείο και έγιναν κάποιες διορθώσεις, και σήμερα το μεσημέρι θα ολοκληρώσουμε. Έχω πάρει παρατηρήσεις από κάποιους συναδέλφους, έχω ζήτησει από όλους. Όποιοι στείλανε πάντως, τις έχω συμπυκνώσει ένα κείμενο, να μπούμε πάλι στη διαβούλευση και σήμερα το μεσημέρι για να πει η Κρήτη τι πρέπει να διορθωθεί. Και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, κύριε Πολύζου, είναι ότι αυτή τη στιγμή η βιωσιμότητα των Δήμων εξαρτάται από τους οικονομικούς πόρους. Ενώ λοιπόν φαίνεται ότι και αυτός ο κώδικας, κάτι το θεωρώ σημαντικό, και θα σας πω γιατί, το ότι επαναλαμβάνει τους πόρους που είχαμε στον Καλλικράτη, mm-hmm, δηλαδή λέει ότι τα έσοδά μας είναι το 19,5% των φόρων, το 12% του ΦΠΑ, το 11,3% του έμφυα, ενώ το λέει, ενώ το έλεγε ο Καλλικράτης, δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ, ούτε τώρα θα εφαρμοστεί αν δεν γίνει η πολιτική διεκδίκηση να φύγει ο κόφτης από την αυτοδιοίκηση. Με αυτά τα έσοδα που σας είπα προηγουμένως, οι Δήμοι θα πέρανε 2,5 φορές περισσότερα χρήματα από το κράτος και θα ήταν πραγματικά τοπικές διοικήσεις. Και όχι να είναι εξαρτώμενες κάθε φορά από τη γαλαντομία του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Εντός εγωγικών η λέξη γαλαντομία. Κάθε χρόνο μας παρακαρτούν 5 δις. Να σου το πω έτσι ελληνικά για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Λοιπόν, εμένα αυτά είναι τα θέματα τα οποία πρέπει να κοιτάξουμε. Όπως επίσης, τι γίνεται με το τέλος αδεκτικότητας. Δεν πρέπει να μπει και αυτό στους πόρους, τους ενδυνάμει πόρους αυτοδιοίκησης και να το πούμε από τώρα και να το διεκδικούμε, αφού είναι ένας φόρος, ένα τέλος, νίκη σε εμάς και σε κανένα άλλο. Οι επισκέπτες μας το πληρώνουν. Δεν το πληρώνουν οι κάτοικοι. Το πληρώνουν όλοι εκείνοι που πάνε και διαμένουν και στο Airbnb. Λοιπόν, γιατί αυτό σε όλο τον κόσμο του παίρνει η τοπική αυτοδιοίκηση και στην Ελλάδα δεν παίρνει ούτε ένα ευρώ η τοπική αυτοδιοίκηση? Ένα άλλο κομμάτι είναι τα έσοδα του Πράσινου Ταμείου. Είναι έσοδα που είναι από τις τακτοποιήσεις. Γιατί δεν υπάρχει νομοποίηση αυθαιρέτου, είναι λάθος όποιος το νομίζει αυτό. Τακτοποίηση αυθαιρέτου είναι. Με αντάλλαγμα ένα ποσό. Αυτό το ποσό λοιπόν πάει στο Πράσινο Ταμείο. Ένα μεγάλο μέρος του. Δεν πέφτα τα χρήματα του Πράσινου Ταμείου με μια αναδιάρθρωση και του νομοθετικού πλαισίου να γυρνάνε στην αυτοδιοίκηση. Και δεν έχει να κάνει με τον σημερινό πρόεδρο, που είναι και συντοπίτη μας, ο κ. Ανδρουλάκης, που είναι εξαιρετικός. Έχει να κάνει με υψηλότερο επίπεδο κυβερνητικές αποφάσεις, μέχρι και μνημονιακές διαπραγματεύσεις που βάλαμε ως εγγυητική, ας πούμε, ως εγγυητικό ποσό τα χρήματα του Πράσινου Ταμείου. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να πούμε εμείς σαν αυτοδιοίκηση. Και προφανώς και κάποιες άλλες διατάξεις που είναι πονηρές και που ανοίγουν τις ωρέξεις σε κάποιες επαγγελματικές τάξεις να μετακυλήσουν τα τέλη της ανταποδοτικότητας στους πολίτες.
0: Θέλετε να το εξηγήσετε αυτό, κύριε Μαρινάκη? Θέλετε να το εξηγήσετε αυτό, να το καταλάβουν οι πολίτες?
1: Όχι, δεν θέλω να το εξηγήσω, θέλω να το διορθώσω και να το χαλάσω πολύ. Και να ξέρετε ότι ήδη έχω παρέμβει εκεί και ήδη έχουμε κάνει δουλειά. Υπάρχουν κάποιες πονηρές σκέψεις για εποχικότητες. Ενώ ξέρουν όλοι, ή θα έπρεπε να ξέρουν όλοι, ότι εμείς δεν απολύουμε το χειμώνα τους υπαλλήλους μας, ούτε διαλύουμε τις συμβάσεις, ούτε κλείνουμε τα φώτα. Έτσι, είναι ξεκάθαρα μερικά πράγματα. Όπως επίσης, υπάρχει μια πολύ αδύνατη ομάδα πολιτών, η οποία είναι οι μισθοσυντήρητοι, αυτοί που δεν έχουν να κάνουν με τους επιχειρηματικούς κύκλους και οι οποίοι υφίστανται το κόστος ζωής στις τουριστικές περιοχές. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να πούμε, και αν μου επιτρέπετε, όταν θα τελειώσω τις παρεμβάσεις που θα τις ολοκληρώσουμε, σας λέω σήμερα, και αφού δούμε το τελικό νομοθέτημα...
0: Να κάνουμε και μια συζήτηση πάλι.
1: Βεβαίως, και τι έχουμε μέχρι τώρα διορθώσει όμως.
0: Ναι, σωστό είναι.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Γιατί είχαν βάλει και κάποιους κόφτες που ήταν δηλαδή πραγματικά για να πυροβολούσαν την αυτοδιοίκηση.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Άνθρωπος δεν το έχει πάρει είδηση. Αν μπείτε στο Μαρινάκη Σκέδε που έκανα μια παρουσίαση των απόψεων στον πολύ σύντομο χρόνο που μου διάθεσαν, τα είπα αυτά. Και όταν μάλιστα πηγαίναμε να διακόψει ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ, του λέω παρουσίαση των απόψεων στον πολύ σύντομο χρόνο που μου διάθεσαν. Τα είπα αυτά. Και όταν μάλιστα πηγαίναμε να διακόψει ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ,

0: τακτοποιήσω. Τι να τακτοποιήσετε, λέω. Από την πίσω πόρτα να ανοίξετε παράθυρα για να διαλύσουμε τα έσοδα των Δήμων. Όπως επίσης, αυτό το θέμα που ξεσηκώνει υπομοιβά σε όλη την Ελλάδα και λέει ότι μπαίνει νέο χαράτη και νέο έμφυα ακινήτων.
1: Τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Αυτό είναι τόσο ψέμα που δεν μπορεί κανείς να το γονέψει.
1: Τι εννοείτε?
0: Συγχωνεύονται δύο φόροι που υπάρχουν ήδη. Ο ΤΑΠ και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Γιατί να κάνουμε διπλά χαρτιά, διπλές ειδοποιήσεις, διπλά ιστορία. Βάζουμε το ίδιο εύρος αυτού του τέλους, γίνεται ένα. Δηλαδή καταργούμε δύο υφιστάμενους υπάρχοντες τώρα και δεκάδες χρόνια τέλη φόρους και τα κάνουμε.
1: Ναι, κύριε Μαρινάκη.
0: Ναι, ακούω και σας λέω. Δηλαδή, με ακούτε?
1: Ναι, χάθηκε για ένα λεπτό η φωνή σας, γι' αυτό.
0: Δεν χάθηκε, είχαμε μάλλον. Σας άφησα το περιθώριο να μου πείτε κάτι. Δεν χάθηκα ούτε ένα δευτερόλεπτο. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό το τέλος υπάρχει, είναι απλώς το άθροισμα δύο άλλων. Και μάλιστα δίνει ένα τέτοιο εύρος ο νομοθέτης, όποιος δήμαρχος του περισσεύουν λεφτά και δεν έχει ανάγκη αυτό το τέλος, μπορεί και να το μειώσει.
1: Ένα λεπτό, ξέρετε, γιατί έχουμε μπερδευτεί. Έχει σχέση με το σχέδιο Μίδας? Όχι.
0: Τι είναι το σχέδιο Μίδας?
1: Το σχέδιο Μίδας είναι ένα σχέδιο που σου ζητάει πια, αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης και σου λέει έχεις 45 ελιές, ωραία. Πού είναι οι ελιές αυτές? Βάζεις εργάτες? Πόσες ελιές βγάζεις? Το πουλάς? Το κρατάς? Τι το κάνεις? Έχετε ακίνητο? Σε πιο ακριβές οικοδομικό τετράγωνο είναι? Να σας ολοκληρώσω ένα λεπτό. Και λένε ότι θέλουν να δημιουργήσουν ένα νέο αυξημένο κόστος για επιχειρηματίες και για ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας, είτε είναι αυτή χωράφια είτε είναι σπίτια, επιπλέον, πέραν του ένφια. Γι' αυτό σας ρωτάω.
0: Ακούστε.
1: Σχετίζονται αυτά τα δύο μεταξύ τους, στο τέλος τοπικής ανάπτυξης με το Μίδα?
0: Δεν σχετίζονται.
1: Γιατί έχουμε μπερδευτεί με τους φόρους.
0: Λοιπόν, ακούστε κυρία Πολύζου.
1: Ναι.
0: Όποιος από εσάς, από εμάς, ταξιδεύει και πάει στον υπόλοιπο κόσμο και ρωτήσει ποια είναι η επιβάρηση του ιδιοκτησίας σε τοπικούς φόρους, αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα είναι παιδική αληφή. Εντάξει. Δεν ισχύει. Δηλαδή στην Ελλάδα ο δημότης πληρώνει τέλος μόνο για την καθαριότητα και τον ηλεκτροβοτισμό.
1: Δεν λέω για τους δήμους.
0: Το βραδικό έσοδο που είχε, για το οποίο είναι υποτίθεται αναπτυξιακό, είναι αυτός ο περίφημος ΤΑΠ και ο περίφημος φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Τώρα γίνεται ενιαίος και μάλιστα μπορείς να επιβάλεις το τέλος αυτό έχει εύρος από 0,3 της χιλίης,
1: ναι,
0: της αντικειμενικής αξίας μέχρι 0,7 της χιλίης. Κάντε λοιπόν την αναγωγή. Mm-hmm. Πόσο είναι αυτό το τέλος για να καταλάβετε τι τρομερό ποσό είναι. Δηλαδή στην ανώτερη όταν έχουμε μια ιδιοκτησία που κάνει αντικειμενική αξία 100.000, αυτό το τέλος είναι 30 έως 70 ευρώ το χρόνο. Εντάξει. Ναι. Και άλλα είναι τα πονηρά σημεία του τέτοιου. Υπάρχει διάταξη που
1: όχι,
0: λέει...
1: Όχι, εγώ ρώτησα αν... Άρα δεν, όχι, εγώ ρώτησα διευκρινιστικά εάν σχετίζεται ο Μίδας με το τέλος...
0: Όχι, εγώ σας λέω, έχουμε δύο υπάρχοντες ανάπτυξης. Φόρους και τι να κάνουμε διπλά χαρτιά και διπλή αλληλογραφία και διπλή... και διπλό, αν θέλει, διπλή ίσπραξη, είναι μία πράξη. Προσθέσανε δύο υπάρχοντες φόρους τέλη και λέω ότι το ένας είναι φόρος και άλλος είναι τέλος, έτσι το είχαν ονοματίσει, το λένε τώρα τέλος, γιατί αυτό είναι και το σωστό, δεν είναι φόρος, είναι τέλος, γιατί υπάρχει ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, κοιτάτε, όταν το έχω ξαναπεί, όταν θα πω για το Δήμο Ρεθύμνης, για να μην πω ότι αλλάξαμε και κυβέρνηση, επί Προκόπη Παυλόπουλου Υπουργού Εσωτερικών, mm-hmm, έπαιρνε ο Δήμος Ρεθύμνης, που δεν είχε ακόμα ενωθεί με άλλους τρεις δήμους, 2.800.000 ευρώ εκείνης της περίοδου αξίας. Και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια και βάζοντας μαζί και τρεις επαρχιακούς περιφερειακούς δήμους με άλλα 90 χωριά στο κεφάλι του, παίρνει 760.000 και πρέπει να απαντάς σε όλα τα δικαιολογημένα παράπονα, παύλα αιτήματα των πολιτών και των προέδρων αυτών των περιοχών. Για κάνει τη διαίρεση.

0: λοιπόν να μου διαιρέσετε 760.000 σε 101 χωριά που έχει ο Δήμος Αθήνης και την πόλη μέσα. Και βάλτε την πόλη ότι είναι χωριό. Δηλαδή και από όλο αυτό το περίφημο τέλος παίρνουμε περίπου στο 1 εκατομμύριο από τους πολίτες μας. Είναι τρομερό ποσό.
1: Όχι, εγώ. Άρα λέτε λοιπόν το τέλος τοπικής ανάπτυξης δεν είναι αυτό που έχει εμφανιστεί να είναι και δεν έχει σχέση με το ΜΙΔΑ.
0: Όχι, και το έχει ξεμυγιστεί υπό ΜΙΔΑ όπως κάνει πάντα, όπως ήθελε να βγάλει και από τον ΤΑΠ, να μην προσκομίζομαι στα συμβουλογραφικά μας έγγραφα όταν κάναμε πράξεις τον ΤΑΠ, γιατί προφανώς τάχα μου ότι καθυστερούσαν οι Δήμοι να τους βγάζανε. Όλη η ιστορία είναι απλήρωτο το ΤΑΠ σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος. Και να πω κάτι, δεν έχω μαντήλι να κλάψω για εκείνους που νοικιάζουν 500 ευρώ πλέον την καρσονιέρα και 800 ευρώ το διάρρη.
1: Σε αυτό έχετε δίκιο.
0: Γιατί οι μεγαλοδιοκτήτες φωνάζουν. Ο κόσμος, και το έχω παρατηρήσει, είναι και λογικός και κατανοεί. Και ξέρετε ότι υπάρχει μια διάταξη στο νέο κώδικα που λέει ότι έπρεπε να είχαμε καταλογίσει στους πολίτες τα πεζοδρόμια που έχουμε φτιάξει απ' έξω, ακόμα και όταν τα ανακατασκευάζουμε, και αν δεν το κάνουμε μας πάνε στον εισαγγελέα. Για αυτή τη διάταξη δεν θα να διαμαρτυρηθεί κανείς. Ούτε καν την έχουν διαβάσει, ούτε καν τον έχουν πάρει είδηση.
1: Το θέμα είναι σε είπα, μια χώρα με
0: πάρα πολύ. Την βρήκατε, μου είπε, με αυτή υπάρχει πάντα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που περιγράφεται είναι ότι έχουμε ένα πάρα πολύ ψηλό κόστος ζωής στην Ελλάδα. Γιατί μπορεί, όπως λέτε, άλλες χώρες, σε σχέση με άλλες χώρες για τα κίνητα και τα λοιπά, να είμαστε αληθοί, αλλά έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος ζωής στην Ελλάδα και οι μισθοί μας είναι αναντίστοιχοι με το κόστος ζωής, το δείχνουν αυτό και τα στατιστικά στοιχεία και η Ελστάτ και ο πληθωρισμός ταυτόχρονα. Το ζήτημα είναι ότι πληρώνουμε πολλά παράλληλα πράγματα. Καλό είναι λοιπόν να ξέρουμε τι πληρώνουμε για πού και σε ποιο βαθμό επιβαρυνόμαστε και ανάλογα με το εισόδημά μας, έτσι. Ή ανάλογα με την ακίνητη και κινητή περιουσία
0: μας. Γι' αυτό μιλάμε για αντικειμενική αξία και να σου πω τώρα για κάτι που μιλάμε τώρα μεταξύ μας. Υπάρχει περιοχή που το οικόπεδο είναι αντικειμενικής αξίας, ξέρω εγώ, 600 ευρώ, 500 ευρώ και οι πολιτήρες πράξεις γίνονται στη βιβλιογραφία όταν μας αγοράζουν εταιρείες που δεν μπορούν και να αποκρύψουν και να έχουν μαύρο χρήμα 1.350 το μέτρο. Και λέω σε αυτούς που κάνουν αυτές τις πράξεις. Έχετε καταλάβει ότι διαλύεται την περιοχή. Πάρε συγκριτικό στοιχείο τη συγκεκριμένη πράξη ο έφορας, όπως θέλετε πίσω, η ΑΔΕ και θα το βάλει ως μετράδι και για τους υπόλοιπους. Τόσο κάνει περιουσία του. Γι' αυτό σας λέω, έχει το περιθώριο ο Δήμος, όπου δει ότι είναι υπεραυξημένος η αντικειμενική κίνηση και πάνω από τα όρια, μπορεί να βάλει το 0,3 της χιλίης. Όχι 100 της χιλίης, σαν τέλος. Και όπου δει ότι εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση, υπάρχουν υπεραξίες, οι οποίες δεν φαίνονται αποτυπωμένες στο αντικειμενικό σύστημα της εφορίας, εκεί μπορεί να βάλει το 0,7 της χιλίης. Έχω την τύχη να έχω γυναίκα και γιο συμβουλογράφο και γιο δικηγόρο. Εγώ δεν ξέρω τι ήμουνα. Λοιπόν, και εγώ δικηγόρος ήμουνα. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και είναι τελείως υποκριτικό να λέμε ότι 70, δηλαδή 5 ευρώ το μήνα, 5,5 ευρώ το μήνα είναι το πρόβλημα στην ανώτερη κατηγορία ή 2 ευρώ το μήνα είναι χαράτσι σε ένα σπίτι που κάνει 100.000 ευρώ. Εντάξει.
1: Όχι, αυτά τα ποσά που λέτε είναι λογικά.
0: Ο Δήμος είναι αυτή τη στιγμή που παίζει το ρόλο του αναχώματος. Γι' αυτό και φωνάζουμε και λέμε. Δεν θέλουμε να φορολογήσετε τους πολίτες άλλο. Θέλουμε τους φόρους από τους οποίους έχουμε ποσοστό, από εκεί να μας δώσετε αυτό που λέει ο νόμος και αποτυπώνεται και στο νέο κώδικα. Αν είχαμε αυτά τα χρήματα εμείς, γιατί θα είχαμε όλοι 0,3 της χιλίης αυτό το τέλος και όχι 0,7 που ενδεχομένως το βάλουν κάπου.
1: Κύριε Δημάρχη, στο κομμάτι των οφειλών του Δημοσίου προς τους Δήμους υπάρχει απάντηση, υπάρχει δέσμευση?
0: Όχι. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο δυνατότητα συμψηφισμού πλέον. Αυτό κάνει τώρα ο νέος κώδικας. Εγώ πρέπει να σας πω βέβαια σαν πρόεδρος ΕΔΕΙΑ, γιατί θα ήταν παράληψη στη φιλοξενία σας να μην το πω, ότι με τον Υπουργό ό,τι είπαμε και συμφωνήσαμε έχει καταγραφεί απολύτως έτσι. και είμαστε ευτυχείς. Μιλάει μόνο για εκούσιες συγχωνεύσεις, μιλάει για κατανομή της ηλεκτρικής ενέργειας αναλογικά με το πώς επιβάρηση είχε την περίοδο της κρίσης και κυρίως αναλάβαμε μια πρωτοβουλία και οπότε λέει ο Υπουργός θα την υλοποιήσουμε αυτό το μήνα, θα κάνουμε και μια διαπραγμάτευση για ένα πλέον νέο τιμολόγιο στην αυτοδιοίκηση που αυτό αυτόματα θα σημαίνει μικρότερη επιβάρηση στους Δήμους, άρα και μικρότερα δημοτικά τέλη. Γιατί τα τέλη πρέπει να είναι αντισταθμιστικά. Δηλαδή δεν μπορώ να παίρνω χρήματα για να κερδίζει ο Δήμος. Πρέπει να παίρνω τα χρήματα που χρησιμοποιώ για να κάνω
1: καθαριότητα και λειτουργότητα. Στο Δήμο.
0: Ακριβώς.
1: Στις ανάγκες του
0: και
1: Δήμου.
0: Μάλιστα όταν είναι περίσσευμα, αν θες κάνεις υπερεπενδύσεις και κάνεις ακόμα μεγαλύτερη και καλύτερη την εικόνα του Δήμου σου ή την επιστρέψεις πίσω ως μείωση δημοτικού τέλους. Σήμερα να ξέρετε, τα δημοτικά τέλη τα οποία εισπράττουμε δεν φτάνουν για την κάλυψη των πραγματικών εξόδων. Παίρνουμε από άλλες πηγές εισοδημάτων του Δήμου, άρα αφαιρούμε δυνατότητες να κάνουμε παρεμβάσεις για την ανταποδοτικότητα. Τα λέμε αυτά γιατί κάποιοι νομίζουν ότι αν με επιτεθούν στους Δήμους και ζητάνε με διάφορα τερτύπια μειώσεις, εμείς τότε δεν έχουμε κανένα λόγο να μην πάμε στον ουρανό τα δημοτικά τέλη που να πλήξουμε εκείνους που ζητάνε αυτό το πράγμα για να μην πλήξουμε τη λαϊκή κατοικία.
1: Άραστε.
0: Έχουμε και εμείς όπλα να μηνθούμε. Αλλά έχω πει και το πιστεύω ακράδαντα ότι η λέξη δημοτικά τέλη σημαίνει μια κοινωνική συμφωνία που κάνουμε όλοι εμείς που λειτουργούμε σε ένα τόπο πώς θα γίνεται δίκαιος καταμερισμός μεταξύ εκείνων που μπορούν των δημοτικών βαρών και να ελαφρύνουμε εκείνους που δεν μπορούν.
1: Θα περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαβούλευση, να υπάρχει το τελικό σχέδιο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε.
0: Γιατί ακούστε κύριε Πολύζου, ό,τι διορθώσαμε σε αυτή τη φάση. Όταν πάνε στη Βουλή, ελαχιστότατες γίνονται παρεμβάσεις και μάλιστα οι περισσότερες είναι κατά των Δήμων γιατί παρεμβαίνουν από την πίσω πόρτα οι συντεχνίες και οι ισχυροί οικονομικοί παράγοντες και κάνουν τις νυχτερινές τροπολογίες που ποτέ δεν είναι για το καλό μας.
1: Και δυστυχώς θα πρέπει να σας πω κι εγώ, οι βουλευτές, όχι οι βουλευτές της κυβερνώσεως παράταξης ή ενός κόμματος αντιπολίτευσης, οι περισσότεροι βουλευτές διεκπεραιώνουν τα νομοσχέδια και δεν τα μελετούν όπως κάνατε εσείς στο προς διαβούλευση νέο κώδικα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δημαρχέ.
0: Εγώ να είστε καλά. Πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Έτσι λοιπόν εμείς επιλέξαμε ένα μη εμπορικό θέμα που αφορά όμως την καθημερινότητά μας να το προσεγγίσουμε σε πρώτο βαθμό. Οι αλλαγές είναι πάρα πολύ μεγάλες και θα έχουμε πολύ καιρό να το κουβεντιάζουμε. Έτσι σας αποχαιρετούμε για σήμερα στα Ανατολικά με ένα τραγούδι. Επανερχόμεθα δρυμύτεροι αύριο μαζί με τη Μαρία Τη Μανδακάκη στις 8 το πρωί.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα προσπάθεια κυχηρίας στον Λίβανο. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολάχ συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η εκεχηρία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, θα αποχωρήσει από τον διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα ασθενά του Ορμούζου, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Στις 12 συνεδριάζει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος, όπως έχει διακηρυχθεί, είναι το ψηφοδέλτιο του κόμματος να δείχνει τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Οι επόμενες ώρες προμηνύονται καθοριστικές για τον χώρο της αριστεράς, καθώς η ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού υπό τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί ήδη ισχυρούς κραδασμούς και έντονο προβληματισμό στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα, με τις διεργασίες να εξελίσσονται παρασκηνιακά και τις συσκέψεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχθηκε το Ντνιπρό. Χιλιάδες κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας κατέφυγαν σε καταφύγιο. Πυκνοί καπνοί υψώνονταν πάνω από τμήματα της πόλης. Σχεδόν σε ολόκληρη την Ουκρανία είχαν τεθεί σε ισχύ προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν, καθώς από την 5η έως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας στην Καλαμάτα. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από τον σύζυγό της μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ ήταν στο σπίτι τα δυο τους κοριτσάκια. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη που πλησίασε ευνηδιαστικά μία 22χρονη και επιχείρησε να την ακινητοποιήσει αρπάζοντάς την ξαφνικά στο Λυκαβιτό. Η ίδια ωστόσο αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να ξεφύγει από την επίθεσή του. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Άλλοι 43 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία έως τους 34 βαθμούς, τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι, το απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Δικητά, για να αιτηθώ πενδήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
7: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
8: Ναι, κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
9: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
11: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
0: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα, καλό μήνα κυρίες και κύριοι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ακούτε το Παγκρίδιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Γιώργος Μπλαζάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό αναδεικνύει τα προβλήματα που υπάρχουν σε εφημερίες στο νοσοκομείο του νομού Λασιθίου. Ένα παιδί 11 ετών τραυματίστηκε διηγική σοβαρά όταν έπεσε σε γκρεμό βάθος περίπου 6 μέτρων. Ωστόσο, λόγω της μη εφημέρευσης εκτενολόγου σε κανένα νοσηλευτικό ίδρυμα του νομού, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ηράκλειο για τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις. Τελικά, αυτό αποφεύχθηκε, καθώς ο εκτενολόγος πήγε άμεσα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για να πραγματοποιήσει την απαιτούμενη εξονική τομογραφία. Η κατάσταση υγείας του παιδιού δεν εμπνέει ευτυχώς ανησυχία και διακομίστη για νοσηλεία στο Παγνείο. Μέσα στη νύχτα εντοπίστηκε μια ακόμα Λέμβος μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης στη Λέμβος, στην οποία επέβαιναν 43 άτομα, εντόπισε ντρόουν της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Γράδου και τους περισυνέλεξε σκάφος της Frontex που τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εξάρτητα της επιχείρησης εντοπισμού και διάσωσης 198 συνολικά αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν υπό το συντονισμό του ΕΞΕΔ ανοιχτά της Κρήτης χθες Δευτέρα. Ειδικότερα στην πρώτη επιχείρηση διασώθηκαν 25 άτομα σε Λέμβο που εντοπίστηκε 32 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου από πλωτό σκάφος του λιμενικού. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση διάσωσης, κατά την οποία 35 αλλοδαπού που έβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτικό πλοίο σήμερα Μπαχάμες στη θαλάσσια περιοχή 49 ναυτικά μίλια νότια νοτιοανατολικά της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο μεταξύ, υπό το συντονισμό του ΕΞΕΔ, πραγματοποιήθηκε μια ακόμα επιχείρηση διάσωσης αλλοδαπών. Συγκεκριμένα, Λέμβος με 42 μετανάστες επιβαίνοντες εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή στα 48 ναυτικά μίλια νότια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Διασώθηκαν από παραπλέον πλοίο σημαίας Μπελής και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Επιπλέον, μια Λέμβος με 41 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικά μίλια νότια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων και κατέληξαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Πέμπτη Λέμβος με 35 αλλοδαπούς εντοπίστηκε από τη δύναμη Frontex 30 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Διασώθηκαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Τέλος, μια Λέμβος με 20 αλλοδαπούς εντοπίστηκε και έγινε η διαχείριση διάσωσης από πλωτό σκάφος του λιμενικού 30 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον 42χρονος επιχειρηματής από το Ηράκλειο, σε βάρος του οποίου είχε υποβάλει καταγγελία 28χρονη πρώην σύντροφός του για ενδοοικογενειακή βία. Ο άνδρας είχε καταφέρει αρχικά να διαφύγει όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν για πρώτη φορά να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύλληψη του 42χρονου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, βάζοντας τέλος στην αναζήτησή του από τις αρχές. Άλλο ένα παράξενο αντικείμενο που παραπέμπει σε εξάρτημα πυραυλικού συστήματος, ακίνδυνο για τους πολίτες, ξεβράστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο. Πρόκειται για το δεύτερο εύρημα που παραπέμπει σε πυραυλικό εξάρτημα, το οποίο ξεβράζεται σε παραλία Κρήτης μέσα σε λίγες ημέρες. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αρχών, πρόκειται για εξάρτημα παρόμοιο με αυτό που είχε βρεθεί στις Φραγόδες ακτές του Αγίου Αντωνίου την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μοιάζει με μεταλλική πάρα που, όπως είχε ανακοινωθεί το προηγούμενο διάστημα, πρόκειται για εξάρτημα τροφοδοσίας αντιαεροπορικού πυράβλου ρωσικής κατασκευής που χρησιμοποιείται από τον ελληνικό στρατό. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής 72χρονος άντρας μέσα στο όχημά του. Το αυτοκίνητο του άτυχου ανθρώπου βρέθηκε το πρωί της Κυριακής σε γκρεμό βάθος περίπου 3 μέτρων κοντά στο δρόμο που συνδέει προς Γαράζο με το Φαράτσι. Πάντως η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Τις τελευταίες ημέρες του Μάη, τουλάχιστον σε 10 διαφορετικές γνωστές περιπτώσεις, οι απαταιώνες ξαναχτύπησαν από το τηλέφωνο σε χωριά της Ιεράπετρας, επιχειρώντας να τρομοκρατήσουν τα υποψήφια θύματά τους με διάφορα λιθοφανή παραμύθια, χωρίς ωστόσο στην πλειονότητά τους να καταφέρουν να τους αποσπάσουν κάποιο ποσό, εκτός από την περίπτωση 82χρονου που βρέθηκε σε στιγμή αδυναμίας, τους πίστεψε και τους παρέβωσε 50.000 ευρώ που είχε στο σπίτι του. Οι σπήρες που έχουν απλώς τα μπλοκάμια τους όλες στην Κρήτη προσπαθούσαν από την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας να ξεγελάσουν τηλεφωνικά ηλικιωμένους, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Οριακή χαρακτηρίζεται η κατάσταση στον κλάδο των τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη, καθώς συνεχείς καθυστερήσεις προκαλούνται από τα έργα του ΒΟΑΚ δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση των δρομολογίων και στην τήρηση των προβλεπομένων ωραρίων εργασίας. Συνεπία των μικρών αποκλήσεων από τα προβλεπόμενα όρια είναι να έρχονται αντιμέτωποι με τσουχθερά πρόστιμα, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον κλάδο. Στην περίπτωση που δεν βρεθεί η χρυσή τομή, είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κυλιόμενες τάσεις εργασίας.
Την έντονη διαμαρτυρία τους εκφράζουν οι πυροσβέστες του Ηράκλειο, αφού μετατέθηκαν 11 συνάδελφοί τους από τον νομό Ηρακλείου. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης οργανώνει τη διάσκεψη Μέσης Ανατολής των αντιπυριαλιστικών κινημάτων Ειρήνης φέτος στα Χανιά στις 6 και 7 Ιουνίου. Τη διάσκεψη και τις αντίστοιχες εκδηλώσεις θα φιλοξενήσουν η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη και οι Επιτροπές Ειρήνης της Κρήτης. Στις 6 Ιουνίου, το Σάββατο, θα διεξαχθεί όλη μέρα η διάσκεψη των κινημάτων Ειρήνης στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Στη διάσκεψη θα συμμετέχουν αντιπρόσωποι των κινημάτων από Παλαιστίνη, Συρία, Λίβανο, Ισραήλ, Ιράν, Αίγυπτο, Ιράκ, Τουνησία. Και επίσης καλεσμένοι από τις άμεσα παρακείμενες χώρες Τουρκία και Κύπρο. Στις 7 Ιουνίου, Κυριακή πρωί, οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν τον χώρο κοντά στη βάση της Σούδας, από κοινού με τις Επιτροπές Ειρήνης των Χανίων και της υπόλοιπης Κρήτης, ως παράσταση διαμαρτυρίας, με την απέτηση να κλείσει η βάση της Σούδας. Την ίδια μέρα, στις 7.30 το απόγευμα, θα διεξαχθεί ανοιχτή εκδήλωση διεθνιστικής αλληλεγγύης στο Ανατολικό Λιμάνι των Χανίων πίσω από το Γυαλί Τζαμί. Το θερινό σχολείο καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων ευέλικτης μάθησης και προγραμματισμού πραγματοποιείται από 1 έως 5 Ιουνίου στο τμήμα ηλεκτρονικών μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στην Οδό Ρωμανού 3 στη Χαλέπα Χανίων. Η διοργάνωση εντάσσεται στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Plus. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στην ενσωμάτωση καινοτόμων προσεγγίσεων στη διδασκαλία του προγραμματισμού και της εκπαιδευτικής ερωτικής, η οποία είναι ανοιχτή στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωση σας με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα ο καιρός στην Κρήτη είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη η ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη, δεύτερο μέρος της εκπομπής από τους 104-100,6 FM, εκπέμπεται το πρόγραμμά μας. Από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο, www.ertecho.gr, ρεπορτάζ και ειδήσεις στο www.ertnews.gr. Γιώργος Βαζάκης στην κονσόλα ήχου και στην ηλεκτρονική επεξεργασία του ρεπορτάζ αυτήν την ώρα. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια, την παρουσίαση της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Συντονισμένη στην ΕΡΤ Χανίων, έπεται η Αργιανή Ευτυχία Πενταράκη και ο καθρέφτης επικαιρότητας με τον Βασίλη Φουντουλάκη. Ένα άνοιγμα σε όλα τα θέματα που απασχολούν τον τόπο. Μια καλή τουριστική χρονιά για την Κρήτη, εκτιμάται ότι θα είναι το 2026, αν και έχουμε αρκετό προβληματισμό για ακυρώσεις Airbnb και το πρόβλημα του κόστους των αερομεταφορών. Και ναι, μεν οι οργανωμένες πτήσεις μέσω charter και τα all inclusive δεν φαίνεται να θίγονται από αυτήν την εικόνα, φαίνεται να υπάρχει ένας ευρύτερος προβληματισμός και μετά την αναπτέρωση των εβδομάδων μεταξύ Απρίλη και Ιούνι, τώρα υπάρχει μια μικρή επιφύλαξη. Πολλές οι ακυρώσεις στα Airbnb, όπου οι άνθρωποι έρχονται με συμβατές πτήσεις. Θα τα δούμε και θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Πάμε ως πρώτα σε ένα τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε να τα πούμε για τον τουρισμό. Αναφερθήκαμε στα Airbnb, υπάρχουν αρκετές ακυρώσεις, προβληματισμός για τους ιδιοκτήτες Airbnb και φορολογικά θέματα. Οι πτήσεις είναι ένας μεγάλος παράγοντας. Όσο συνεχίζεται η κρίση στα ασθενάτου ορμούς, δυσκολεύει μετακίνηση. Για όσους δεν έχουν λοιπόν κλείσει σε πτήσεις τσάρτερ με κλεισμένα και τα ξενοδοχεία πακέτα, τα πράγματα δυσκολεύουν. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Κρήτης, της Παγκρίτιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Κρήτης, τον κύριο Μανώλη Τσακαλάκη. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Πολύζου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να πούμε και επίσημα καλό καλοκαίρι.
1: Και καλό καλοκαίρι, βέβαια.
0: Έτσι. Τώρα, πάμε να δούμε ποια είναι τα δεδομένα. Πώς πάει ο τουρισμός, ποια είναι τα πλάς, ποιες είναι οι ανησυχίες, πώς είναι μέχρι τώρα η κίνηση?
1: Με δύο κουβέντες. Αύξηση αφήξεων στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης τον Απρίλιο. Μικρή μεν, αλλά αύξηση. Αύξηση το Μάιο. Μεγαλύτερη από τον Απρίλιο. Mm-hmm. Μόνο στις πτήσεις εξωτερικού. Στις πτήσεις εσωτερικού υπάρχει μείωση.
0: Είναι ακριβά τα εισιτήρια, κύριε Πρόεδρε.
1: Δεν είναι μόνο ακριβά τα εισιτήρια, είναι το ότι δεν έχουμε και Αμερικάνους, οι οποίοι κατά κανόνα ερχόταν με εσωτερικές πτήσεις. Υπάρχει εκεί μια μεγάλη μείωση. Όπως επίσης, σωστά είπατε ότι τα Airbnb έχουν κάποιο θέμα, δεδομένου ότι οι tour operators κρατούν τις θέσεις που έχουν κλείσει με γκαραντή στις πτήσεις charter, ναι. Τις οποίες κάνουν combine με ξενοδοχείο και πουλάνε πακέτο. Δεν δίνουν δηλαδή απλά σκέτη πτήση όπως δίδανε στο παρελθόν, τόσο ώστε να μπορέσει ο πελάτης να κλείσει χωριστά το αεροπορικό και να βρει μετά και ένα Airbnb ή ένα ξενοδοχείο και να πάει να κάνει την κράτησή του. Σήμερα το πουλάνε κατά κανόνα με πακέτο. Για αυτό το λόγο βλέπετε αυτή τη διαφορά στην βραχυχρόνια μίσθωση. Θεωρώ ότι εάν δεν λήξει το θέμα τουλάχιστον ενός από τους δύο πολέμους, η παγκόσμια κρίση θα συνεχίζεται. Η ψυχολογία δεν θα είναι καλή και ως γνωστόν στον τουρισμό χρειαζόμαστε και καλή ψυχολογία και καλές τιμές. Τιμές που να μπορεί να τις πληρώσει ο καταναλωτής. Διότι αυτή τη στιγμή έχουν αυξηθεί τα πάντα με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να αδυνατεί να ξοδιάσει χρήματα. Τώρα υπάρχει και μια άλλη κατηγορία πελατών που είναι κατά κύριο λόγο οι σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες δεν θέλουν να πετάξουν, διότι πετώντας μολύνουν περισσότερο την ατμόσφαιρα. Εκεί εμείς προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ότι ναι, συμφωνούμε με αυτό που λέτε, μέχρι να βρεθούν τα καύσιμα τα οποία δεν θα δημιουργούν αυτό το θέμα. Εμείς από την άλλη πλευρά προσπαθούμε με τις δικές μας ενέργειες να ισοφαρίσουμε αυτό το ισοδύναμο, όσον αφορά δηλαδή τη μόλυνση της ατμόσφαιρας.
0: Τι συμβαίνει με τους Αμερικανούς επισκέπτες, γιατί τα τελευταία χρόνια είχαν αρχίσει και άφηναν αρκετά χρήματα στην αγορά?
1: Εννοείται ότι ο Αμερικανός μαζί με τον Έλληνα, τουλάχιστον τον Έλληνα που ξέραμε στο παρελθόν, γιατί και ο σημερινός Έλληνας έχει και αυτός πρόβλημα οικονομικό, ήταν από τους καλύτερους πελάτες. Ήταν δηλαδή αυτοί οι οποίοι ξοδιάζανε στην αγορά. Σήμερα έχει πρόβλημα. Πρώτα-πρώτα τα εισιτήρια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, οι πτήσεις δεν έχουν αυξηθεί όσο θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αυτή η υστέρηση. Και φυσικά βέβαια οι Αμερικανοί ήταν οι πελάτες οι οποίοι ερχόταν με πτήσεις εσωτερικού στην Κρήτη. Επειδή στην Κρήτη δεν υπάρχει καμία κατευθείαν πτήση,
0: ναι, ναι.
1: Είναι λογικό. Είτε Χανιά είτε Ρέθινο. Τα Χανιά, από ό,τι ξέρω, ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των Αμερικανών. Υπήρχαν ξενοδοχεία που η δεύτερη εθνικότητά τους ήταν οι Αμερικάνοι. Και το καταλαβαίνω αυτό, διότι υπάρχει και μια ανθούσα, ας το πούμε έτσι, κοινότητα εκεί στην Αμερικάνικη βάση, η οποία...
0: Ναι, έρχονται και οικογένειες, συγγενείς, ναι, και τα λοιπά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Οπότε, είστε ικανοποιημένοι φέτος, ως προς τις ημέρες παραμονής και τα χρήματα που καταναλώνουν, είστε ικανοποιημένοι?
1: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Εμείς μιλήσαμε μέχρι στιγμής για φίξεις. Αυτό το οποίο επίσης είναι σίγουρο και μπορούμε να το πούμε με σιγουριά από τώρα, δεδομένου ότι το κόστος των πάσης φύσεως τουριστικών εταιριών έχει αυξηθεί, mm-hmm, και το οποίο δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε αυτή τη στιγμή στην τελική τιμή, τουλάχιστον στα ξενοδοχεία και ως επτοπλίστων στα resort που δουλεύουν σε συνεργασία με tour operators, δεδομένου ότι τα πακέτα έχουν βγει από πέρυσι, οι πελάτες έχουν πληρώσει, δεν μπορείς να πας αυτή τη στιγμή να του πεις δώσε μου κάτι παραπάνω διότι αυξήθηκε το κόστος μου. Άρα στο τέλος της σεζόν, ακόμη και αν πραγματοποιηθούν μεγαλύτεροι τζίροι, τα καθαρά έσοδα όλων των εταιριών που δραστηριοποιούνται με τον τουρισμό και γύρω από τον τουρισμό θα είναι λιγότερα από πέρυσι.
0: Το κόστος των επιχειρήσεών σας, κύριε Τσακαράκη, έχει αυξηθεί και πώς καλύπτεστε μέσα από πακέτα που κλείστηκαν πέρυσι?
1: Δυστυχώς για μας αυτό σας εξήγησα, ότι δεν μπορούμε να ζητήσουμε κάτι παραπάνω και είμαστε αναγκασμένοι να απορροφήσουμε εμείς αυτή την αύξηση του κόστους. Κάτι τέτοιο μπορεί να μας οδηγήσει σε κάποιες αυξήσεις για την επόμενη σεζόν, που όμως βλέπω από τώρα, το λέω, δυσκολία να αντιμετωπιστούν και να απορροφηθούν από τον ενδυνάμει πελάτη μας. Διότι και στις χώρες από που έρχονται οι πελάτες μας υπάρχει αύξηση του κόστου ζωής. Επομένως θα πρέπει να γίνουν και ανάλογες αυξήσεις στους μισθούς τους, για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν. Κάτι που δεν το βλέπουμε.
0: Ναι, είναι αυτή η απειλή της ύφεσης και στην Ευρώπη, που γίνεται, λένε, και πιο ορατή. Τελικά κερδίζει το all inclusive στην Κρήτη?
1: Το all inclusive το γνωρίζομαι από χρόνια, από το 1994. 93 ήταν το πρώτο all inclusive που παρουσιάστηκε στο Ηράκλειο. 94 άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει στη ζωή μας και από τότε γνωρίζαμε ότι όσο διαρκεί η οικονομική ένδυα της Ευρώπης, αυτό θα αυξάνεται. Όταν,
0: ναι, γιατί είναι μια λύση ειδικά για τις οικογένειες, κύριε Τσακαλάκη.
1: Ακριβώς. Όταν ξανά ισοφαρίσουμε και μπορεί και έχει, ας το πούμε λαϊκά, και παραδολογεί ο Ευρωπαίος πολίτης, τότε θα ξαναδούμε να επιστρέφουμε σιγά σιγά προς το μοντέλο από το οποίο αρχίσαμε. Από πού αρχίσαμε τα πριν χρόνια του All Inclusive, ήμασταν στην ημιδιατροφή. Και πιο πριν ήμασταν μονάχα στο πρωινό, ύπνο και πρωινό. Και αυτό βέβαια να έχετε υπόψη σας, ότι για τους ξενοδόχους είναι το πιο προσοδοφόρο μοντέλο. Βγάζουμε περισσότερα χρήματα εκεί.
0: Κύριε Τσακαλάκη, εκτός από το πακέτο της διαμονής, πώς συμπεριφέρονται οι επισκέπτες? Θα παραγγείλουν και ένα μπουκάλι κρασί έξτρα, θα καθίσουν στην πισίνα να παραγγείλουν και ένα κοκτέιλ, είναι πιο προσεκτικοί στο τι θα δαπανίσουν?
1: Καταρχήν και μέσα στα ξενοδοχεία αλλά και εκτός, διότι έχουμε και τις προσλαμβάνουσες από συνεργάτες, από γνωστούς φίλους, και βλέπουμε και οι ίδιοι, γιατί βγαίνουμε έξω και πηγαίνουμε σε ταβέρνες και εστιατόρια. Δεν είναι ότι ο τουρίστας δεν έχει χρήματα. Δεν τα δίδει εύκολα. Δεν ξοδιάζει εύκολα. Θα ξοδιάσει μόνο αν είναι ανάγκη. Προσπαθεί να κάνει τα απαραίτητα μόνο. Έτσι ακριβώς συμπεριφέρεται και μέσα στο ξενοδοχείο και έξω από το ξενοδοχείο.
0: Ναι, αυτό βέβαια πλήττει και την εστίαση σε μεγάλο βαθμό.
1: Εννοείται.
0: Τώρα, πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιες κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε στον κλάδο του τουρισμού ώστε να δώσουμε εναλλακτικές προτάσεις και να επαναφέρουμε μια ελκυστικότητα κάτω από τις παρούσες συνθήκες που δεν είναι και ιδανικές ως προς την διεθνή οικονομία?
1: Προσέξτε, η μόνη πρόταση και ας το πούμε η μόνη κίνηση που θα επηρεάσει θετικά, μάλλον πάρα πολύ θετικά σε πρώτη δόση τους πελάτες, είναι η ηρεμία. Να ανακοινωθεί δηλαδή ότι προχωρούν σε συνθήκη ειρήνης οι εμπόλεμες χώρες και έτσι θα σταματήσει σιγά σιγά αυτός ο φόβος, διότι υπάρχει φόβος. Ο φόβος είναι κάτι...
0: Είναι πολύ κακό στον τουρισμό.
1: Πάρα πολύ κακό. Είναι το πρώτο πράγμα που κόβει ο καθένας, είναι οι διακοπές. Γιατί? Διότι εκεί που αισθάνεται την περισσότερη σιγουριά είναι το σπίτι του, την περιοχή του, που ξέρει να κινηθεί, ξέρει που να πάει, ξέρει τι να κάνει. Σε ένα ξένο τόπο είναι έρμεο των καταστάσεων και γι' αυτό ακριβώς δεν ταξιδεύει. Εάν λοιπόν λυθεί αυτό το θέμα, σιγά σιγά θα λυθούν και τα υπόλοιπα. Θα ξοδιάσει και με πιο άνεση, θα πάει και περισσότερες διακοπές. Τώρα, το τρέντ των τελευταίων ετών είναι περισσότερες διακοπές με λιγότερο stay, με λιγότερες μέρες. Αυτό το βλέπουμε, συμβαίνει. Αυτό θα μας βοηθήσει στο να μεγαλώσει και ο χρόνος παραμονής. Όπου περνάει κάποιος καλά, θέλει να μείνει και περισσότερο.
0: Ναι. Ως γνωστόν, στην Αυτό Κρήτη, είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
1: Στην Κρήτη, γενικά στην Ελλάδα, ειδικότερα στην Κρήτη, τα έχουμε αυτά. Έχουμε και τις καλύτερες παραλίες, έχουμε και πολύ καλά ξενοδοχεία, τα οποία βλέπετε συνεχώς βραβεύονται στο παγκόσμιο στερέωμα, έρχονται σε πολύ πρώτες θέσεις. Επομένως, έχουμε όλα τα εσέντια. Το μόνο που λείπει αυτή τη στιγμή στους ενδυνάμει πελάτες μας είναι η ασφάλεια που θέλουν να νιώθουν και τα χρήματα.
0: Έχουμε ιδέα από τις προκρατήσεις για τους μήνες μετά τον Αύγουστο?
1: Ναι, εδώ να πούμε ότι οι ωφελημένοι της φετινής χρονιάς είναι αυτοί που κερδίσανε στο early booking, στις πρώιμες κρατήσεις. Δηλαδή, κάθε χρόνο υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία κάνουν από 10 έως και 25%, μπορεί και καμιά φορά και 30% έκπτωση για τις πρώιμες κρατήσεις.
0: Μεγάλη έκπτωση.
1: Ναι, τεράστια έκπτωση, διότι πλησιάζουν στο σημείο του απόλυτου κέρδους, ας το πούμε. 30% είναι δύσκολο τώρα. Είναι πολλά τα ξενοδοχεία που δεν το φτάνουν αυτό το κέρδος. Επομένως, γιατί το κάνουν συνήθως πάρα πολύ μεγάλες μονάδες, οι οποίες φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να πετύχουν πληρότητες. Και επίσης το κάνουν αυτοί οι οποίοι χρωστούν και χρειάζονται ρευστότητα για να κλείσουν δάνεια, για να κλείσουν υποχρεώσεις και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Αυτοί φέτος βρέθηκαν ωφελημένοι, διότι όσοι κάνανε κρατήσεις Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, φαίνεται ότι δεν ακυρώσαν τελικά. Τις κρατήσαν τις κρατήσεις τους. Ενώ αυτοί οι οποίοι περιμένουν το last minute,
0: ναι,
1: το πολύ last minute, μεσομακροπρόθεσμα δηλαδή κρατήσεις, αυτοί βρεθήκαν με την πλάτη στον τοίχο και αναγκάστηκαν τώρα να κάνουν και αυτοί μεγάλες εκπτώσεις για να προσεγγίσουν κόσμο και να προσελκύσουν. Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή. Ναι.
0: Ναι, κύριε Πρόεδρε, σας ακούω.
1: Ναι, ναι, ναι. Λέω, αυτή τη στιγμή είμαστε εκεί. Υπάρχουν προσφορές ακόμα και για την υψηλή περίοδο. Γιατί αυτό το όπλο έχουμε μόνο αυτή τη στιγμή. Όταν φτάνουμε δηλαδή στην ώρα του έχω πολύ πολλά κενά δωμάτια και τι θα τα κάνω, θα κάνω προσφορά για να προσελκύσω και να προσελκύσω περισσότερο κόσμο.
0: Τώρα, στο κομμάτι της του περιβάλλοντος, επειδή υπάρχει μια αρκετά μεγάλη, μελετώντας τα αποτελέσματα της έρευνας του τουριστικού παρατηρητηρίου Δυτικής Κρήτης, ξαναμπαίνει το θέμα τόσο του ΒΟΑΚ, που και τώρα με τα έργα γίνεται μεγάλη ταλαιπωρία. Θέλω να σας ρωτήσω αν φέτος αυτά τα έργα δημιουργούν προβλήματα, γιατί ήδη οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων διαμαρτύρονται και ετοιμάζονται να πάρουν μέτρα. Αν έχουμε πρόβλημα με αυτό, και δεύτερον, πώς μπορεί να έχουμε μία συζήτηση για το πώς θα γίνουν πιο φιλικές οι πόλεις μας ως προς την εικόνα του κυκλοφοριακού και ως προς την εικόνα με τα απορρίμματα.
1: Πρώτα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή εκτελούνται αναγκαία έργα.
0: Ασφαλώς. Και το αεροδρόμιο και ο ΒΟΑΚ.
1: Που θα έπρεπε να έχουν τελειώσει δεκαετίες πριν. Mm-hmm. Παρόλα αυτά σχεδιάζουν, δυστυχώς για μας, χωρίς να μας ρωτάνε. Να σας πω ένα απλό. Τώρα κάνουν διαγραμμίσεις στην περιοχή από το Ρέθινο και ανατολικά. Η πρώτη τελευταία στάση είναι στην περιοχή Σφακή, από το Ρέθινο και ανατολικά. Η πρώτη τελευταία στάση

0: τον Δήμαρχο, να φωνάξουμε και την Τροχέα, να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να λύσουμε το θέμα. Διότι στέκουν οι πελάτες στις στάσεις, τα λεωφορεία περνούν, δεν σταματούν.
1: Αυτό είναι πολύ άσχημο.
0: Για να πάτε 1,5 χιλιόμετρο, καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο. Ένα λοιπόν το κρατούμενο. Γνωρίζομαι τώρα από αρκετά χρόνια ότι οι πελάτες μας, πέραν από το οικονομικό που ήταν στο παρελθόν ένας σοβαρός λόγος τον οποίο εξήταζαν κατά τη διάρκεια που πήγαιναν να κάνουν κράτηση, όταν κάνανε κράτηση εξετάζαν δύο λόγους. Εάν το ξενοδοχείο που θέλουν να κλείσουν είναι καλής ποιότητος και το οικονομικό αν μπορούν να το πληρώσουν. Τώρα εξετάζουν και ένα τρίτο παράγοντα, το πόσο φιλικό προς το περιβάλλον είναι. Και όχι μόνο το ξενοδοχείο, αλλά γενικά και ο προορισμός στον οποίο πάνε. Έχουμε ξεκινήσει μετά από πιέσεις και αγώνα ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ακόμη στο στάδιο της μελέτης με την περιφέρεια Κρήτης. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, ο προορισμός δεν είναι απλά Χανιά ή Ρέθινο ή Ηράκλειο ή Λασίθι. Είναι Κρήτη, διότι ο πελάτης όπου και αν πάει να κλείσει στην Κρήτη, τις επόμενες μέρες θα πάρει ένα λεωφορείο ή θα πάρει και ένα αυτοκίνητο και θα πάει να δει και το υπόλοιπο.
1: Θα κινηθεί, θα κινηθεί.
0: Επομένως, ο προορισμός είναι ενιαίος και θα πρέπει να δείχνει ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, προς την πράσινη κατεύθυνση. Όλες οι ανακοινώσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια από οργανισμούς από παντού, από τράπεζες, από όλα αυτά, είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί, διότι αν δεν μεριμνήσουμε τώρα, θα παραδώσουμε ένα προορισμό κατεστραμμένο τα επόμενα χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι ως προς την πράσινη ιστορία. Τώρα όσον αφορά το ΒΟΑΚ, να σας πω ότι προκαιρού ένα λεωφορείο γεμάτο τουρίστες έχασε την πτήση του. Βρέθηκε εγκλωβισμένο 3 ώρες στο δρόμο. Ήταν στα ανατολικά. Τι κάνανε, βάλανε φουρνέλο και έπεσε ο δρόμος, τον κλείσανε λοιπόν και δεν δώσανε καμία διέξοδο σε κανέναν. Αυτό που βλέπουμε τώρα στο κομμάτι του Ρεθύμνου, στα όποια σημεία γίνεται παρέμβαση αυτή τη στιγμή, είναι ότι ο εργολάβος έχει καταλάβει το μισό δρόμο και τον άλλο μισό τον έχει χωρίσει στα δύο και τον έχει δώσει. Ενώ η πρόταση των τουριστικών παραγόντων της Κρήτης είναι ο εργολάβος να δουλεύει το 1/3 και τα 2/3 να κινείται τουλάχιστον την υψηλή περίοδο ο κόσμος. Γιατί ήταν που ήταν στραβό το κλίμα, τώρα θα έχουμε και πολύ περισσότερο πρόβλημα. Το χειμώνα που δεν θα έχουμε τόσο πολύ κίνηση, ας πάρει και το μισό. Και αυτό που θα ζητήσουμε επίσης είναι τα φουρνέλα και οτιδήποτε βάζουν για να τεινάσουν βράχους και όλα αυτά, να τα κάνουν νύχτα, μην τα κάνουν τη μέρα που κυκλοφορεί ο κόσμος. Είναι απλό, είναι, δηλαδή και ένα μικρό παιδί να ρωτήσεις, θα σου πει αυτή την άποψη.
1: Πάντως είναι απαράδεκτο, δηλαδή αυτό το να χάσει κανείς, αν το κάνουμε δικό μας, τι παθαίνουμε εμείς, το να χάσουμε την πτήση μας εξαιτίας ενός προβλήματος που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, θα δημιουργεί ό,τι καλό κλίμα έχει κανείς φεύγοντας, ό,τι καλή διάθεση έχει αποκομίσει από την παραμονή του, την καταστρέφει.
0: Εννοείται. Εννοείται. Γιατί αυτό που τελικά ο πελάτης παίρνει όταν φεύγει από ένα destination, στις αποσκευές του, είναι οι αναμνήσεις. Και οι τελευταίες οι αναμνήσεις που παίρνει είναι ο δρόμος προς το αεροδρόμιο και η κατάσταση εντός του αεροδρομίου. Αυτά θα θυμάται στο τέλος. Πέρασε καλά, αλλά αυτά μπορεί να του χαλάσουν την όλη εικόνα την οποία είχε αποκομίσει 7 μέρες στο νησί μας.
1: Εσάς
0: θα
1: πρέπει άνθρωπος
0: λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί.
1: Πολύ προσεκτικοί. Εσείς είστε ένας άνθρωπος που μιλάτε πάρα πολύ και με τους πελάτες του ξενοδοχείου, αλλά και γενικά με ανθρώπους που επισκέπτονται την Κρήτη και ανθρώπους που εμπλέκονται στο τουριστικό επιχειρήν. Ποια είναι η εικόνα που σας μεταφέρουν για το νησί?
0: Η εικόνα που μεταφέρουν είναι πάρα πολύ θετική όσον αφορά την εκτός των κέντρων Κρήτη. Δηλαδή την επαρ...

0: Υπαρχία. Όσοι πάνε στην επαρχία είναι, πρώτα-πρώτα είναι, ξέρουν εκ των προτέρων, είναι ενημερωμένοι, δρόμοι είναι δρόμοι χαμηλής κυκλοφορίας, χαμηλών ταχυτήτων, αλλά το τοπίο τους αποζημιώνει. Και το γνωρίζουν και μας το λένε κιόλας. Επίσης, η γαστρονομία η οποία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια παντού σε όλη την Κρήτη και στα πιο απομακρυσμένα σημεία είναι τέτοια που επίσης τους αποζημιώνει. Και οι τιμές είναι σε επίπεδο που μπορούν να τις πληρώσουν. Είναι βατές. Έχουν δηλαδή το value of money σε υψηλό σημείο. Αυτό που τους προβληματίζει είναι η ανασφάλεια του βόρειου οδικού άξονα και οι χαμηλές, πολύ χαμηλές ταχύτητές του. Δηλαδή το να χρειάζεται τώρα αυτή τη στιγμή από το Ρέθυμνο για να πάει στο Ηράκλειο 1,5 και 2 ώρες είναι κάτι που τον ενοχλεί. Φανταστείτε τώρα να θέλει ένας πελάτης ο οποίος μένει Χανιά και έχει ακούσει για το φοινικό δάσος στο Βάη να θέλει να πάει στο Βάη. Θέλει μια μέρα να πάει και μια μέρα να γυρίσει.
1: Ναι, αυτό πρέπει να αλλάξει. Νομίζω ότι έχουν και αυτοδιοικητικοί μιλήσει γι' αυτό. Και όχι μόνο. Φανταστείτε να χρειαστεί μεταφορά ενός ανθρώπου. Δεν έχει προβλεφθεί να περνάει το πυροσβεστικό. Από πού θα περάσει ένα πυροσβεστικό, ένα ασθενοφόρο, ένα όχημα της αστυνομίας για μια υπερεπίγουσα κατάσταση. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο και πρέπει να αλλάξει άρδιν. Αυτά μπορούμε να αποφύγουμε ως πραγματικότητα. Έτσι μπορούμε να τα αποφύγουμε.
0: Για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μέχρι να ολοκληρωθεί ο βόρειος οδικός άξονας, θα πρέπει να προγραμματιστούν αερομετακομιδές. Δηλαδή, ο πελάτης που θέλει να πάει από Ρέθυμνο στο Πεπαγνή γρήγορα ή από τα Χανιά στο Πεπαγνή, γιατί είναι ουσιαστικά το νούμερο ένα νοσοκομείο της Κρήτης, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να πάει γρήγορα, να πάει σε ένα τέταρτο, να πάει σε 20 λεπτά. Έτσι θα σωθεί η ζωή του.
1: Το θέμα, εκτός από τον πελάτη, θα κάνει και ο ντόπιος.
0: Μα και τον ντόπιο το ίδιο πράγμα είναι.
1: Το ντόπιο ναι, αλλά ποιος θα πληρώσει το κόστος, λέτε κύριε αγαπημένα μου.
0: Μα δεν πληρώνουμε τόσα χρόνια, τι πληρώνουμε.
1: Μακάρι, πάντως υπάρχει, ξέρετε, πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Τώρα τι ποσοστό γυρνούσε πίσω σε επανεπένδυση από αυτά που πληρώνει ο κρητικός λαός στην κυβέρνηση. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, μονοψήφιο. Χρόνια τώρα.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Τα έχουν πληρώσει αυτά, εμείς δεν τα απολαμβάνουμε. Τα απολαμβάνει η υπόλοιπη Ελλάδα, εμείς όχι.
1: Τώρα ήρθε η ώρα να το απολαύσουμε, αλλά θέλει προσεκτικό σχεδιασμό και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αποφευθεί όσο το δυνατόν η ταλαιπωρία των πολιτών Ελλήνων τε και ξένων. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τσακαλάκη, να είστε καλά, καλή σας ημέρα, να είστε πάντα καλά, καλή σας ζωή.
0: Καλό μήνα σε όλους και καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σας.

Κάπως έτσι, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Αύριο το πρωί, πρώτο Θεός, θα είμαστε εδώ 8 με τη Μαρίνα Δημαντακάκη, από το Βάιο Χειμώνα, τον Γιώργο Βλαζάκη, την Γλυκερία Γρηγορίου και την Κατερίνα Πολύς. Να έχετε μια υπέροχη υπόλοιπη μέρα. Έρχεται η Ευτυχία Πενταράκη. Ακολουθεί ο Βασίλης Φουντουλάκης. Μείνετε συντονισμένοι στην Αρτχανίων. Γεια και χαρά σας. Να είστε πάντα καλά.

την νυχτιά που φύσαγε ο βαρβάρης. Το κύμα η πλώρια κέρδιζε οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτος τα νερά να πας για να γραδάρεις.

ξέχασα σκύλα το σκοπό που λέγανε οι χιλιάδοι. Αγενικό φύλαγε.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεζμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για δεσμεύσεις παύσης πυρός. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια κεχηρίας στο Λίβανο, λέγοντας ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουσε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Η εκεχηρία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών συνδέεται με το τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα $95 το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζου, ώστε να παραμείνει η διάβλος ελεύθερης ναυπηλωσίας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η Άγκυρα επιδιώκει τη δημιουργία πολιτικών τετελεσμένων με τη συστηματική προβολή του προκλητικού νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Αθήνα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζει σε κάθε τόνο η κυβέρνηση. Η νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένομα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Όπως όμως έχει πολιτική σημασία, καθώς οι γείτονες τονίζουν τις τουρκικές αντιλήψεις για δικαιώματα, σημείωσε. Για τον μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η πολεμική μας αεροπορία είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων. Εμείς έχουμε τη στάση της ήρεμης δύναμης, απόλυτα στοιχισμένη με το διεθνές δίκαιο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, σημείωσε ο κ. Δαβάκης. Στις 12 συνεδριάζει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Στόχος, όπως έχει διακηρυχθεί, είναι το ψηφοδέλτιο του κόμματος να δείχνει τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Αναταράξει την κέντρο αριστερά έχει προκαλέσει το νέο κόμμα του Τσίπρα. Νέα παρέμβαση έκανε ο Χάρης Δούκας, επιχειρώντας να αποσαφηνεί στη θέση του περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Ελλάς σε ενδεχόμενες επαναληπτικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρή θέση, οι εκλογές θα κριθούν προγραμματικά και ο κόσμος θα αποφασίσει με την τσέπη του ασφάλεια και σταθερότητα, όχι όμως να μην μπορώ να βάλω βενζίνη, ασφάλεια και σταθερότητα για όλους, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν βάζουμε θέμα συνεργασίας, αλλά ούτε και το κόμμα του κύριου Τσίπρα βάζει θέμα συνεργασίας. Εμάς μας νοιάζει να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να αλλάξει πολιτική. Το μόνο κόμμα που αγωνίζεται γι' αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ο κύριος Τσουκαλάς. Οι επόμενες ώρες προμηνύονται καθοριστικές για το χώρο της αριστεράς, καθώς η ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού υπό τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί ήδη ισχυρούς κραδασμούς και έντονο προβληματισμό στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα, με τις διεργασίες να εξελίσσονται παρασκηνιακά και τις συσκέψεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλη κλίμακα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας τους. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από το σύζυγο με στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ ήταν στο σπίτι τα δύο κορτσάκια. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δράση του φωνικού να έχει χορηγήσει κάποια ουσία, καθώς κοιμόντουσαν μέχρι αργά το πρωί και δεν αντιλήφθηκαν τίποτα πώς έγιναν.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες στους 34 βαθμούς Κελσίου, τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι το απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Θεραίας. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλό καλοκαίρι, μισό λεπτό να δυναμώσω τον ήχο μου γιατί είμαι γνωστή κοφή. Καλύτερα, ναι, να ακούω τη φωνή μου. Ξέρετε, οι άνθρωποι, χωρίς πλάκα, που δεν ακούνε πολύ καλά, που ανήκω σε αυτούς, αν δεν ακούνε καλά τη φωνή τους, κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι! Συνηθίζω να λέω τη φράση καλό Πάσχα για άλλους λόγους, όταν κάτι δεν πάει και πολύ καλά, αλλά ας μείνουμε αισιόδοξοι. Ας πούμε με τον ωραίο μας τον καιρό και όχι τον κακό μας τον καιρό. Και με μια αισιοδοξία έτσι να μπούμε και να πορευτούμε και να λέμε ότι τα καλύτερα έρχονται. Γιατί έτσι αυτή τη διάθεση έχουμε σήμερα. Τρίτη, όλοι νομίζουν ότι είναι Δευτέρα σήμερα, Γιώργο Βλαζάκη, και όλοι όμως. Λοιπόν, τρίτη σήμερα, γιατί άμα δουλεύεις οι μέρες περνάνε και δεν τις καταλαβαίνεις, Γιώργο Βλαζάκη, λέω και πάλι, που δεν δούλευε στο τριήμερο, αλλά επειδή δούλευα το τριήμερο. Λοιπόν, με ο κέφι ήρθαμε, φτου, Παναγία μου, να χτυπήσω ξύλο, μην γίνει τίποτα πάλι, γιατί είμαστε σήμερα στα χαρούμενά μας. Λοιπόν, 2 Ιουνίου 2026. Ακόμα είμαστε στο 26, αλλά έχουμε φτάσει στο καλοκαίρι και δεν το πήραμε χαμπάρι. Εσύ κατάλαβες πως πέρασε ο καιρός, κανείς. Και ξέρεις τι, δεν είναι μόνο δική μας αίσθηση. Άκουγα χθες μία συνάδελφο πάλι που έκανε ραδιόφωνο και έλεγε το ίδιο. Πως πήγαμε στο καλοκαίρι. Ναι, πήγαμε στο καλοκαίρι, ήρθαμε, το υποδεχτήκαμε με καλό καιρό, με κόσμο στις παραλίες, με αυτό το τόσο όσο αεράκι που δεν έχει την ατμόσφαιρα την αποπνικτική, γιατί αυτοί δεν τη θέλουν, η αλήθεια είναι. Και συνήθως εδώ στην Κρήτη τα καλοκαίρια τα έχουμε συνδυάσει με την πολύ ζέστη. Ευχόμαστε να πάμε έτσι όμορφα και λίγη δροσούλα, δεν είναι κακό, καλό είναι. Και... είναι λοιπόν σήμερα Τρίτη, να δούμε αν έκαμε γιορτή. Άρε Περικλή που είσαι, που με έχεις κάνει εδώ πέρα να λέω τις γιορτές. Έχω μεταλλαχθεί με αυτό το αγόρι. Από τότε που ξεκινήσαμε στην αρχή γέλαγα λοιπόν, όταν έλεγε τις γιορτές. Και τώρα με έχει κάνει σαν τα μούτρα του. Πολύ ωραία τα μούτρα του βέβαια το παιδί, προς Θεού. Είναι λοιπόν σήμερα, να, Τρίτη 2, Μαρίνος. Νικηφόρος, Νικηφορία, Νικηφόρα. Μάλιστα, Νικηφόρα, του Οσίου Μαρίνου του Βάνη, του Αγίου Νικηφόρου, του Ομολογητού. Μεγάλη χάρη τους λοιπόν, ωραία. Πότε λίγει ο ήλιος, πότε δει ο ήλιος, 20 και 42, που από τώρα διανύουμε και τις πιο μεγάλες μέρες του καλοκαιριού μέχρι τις 21 Ιουνίου. Μετά, τούμπα, θα αλλάξει ο καιρός. Λοιπόν, όπως καταλάβατε σήμερα μόνο την Ερτζιανή έχετε να ακούσετε, συγγνώμη τώρα, τι να κάνουμε, το αγόρι μας αυτές τις μέρες, σήμερα θα έρθει αργότερα. Είναι απασχολημένο και δεν θα μπορεί να έρθει εδώ να τα πούμε, θα έρθει όμως μετά. Είμαστε, γι' αυτό είμαστε εμείς, πάμε να λάξ, πάμε μαζί και χώρια και αν το πετύχεις. Είναι η εκπομπή αυτή, η Ερτζιανή. Είμαστε πάντα οι Ερτζιανοί, στην ΕΡΤ και στα Ερτζιανά και στο ραδιόφωνο. Αλλά ενίοτε είμαστε και κατά μόνας. Δεν σας αφήνουμε όμως ανημέρωτους. Δεν θα πείτε ότι δεν συντονιστήκαμε, δεν βρήκαμε, δεν. Εδώ είμαστε. Κάθε μέρα. ΕΡΤ Χανίων. Μας ακούτε και στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Μας ακούτε και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Μας ακούτε και στο διάστημα, άμα είστε βρε αδερφέ. Μας ακούτε. Γιατί, τι ρε Γιώργο, αμφιβάλλεις. Δηλαδή, νομίζω ότι τα αφιερώματά σου δεν τα ακούνε στο Dark Side of the Moon. Συγγνώμη κιόλας. Όχι, στο Dark Side of the Moon, αλήθεια δεν τα ακούνε. Αλλά ακούνε το Dark Side of the Moon στα αφιερώματά σου. Γιατί άμα δεν έχεις και ένα έτσι, δηλαδή όπου και να το πάρεις εκπομπές του Γιώργου είναι τόσο ωραίες. Γιώργος Βλαζάκης είναι στον ήχο, το καταλάβατε. Σήμερα εκτάκτος έχει guest εδώ και μας κάνει ένα guest, γιατί ο Γιώργος είναι ένας απίστευτα καλός ραδιοφωνικός παραγωγός με τις εκπομπάρες του. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι μου σκάφει αιρώματα, πιάνει μια εποχή. Μια φορά μόνο είπα αμάν και πώς να τελειώσει αυτό το αφιέρωμα που είχε,
Αλλά εντάξει. Άλλοι όμως λέγανε το αντίθετο. Άντε ρε παιδαράκι, εμάς αυτό μας αρέσει, γιατί είναι ακούσματα. Αυτά γούστα να κάνουμε. Έτσι είναι εδώ. Ο καθένας παίζει τις μουσικές που, και γι' αυτό τώρα εγώ σήμερα βρήκα από τη λίστα μου, Γιώργο, που δεν βρίσκουμε, αλλά την ξαναβρήκαμε. Τι βράκες, τι κουρελούδες, τι απ' όλα τα καλά. Μ' αρέσει να ακούμε και πιο παλιά τραγούδια, μας αρέσουν και τα νησιώτικα και τα ζωηρά και αυτά. Ο καθένας, ναι, είναι με την όρεξη που έχει. Αλλά και μας βλέπετε, γιατί είχα μείνει στο Ερτέκο, κάνω αυτές τις μεγάλες παρενθέσεις. Ναι, Ερτέκο, Ερτ News. Earthnews.gr μας διαβάζετε, Earthnews.gr μας βλέπετε 24/7, γιατί το 24ωρο κανάλι της ΕΡΤ δεν σταματάει να ενημερώνει από παντού. Χτες π.χ. ήμασταν μέχρι το μεσημέρι στο Φαράγγι της Αμαριάς, θα σας πω τα νέα από το Φαράγγι. Μετά πήγαμε στην παραλία. Οι συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα και από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είναι στα σημεία και ό,τι και να γίνει το μεταδίδουμε εκείνη την ώρα. Και σήμερα και εμείς εδώ από τα Χανιά δίνουμε λίγο το ρεπορτάζ για τα καύσιμα, τις τιμές των καυσίμων. Σε λίγο θα δούμε θα δούμε το Βασίλη το Φουντουλάκη σε ζωντανή σύνδεση. Τώρα είναι εκεί πάνω από το 2 κάπως. Έχει μια μικρή πτώση, αλλά η χτισινή άνοδος το βράδυ θα μεταφραστεί εδώ σε εμάς στις τσέπες μας, στα ρεζερβουάρ μας, στα αυτοκίνητά μας, από τα μέσα της εβδομάδας και μετά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί με αυτά και με εκείνα πέρασε λίγο η ώρα. Να πούμε όχι, πριν πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Πάμε να σας πω ότι εδώ έχουμε πάντα τη Γλυκερία Γρηγορίου στους συνεργάτες μας, εκτός από τον Γιώργο το Βλαζάκη σήμερα στον ήχο. Η Γλυκερία Γρηγορίου ρυθμίζει όλα, τη γραμματιακή υποστήριξη και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε. Στο Ηράκλειο φυσικά η Ελένη Ξυλούρη εκεί, η κολόνα του σπιτιού μας, της Κρήτης μας, τα ρυθμίζει όλα. Και η Παράσχος Χαραλαμπάκης και Δημήτρης Στρατήγης, οι συνάδελφοι και μαζί και κατά μόνας ρυθμίζουν και εκεί τον ήχο να φτάνει clear, που λένε και στο χωριό μου, καθάριος, γάργαρος, στα αυτάκια σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Αν θυμηθείς. Α, βγήκαμε αέρα, ε. Είναι ο κρυφός μου πόθος να τραγουδάω εμένα. Δώστε μου ένα μικρόφωνο να τραγουδάω. Καλημέρα, Γιώργο Λαμπράκη. Τι, δεν τον ακούμε τον Γιώργο το Λαμπράκη. Πού πήγε, Γιώργος? Ο Γιώργος μας εδώ, εκεί, αλλού. Καμιά φέτα, τίποτα να ανοίξεις, τίποτα καθόλου. Τον χάσαμε, να τον ξαναπάρουμε. Ωραία, πάμε στο επόμενο τραγούδι, να βρω ευκαιρία να τραγουδήσω, να πάμε και στο Γιώργο το Λαμπράκη μας.

0: Και τώρα λοιπόν είμαστε με τον Γιώργο τον Λαμπράκη και μας ακούει και τον ακούμε. Γιώργο μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήτανε για να τραγουδήσω λίγο ακόμα, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό το έκανε, έγινε εδώ τώρα όλο αυτό.
1: Κοίτα, είμαι μικρόφωνο, είμαι ψαροντούφεκο, δουλειά θα κάνεις.
0: Α, αυτά είσαι. Και θα έπρεπε χτες, αγαπητέ μου Γιώργο, να είμαι στη θάλασσα πρώτη του μηνός που άνοιξε το ψάρεμα. Αλλά η ΕΡΤ είχε άλλα σχέδια για μένα.
1: Ναι, ναι. Σε άκουγα ενώ ήμουν σε αναμονή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό, ναι.
0: Ναι ρε εσύ τώρα, ήμουνα δηλαδή και με ρωτάει κιόλας ο Φάνης ο Παπαθανασίου χτες το μεσημέρι στον αέρα. Πρώτα μου λέει βούτυξες, λέω ναι στις ειδήσεις. Μετά στην επόμενη σύνδεση μου λέει ψάρεψες, πώς θα ψαρέψω. Σήμερα πάρεξε το ψάρεμα, με έχετε εδώ από το πρωί και σε αυτό, δεν γίνεται. Πρέπει να βρω λίγο χρόνο να πάω να φέρω κανένα ρουφό, καταλαβες.
1: Πρέπει.
0: Τι κάνεις Γιώργο μας, πώς πάτε εκεί στο Ηράκλειο?
1: Καλά είμαστε.
0: Καλώς θα δεχτήκαμε πάλι σήμερα.
1: Ναι, έτσι θα πάει το,
0: τώρα, Γιώργο, με τον
1: το επόμενο διάστημα, επιβεβαιώνοντας και τις εκτιμήσεις των στελεχών του λιμενικού, οι όποιες μειώσεις της αφίξης έχει να κάνει καθαρά με τον καιρό.
0: Μόνο και μόνο.
1: Μόνο με τον καιρό. Έτσι. Αν ο καιρός είναι καλός, η εικόνα είναι αυτή που έχουμε τις τελευταίες ημέρες. Ναι. Και χθες ήταν μια δύσκολη μέρα.
0: Ναι, χθες είναι.
1: Χαρακτηριστικά, να σου πω, εδώ στο Ηράκλειο μας έλεγαν τα στελέχη του λιμενικού, ίσα που πρόλαβε ο χώρος του παλιού ψυγείου να αδειάσει, να απολυμανθεί. Και
0: χθες
1: το βράδυ πρέπει να γέμισε με τις αφίξεις που είχαμε, ναι, με τα 4 περιστατικά συνολικά. Γιατί ήταν περίπου 140 άτομα.
0: Ναι, και συνολικά με την Κρήτη γίνανε, και με τους δικούς μας εδώ, 198 εχθές. Και τη νύχτα, πρέπει να σου πω, γιατί δεν πρόλαβε να ξημερώσει ο Θεός τη μέρα, στη 1 και 18 το βράδυ έγινε η νέα επιχείρηση. Γιώργο, από το λιμενικό. Αυτοί ήταν τώρα ανοιχτά της Γάβδου και τους πήγανε για γαλήνη. 43.
1: Μάλιστα. Ναι, έτσι θα πάει. Mm-hmm. Τώρα μένει να δούμε πώς θα το χειριστεί όλο αυτό το θέμα του Υπουργείου. Γιατί το λέω αυτό, διότι θυμίζω τη δήλωση του
0: αυτό
1: Υπουργού.
0: Αυτό ήθελα να πω τώρα, ναι. Με τα αυστηρά ναι, μέτρα. Τα σκληρά
1: μετά
0: μέτρα.
1: Μετά 600 σε μία μέρα την προηγούμενη εβδομάδα.
0: 611.
1: 611, να δούμε τι θα γίνει. Γιατί εμείς εδώ στο Ηράκλειο έχουμε πολύ μεγάλο ζήτημα και με τη δομή.
0: Αυτό δεν είναι δομή τώρα, έτσι, αυτό το πράγμα. Και πού θα γίνει τι, έτσι, μετά και τις αντιδράσεις της Μαλάδας.
1: Ναι, αν επιμείνει το Υπουργείο στην περιοχή των Μαλάδων, υπήρχε και μια απόφαση της Ένωσης Ηρακλείου να μην δώσει τελικά το χώρο. Καθώς οι πιέσεις ήταν ασφιχτικές από φορείς και κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής. Mm-hmm. Το Υπουργείο λέει ότι θα προχωρήσει. Το κτίριο δεν το δίνει η Ένωση, άρα πρακτικά αναζητούμε άλλο χώρο. Εδώ να σας πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ευθύνη των τοπικών φορέων, mm-hmm, οι οποίοι δεν αποφασίζουν από κοινού να διατεθεί ένας χώρος ή μια περιοχή για να δημιουργηθεί δομή. Mm-hmm. Πετάει ο ένας τον μπαλάκι στον άλλο.
0: Ναι, και αυτό τώρα δεν είναι λύση, βέβαια, έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί
1: προφανώς,
0: όσο καθυστερείς, τόσο χειρότερο είναι. Αφού κάποια στιγμή ένας χώρος πρέπει να βρεθεί, να προϋποθέτει κάποια πράγματα, να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις μάλλον, ας βρεθεί εκεί, κάπου αλλού, να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται να είναι αυτοί οι άνθρωποι πεταμένοι εκεί σαν τα σκουπίδια.
1: Από τη στιγμή που έχουμε πρόβλημα, mm-hmm, πρέπει να βρεθεί λύση, διότι δεν είναι μόνο το ζήτημα των αλλοδαπών που έρχονται, είναι ζήτημα ασφάλειας και συνθήκων υγιεινής και για το προσωπικό.
0: Βέβαια.
1: Που έχει την ευθύνη για τη φύλαξή τους. Δηλαδή οι συνθήκες εδώ στο λιμάνι, όταν ο χώρος είναι γεμάτος, είναι αδιανόητα φρικτές για όλους όσοι εμπλέκονται. Φανταστείτε ότι ακόμα και οι άνθρωποι που έρχονται με το catering, mm-hmm, που παραμένουν για λίγα λεπτά στο χώρο, mm-hmm,
0: δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Ναι,
1: είναι διαδραματική κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, όταν κάποιος είναι και στη θάλασσα, είναι καταρχήν στις ακτές της Βορείου Αφρικής, περιμένοντας τη σειρά του πόσο καιρό.
0: Ναι.
1: Περνάει τη θάλασσα, φτάνει εδώ, αντιμετωπίζει και αυτή την κατάσταση που δεν φταίει βέβαια κανείς από τους εμπλεκόμενους, mm-hmm, ούτε ο Δήμος, οι Δήμοι που διαχειρίζονται πρώτοι την ιστορία, ούτε η λιμενική προφανώς.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αλλά δημιουργείται μια συνθήκη πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη, επίτρεψε μου να πω σε ορισμένες περιπτώσεις.
0: Σωστό.
1: Διότι έρχονται με άλλα δεδομένα, τους έχουν πει άλλα πράγματα, συναντούν διαφορετικές καταστάσεις εδώ. Στη συνέχεια θα μεταφερθούν, μπουν στο καράβι της γραμμής, πάνε και στην ηπειρωτική χώρα ή σε κάποια άλλα νησιά.
0: Άλλο
1: γιατί
0: εκεί,
1: τους πάνε τώρα και σε δομές νησιών.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε υπάρχει γενικότερα ένα ζήτημα το οποίο φουσκώνει, είναι κλειστό το καπάκι στην κατσαρόλα.
0: Ναι.
1: Φουσκώνει. Κάποια στιγμή θα έχουμε άλλα ζητήματα.
0: Συμφωνώ και εγώ, συμφωνώ.
1: Και επειδή τα στελέχη του λιμενικού το φωνάζουν εδώ και μήνες, για να μην πω χρόνια, το τι έρχεται με αφορμή την κατάσταση που υπάρχει στις ακτές της Βορείου Αφρικής, είναι λίγο η κατάσταση περίπλοκη, για να το πω κομψά.
0: Ναι, το λες κομψά.
1: Για να το πω κομψά.
0: Η αλήθεια είναι ότι την έχουμε καταλάβει όλοι, ξέρουμε πως είναι και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί έτσι. Έχει αργήσει να γίνει, σε εμάς εντάξει προχώρησε, υπήρχε όμως, έτσι, υπήρχε ο χώρος, δεν ήταν κατάσταση και αυτή τώρα εκεί στο πάτωμα, ξέρεις, γιατί φτάσαμε να έχουμε 800-900 άτομα μέσα στην Αγιά και δεν τους επιτρέπουν να σηκώνονται, μόνο να πάνε να κάνουν ντους, να σκοτώνουν το φαγητό και είναι όλη μέρα καθισμένοι εκεί πάνω στο τσιμέντο, τώρα μπήκαν, έγιναν τα κρεβάτια, έχει γίνει τέλος πάντων μία πρώτη, έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει και στην υπόλοιπη Κρήτη, αφού δεν μιλάμε μόνο για ένα μέρος που φτάνουν, φτάνουν στην Ιεράπετρα, φτάνουν στους Καλούς Λιμένες ανοιχτά, φτάνουν στην Αγία Γαλήνη, στη Γάβδο, κάπου αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάνε αξιοπρεπώς και για τους ίδιους και για αυτούς που τους προσέχουν. Τι έχει τραβήξει το λιμενικό και στην Ξερά και στη θάλασσα τόσα χρόνια. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή μην ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους. Ή τα μονά πληρώματα που κάνουν διπλοβάρδιες. Δεν έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος όταν λέμε περισυλλογή, περισυνέλεξαν, εν πλώ, να μετεπιβιβάζονται άνθρωποι εν πλώ που από μόνο του ένα σκάφος και παγκόσμια μπονάτσα να είναι, δημιουργεί κυματισμό και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει εν πλώ να πάρει και να πηδήξουν και να μπουν στο άλλο σκάφος και όλο αυτό. Δηλαδή τι ευθύνη υπάρχει να ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις σωστά, τόσα άτομα κάθε μέρα και δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε έναν αξιοπρεπή.
1: Κατηγορούνται και από πάνω.
0: Ναι, Παναγία μου.
1: Κατηγορούνται και από πάνω.
0: Δηλαδή,
1: επίσης, να σου πω και μια άλλη παράμετρο την οποία την ξέρεις, αλλά καλό είναι να τα λέμε για να γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται με τα στελέχη του λιμενικού. Γνωρίζουμε, το έχουμε καταγράψει από το ρεπορτάζ, το παραδέχονται όλοι ότι υπάρχει πρόβλημα προσωπικού. Ένας λοιπόν λιμενικός, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα σε μια επιχείρηση το πρωί, νότια, θα έρθει, θα συνοδεύσει αυτούς τους ανθρώπους εδώ. Ωραία. Αν είναι μικρή η παρτίδα, επιτρέψτε μου την έκφραση, το απόγευμα θα ξεκινήσει η διαδικασία να επιβιβαστούν στο πλοίο. Η ίδια ομάδα θα τους συνοδεύσει στο πλοίο, θα ταξιδέψει μαζί τους στην Αθήνα, στον Πειραιά. Από τον Πειραιά το πρωί νωρίς θα τους κατεβάσουν στο λιμάνι, θα φύγουν να πάνε στη δομή. Αν η δομή είναι κάπου κοντά, οι λιμενικοί θα πρέπει να επιστρέψουν με την ψυχή στο στόμα, πρόσεξε ευτυχία, ναι, για να προλάβουν
0: το
1: ημερήσιο καράβι όταν υπάρχει το καλοκαίρι, για να γυρίσουν 7-8 η ώρα στο Ηράκλειο. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, αν τους πάρει το βράδυ, θα πρέπει να περιμένουν το επόμενο καράβι, το βραδινό, για να γυρίσουν την επόμενη μέρα εδώ.
0: Έτσι.
1: Αυτό τώρα. Βάζουμε την παράμετρο οικογενειάρχες με παιδιά, που οι γυναίκες τους πραγματικά είναι ηρωίδες, το λέω γιατί ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Ναι, και καλά, λιμενικός, άντε να δουλεύει σε καμιά άλλη δουλειά ή στην ίδια υπηρεσία η γυναίκα, να δεις πώς, ναι, που χάνεται η εξίσωση τελείως.
1: Και επειδή είναι απρόβλεπτο αυτό, λες καλημέρα στη γυναίκα σου και φεύγεις το πρωί και μπορεί να γυρίσεις μετά από 2 μέρες πίσω, ναι, ενώ ο οικογενειακός προγραμματισμός λέει κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πολύ, πάρα
1: και έχει
0: πολύ.
1: Και πάρα πολλές συνέπειες. Δεν λέω παραπέρα κάτι, νομίζω ότι καταλαβαίνεις.
0: Έχεις δίκιο, απόλυτα.
1: Έχει πάρα πολλές συνέπειες στον οικογενειακό προγραμματισμό και γενικά στην ομαλή λειτουργία αυτών των οικογενειών που οι υπόλοιποι το θεωρούμε δεδομένο και τα λοιπά. Έχουμε τα δεδομένα μας.
0: Ναι.
1: Αλλά πραγματικά το πρωί φεύγεις από τη δουλειά σου και μπορεί να γυρίσεις μετά από 2 μέρες το σπίτι σου.
0: Έτσι. Λοιπόν. Έτσι, να τα λέμε ακριβώς όπως είναι, γιατί ξεχνάμε αυτή τον πιο σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα που είναι οι άνθρωποι αυτοί για να διεκπαιρεωθούν και να ολοκληρωθούν από τη θάλασσα η επιχείρηση μέχρι να πάνε οι άνθρωποι αυτοί σε μία δομή στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι ο βασικός κρίκος. Και τους έχουν αντιμετωπίσει σε πολλές περιπτώσεις σαν δεν τους έχουν υπολογίσει καν. Δεν τους ρωτάει κανείς. Δηλαδή, έχω ακούσει πέρυσι στην Αγιά άνθρωπο που πήγαινε στον ψυχολόγο για να διαχειριστεί όλη αυτή την πίεση, τη συναισθηματική που είχε δεχτεί με όλα αυτά που είχε δει, τις εικόνες που είχε δει στις επιχειρήσεις.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί είναι σκληρές εικόνες, οι οποίες εμείς δεν τις βλέπουμε.
0: Έτσι,
1: δεν τις βλέπουμε.
0: Έτσι.
1: Όταν για παράδειγμα σε λίγες βέβαια περιπτώσεις κρατάει κάποιος ένα ανήλικο ή ένα μωρό στην αγκαλιά με κυματισμό στη θάλασσα και προσπαθείς να κάνεις διάσωση για να μην γίνει και τίποτα περαιτέρω και σε κατηγορήσουν και για εγκληματία και στη συνέχεια αυτούς τους ανθρώπους να τους συνοδεύσεις μέχρι τη δομή όπου αποφασιστεί να πάνε και συνέχεια να συνεχίσεις να γυρίσεις πίσω, να ξαποστάσεις για λίγο και μετά να συνεχίσεις το ίδιο και το ίδιο για τόσους μήνες, για τόσους μήνες. Και καλά, όταν δεν ήταν η Κρήτη στο επίκεντρο, να πούμε ότι τα στελέχη του λιμενικού αποδέκαναν rotation και πήγαιναν και κάλυπταν το Ανατολικό Αιγαίο.
0: Έτσι. Λοιπόν. Τώρα στο τέλος θα έρθουν από το Ανατολικό Αιγαίο να μας συνδράμουν έτσι όπως πάει. Ευτυχώς το μόνο καλό σε αυτό όλο είναι ότι δουλεύει ρολόι όλο αυτό το σύστημα. Τα σκάφη της Frontex, τα σκάφη του λιμενικού, τα στελέχη όλοι είναι και τα εναέρια και τα πλωτά και τα πουλουσού και τα ναυαγοσωστικά. Είναι όλα πια, έχει γίνει μια ρουτίνα αυτό το πράγμα. Είναι πολλά τα σκάφη. Βέβαια τώρα είναι και πολλά τα σκάφη. Πολύ, πολύ, βοηθάνε πάρα πολύ.
1: Η τεχνολογία, ναι, που βοηθάει πολύ.
0: Φυσικά, φυσικά. Οπότε, τουλάχιστον, να συνεχίσουν όποιοι άνθρωποι έρχονται εδώ ασφαλώς να φτάνουν στο νησί και να πηγαίνουν στον προορισμό τους χωρίς προβλήματα. Αυτό είναι το θέμα. Και να δούμε ποια είναι αυτά τα μέτρα που προανήγγειλε ο κύριος Πλεύρης, να ολοκληρωθεί, να βρεθεί ένας χώρος και να γίνει και εκεί η δομή για να πηγαίνουν σε ένα χώρο αξιοπρεπώς και οι άνθρωποι αυτοί που φτάνουν και οι λιμενικοί να εργάζονται σε συνθήκες όσο το δυνατόν πιο ανθρώπινες. Και να δούμε, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει σταματημός σε αυτό, Γιώργο. Δεν νομίζω ότι θα τελειώσει αυτό, ότι μια μέρα θα πούνε αφεύγουμε τώρα από την πύλη εισόδου, δεν επιλέγουμε την Κρήτη και επιλέγουμε κάποιο άλλο μέρος. Νομίζω ότι η Κρήτη θα παραμείνει ως πύλη εισόδου και θα ζούμε αυτήν την κατάσταση, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, αναλόγως στις καιρικές συνθήκες.
1: Αναλόγως με τον καιρό.
0: Ναι,
1: ο καιρός είναι αυτός που καθορίζει...
0: Αυτό ακριβώς.
1: Σε εξελίξει το μεταναστευτικό και
0: αυτό,
1: τίποτα άλλο.
0: Αυτό. Γιώργο, μας σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλη καλή την ανταπόκριση.
1: Καλημέρα
0: να έχουμε. Καλή συνέχεια και εσύ, γιατί ξέρω ότι είσαι και από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ εκεί απίκο για ό,τι άλλο χρειαστεί. Να είσαι
1: συνέχεια.
0: Καλά. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Τελαμπράκη, τον καλό συνάδελφο. Πάμε μουσική και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και να πάμε λίγο εκεί στα βουνά. Εκεί που ήμασταν εχθές βασικά, στο Φαράγγι της Αμαριάς, που είχαμε πάει για τις ανάγκες της τηλεόρασης να κάνουμε ρεπορτάζ. Και εντάξει, όλα λειτουργούν πάρα πολύ καλά, δεν υπήρχε κανένα θέμα. 7 η ώρα το πρωί ανοίγει τις πύλες του κάθε μέρα. Καθυστέρησε φέτος λίγο να ανοίξει, αλλά δεν φταίει κανείς γι' αυτό. Ο καιρός φταίει που δεν φταίει. Δηλαδή, ο καιρός έκανε αυτό που πρέπει γιατί έβρεξε πολύ τον Απρίλη και τον Μάρτη και τα νερά όλα αυτά δημιούργησαν προβλήματα μέσα στο Φαράγγι, ξεριζώσαν δέντρα, χάλασαν τα μονοπάτια, έδωσαν αγώνα δρόμου οι εργαζόμενοι για να ανοίξει το Φαράγγι στις 17 Μάη που άνοιξε φέτος. Συνήθως ανοίγει την 1η του Μάη. Πέρυσι είχε πάλι καθυστερήσει μία εβδομάδα, αλλά δεν γινόταν νωρίτερα. Έδωσαν πραγματικά αγώνα δρόμου για να αποκατασταθεί και να ξεκινήσει τη λειτουργία του. 7 με 10 το πρωί είναι ο περισσότερος κόσμος βασικά που μπαίνει. Έρχονται και από το Ηράκλειο και από άλλες περιοχές, φυσικά από τα Χανιά, και μπαίνουν πρωί για να προλάβουν να το διασχίσουν και να βγουν εγκαίρως οι άνθρωποι που μπαίνουν. Από 5,5 έως 7 ώρες θέλει να το περάσει κάποιος. Είναι 13 χιλιόμετρα λοιπόν. Ξεκινάει από τα 1250 μέτρα που είναι εκεί το ξυλόσκαλο υψόμετρο και καταλήγει στο 0. Εκεί στην Αγία Ρουμέλη. Είναι 13 χιλιόμετρα μέχρι το φυλάκιο της Αγίας Ρουμέλης και από εκεί 2-3 χιλιόμετρα μέχρι το χωριό και την παραλία. Δεν είναι κάτι εύκολο και απλό. Το έχω πει και άλλες φορές, θα το πω και άλλη μία. Δεν είναι ότι ένας άνθρωπος με μία μέση έως μέτρια φυσική κατάσταση ξυπνάει ένα πρωί και πάει και το περνάει και είναι όλα οκ. Έχει την καταπώνησή του. Είναι, όπως είπαμε, όλο κατηφορικό. Έχει κάποια σημεία που είναι λίγο πιο δύσκολα. Έχει μικροτραυματισμούς στους ανθρώπους που το περνάνε. Κάποιοι δεν είναι στη φυσική κατάσταση. Έχουν προβλήματα υγείας, όπως χθες ένας άνθρωπος που ανέβασε πίεση γιατί είχε ξεχάσει να πάρει το φαρμακό του και είχε πίεση και ήταν 74 χρονών και υπήρξε μια κινητοποίηση. Κάτι νεαρές κοπέλες, πολύ νέες, που δεν έδειχναν σε τίποτα. Η μία είπε: δεν μπορώ να συνεχίσω, κουράστηκα. Και ήταν στη μέση του Φαραγγιού. Ευτυχώς υπάρχει μέσα γιατρός, υπάρχουν 2 νοσηλευτές σε διαφορετικά σημεία. Ο γιατρός είναι στο χωριό της Αμαριά μέσα και οι νοσηλευτές, ο ένας είναι στο 4ο χιλιόμετρο στον Άγιο Νικόλαο και ο άλλος στο 11ο στη θέση Χριστός που είναι πριν την έξοδο περίπου 2 χιλιόμετρα. Οπότε έχουν καλύψει το μεγαλύτερο μέρος και υπάρχουν και τα μουλάρια, είναι 9 μουλάρια μέσα σε διάφορα στο βόρειο και στο νότιο τμήμα. Και οι άνθρωποι όλοι οι εργαζόμενοι που είναι υποψιασμένοι, χτες τώρα έγινε και ένα περιστατικό, μπήκανε άνθρωποι όλων των ηλικιών, μπήκε μωράκι σε ειδικό καθισματάκι στην πλάτη του μπαμπά του που ήταν λιγότερο από ενός έτους, ένα κοριτσάκι, μπήκε ένα αγοράκι, ο Άγγελος 2,5 ετών που το κρατάγανε οι γονείς του από το χέρι, βέβαια εντάξει λίγο πιο κάτω σίγουρα θα το πήραν στην πλάτη γιατί δεν... Μπήκανε και πάρα πολλά οι έφηβοι και μικρά αγόρια 8, 7, 9 χρονών. Κάποια στιγμή λοιπόν κάποιοι γονείς από το εξωτερικό πήραν τηλέφωνο το 112 ότι χάσαν το παιδί τους. Το παιδί πήγαινε λίγο πιο γρήγορα, οι γονείς είχαν μείνει πιο πίσω, οι γονείς δεν ξέρανε αν το παιδί έχει μείνει πίσω ή μπρος. Πήρανε μέσα από το Φαράγγι το 112, αμέσως ειδοποιήθηκαν οι εργαζόμενοι εκεί, σήμανε συναγερμός, αλλά οι έμπειροι οι άλλοι εργαζόμενοι που ήταν μέσα στο Φαράγγι είδαν ένα παιδί να πλησιάζει μόνο του, ενημερώθηκαν με τους ασυρμάτους ότι ένα παιδί έχει χαθεί. Το παιδί δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς, το κράτησαν εκεί, του λέει περίμενε, έρχονται οι γονείς σου, είχαν μείνει πιο πίσω οι γονείς του, βρεθήκαν όλοι μαζί, συνέχισαν. 690 άτομα το πέρασαν εχθές, λοιπόν, είναι εκεί από 680 μέχρι 1000-1100 την ημέρα που το περνάνε, στη σεζόν τώρα, από Μάη μέχρι Οκτώβρη, το περνάνε κατά μέσο όρο 120.000 άνθρωποι. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Ζών τώρα, από Μάη μέχρι Οκτώβρη, το περνάνε κατά μέσο όρο 120.000 άνθρωποι. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο.

Και με βγάλει φωτογραφία το καμάρι μου. Τέλειος, καταπληκτικός. Βέβαια αυτό που έχω μια ένσταση είναι που περνάνε μητέρες ή μπαμπάδες και έχουν το μωρό στο μάρσιπο. Πολύ μικρό στο μάρσιπο. Μάρσιπο σημαίνει ότι αν χτύπα ξύλο, στραμπουλήξω λίγο το πόδι μου και πέσω, το παιδί είναι εκτεθειμένο να χτυπήσει. Εκεί λίγο είναι, εντάξει. Είναι διαφορετική η νοοτροπία που έχουν. Το έχουμε πολλές φορές οι αλλοδαποί με την Ελληνίδα μάνα που λέμε. Ούτε το ένα άκρο είναι ωραίο, ούτε το άλλο. Τα άκρα γενικώς δεν είναι ωραία. Το θέμα είναι να υπάρχει μια. Σίγουρα κανένας γονιός δεν θέλει να θέσει το παιδί του σε κίνδυνο. Φυσικά ξέρουν τι κάνουν. Έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Απλά ρώτησα πολλούς. Τι γνωρίζετε για το φαράγγι, αλλοδαπούς που κάνουν τα συνεντεύξεις εκεί στην είσοδο στο εκδοτήριο και μου λέγανε δεν ξέρουμε και πολλά ότι είναι ένα πολύ ωραίο γεωλογικό φαινόμενο. Δεν πας όμως να περάσεις ένα φαράγγι όταν δεν ξέρεις και πολλά. Τι είπα να πει δεν ξέρεις και πολλά. Έχεις τα κατάλληλα παπούτσια, είσαι ok στη φυσική σου κατάσταση, ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις, ξέρεις πόσες ώρες πρέπει να μείνεις εδώ μέσα, έχεις μαζί σου όσο νερό χρειάζεται, καλά το νερό, κάτι να κολατσίσεις, κάτι. Βέβαια, λέω και πάλι ότι έμπειροι, πολύ έμπειροι εκεί άνθρωποι που εργάζονται, βλέπουν κάποιον που δεν έχει κατάλληλα παπούτσια, τον γυρνάνε πίσω. Δεν αφήνουν μέσα. Ή άμα δουν κάποιον που βλέπουν ότι δεν είναι στη. Δεν είναι μεγάλος άνθρωπος, περπατάει αργά ή έχει δυσκολία κινητική κτλ. Πάρα πολύ ευγενικά και κομψά τους εξηγούν να πάνε λίγο και να γυρίσουν μετά. Και ειδοποιούν και στον ασύρματο και λέει μπαίνει με 70χρονος, με καπέλο, με αυτό, με εκείνο, έχετε το νου σας, κατεβαίνει τώρα, περνάει από εκεί. Έχουν μία συνεχή επικοινωνία όλη την ημέρα πάνω κάτω. Από φέτος έχουμε και Κοσμοτέ που πιάνει, δεν κάνω διαφήμιση στην εταιρεία, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι υπάρχει δίκτυο τηλεφωνικής επικοινωνίας, υπάρχει δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με το κινητό του, ακόμα και μετά το χωριό της Αμαριά πιάνει. Άλλες φορές αυτό δεν γινότανε. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό να ευχηθούμε μια καλή σεζόν φυσικά στους εργαζόμενους, σε όλους όσους το περάσουν να πάνε όλοι με ασφάλεια, να γυρίσουν με ασφάλεια. Στη μία η ώρα το μεσημέρι η πόρτα από πάνω είναι ελεγχόμενη είσοδος για όλους. Όσοι θέλουν να μπουν, τους λένε ότι πρέπει να γυρίσουν, το γράφουν και πάνω στα ειστήρια. Το ίδιο ισχύει και από την νότια είσοδο. Και στις 3 βέβαια και μετά δεν αφήνουν κάποιον να περάσει, γιατί δεν προλαβαίνει μέχρι να κλείσει να το διασχίσει. Τα εισιτήρια είναι ο τρόπος απόδειξης όταν μπαίνουν, τα δίνουν στην έξοδο για να σιγουρευτούν οι εργαζόμενοι ότι έχουν όλοι μπει και βγει με ασφάλεια. Κάποιοι μπαίνουν, έρχονται από άλλα μονοπάτια, από τα Λευκά Όρη, μπαίνουν στο φαράγγι κάπως στη μέση της διαδρομής, πάνε στο τέλος, λέει που είσαι, που είναι το εισιτήριο σου, αν δεν είχα μπήκα μετά, ή κάποιοι τα χάνουν, ή κάποιοι φεύγουν από τη μέση της διαδρομής και βγαίνουν, θέλουν να ανέβουν στα Λευκά Όρη κάπου κάποιο άλλο μονοπάτι και οι εργαζόμενοι τους ψάχνουν. Δεν είναι απολύτως ασφαλές, θέλω να πω, αυτό το σύστημα, αλλά δεν υπάρχει κι άλλο των εισιτηρίων. Είναι όλοι σε επιφυλακή, κάθε μέρα ένας αγώνας δρόμου να σιγουρευτούν ότι οι άνθρωποι όλοι όσοι μπήκαν μέσα βγήκαν ασφαλώς από τον Εθνικό Δρυμό. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και πάμε και μια βόλτα γρήγορη εκεί στο Λασίθι να δούμε και τον συνάδελφο εκεί, γιατί και εκεί είχαν τώρα ένα συμβάν και κινητοποιηθήκαν τις προηγούμενες ημέρες με έναν 11χρονο. Ευτυχώς τώρα όλα καλά.

0: που κάνει τριγκί τραγκά. Αφού είναι ορχιστρικό θα τραγουδήσω εγώ και θα πω εδώ να σε κοντάρει λίγο και ο φίλος μου Ιάσονας ο Ταβλάς από το Λασίθι. Καλημέρα Ιάσονα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είναι μια ζεστή καλοκαιρινή ημέρα.
0: Ωραία, έτσι και εδώ.
1: Σε εξέλιξη η εξετάσεις των μαθητών, πανελλήνιες και εμείς.
0: Φυσικά, γιγάνει είναι... επιτυχία στα παιδιά βεβαίως.
1: Ναι, και βέβαια πώς να πάνε στις εξετάσεις τα παιδιά όταν ζουν αυτό το δράμα με τις πανέμορφη θάλασσα χωρίς κύμα, έτοιμη να σε δεχτεί.
0: Και ξέρεις τι, όλοι λένε οι γονείς, έλα κάνε, να τελειώσεις αγάπη μου, να πας να κάνεις, να απολαύσεις. Κάπως
1: ναι,
0: έτσι τώρα.
1: Για μέγα δράμα αυτό.
0: Ας είναι το μόνο.
1: Στον τόπο μας που οι παραλίες είναι καθαρές και πολλές και σήμερα είναι λάδι θάλασσα, αυτό.
0: Ναι,
1: περιγράφω
0: ναι.
1: Τώρα το τι νιώθουν οι νέοι, γιατί πριν από λίγο
0: ισχύει.
1: Ένας γιος ενός φίλου μου εξέφρασε αυτή την αγωνία και το παράπονο.
0: Έχει δίκιο το παιδί, αλλά υπομονή λίγο ακόμα. Άλλωστε, επειδή έχουμε δει πολλές φορές και το λένε και όλοι, μην σπουδαιολογούμε. Είναι ένα μικρό, πολύ μικρό τμήμα της υπόλοιπης και της ζωής που έχουν μπροστά τους. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, μην δίνουμε τόση, μην αγχώνουμε τα παιδιά τόσο πολύ πια για αυτό το θέμα. Δεν μπορούν να γίνουν και όλοι επιστήμονες, φυσικά, και δεν θέλουμε να γίνουν και όλοι επιστήμονες. Και εντάξει, δεν πειράζει. Υπάρχουν και άλλοι, ξέρεις, καμιά φορά αυτό που λέμε και κάθε εμπόδιο για καλό, δεν μπορούν όλα τα παιδιά να είναι άριστα και να είναι όλα και να τους φορτώνουμε. Και αυτό το γράφουμε εξετάσεις, δίνουμε πανελλήνιες, έχουμε διαγώνισμα, πάμε να διαβάσουμε. Όχι ρε παιδιά, δίνουν εξετάσεις, έχουν πανελλήνιες, γράφουν διαγώνισμα, πάνε να διαβάσουν. Δεν μπαίνει και ο γονιός αυτό το κάδρο έτσι, τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο. Ο γονιός είναι πάντα εκεί για ό,τι χρειαστεί. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι.
1: Ακριβώς. Αυτό αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εγώ την έζησα πριν αρκετά χρόνια. Τώρα ας τη ζήσουν αυτοί που έχουν παιδιά που δίνουν εξετάσεις.
0: Έτσι.
1: Να πάμε στα καθημερινά εδώ.
0: Ο Γιώργος ο Βλαζάκης ήταν αυτός, έτσι μας θέλει να μας βάλει τραγούδι, αλλά σε λίγο Γιώργο.
1: Ναι, σε λίγο.
0: Πειράζω τον Γιώργο, τον συμπαθώ πολύ για να τον πειράζω γι' αυτό, για πάμε. Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, να πάμε από μια είδηση που έρχεται από την Ιερά Πέτρα, όπου ένας 82χρονος, ο οποίος έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης, οδήγησε από την Ιερά Πέτρα μέχρι το Παγνί, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για να παραδώσει 40.000 ευρώ σε επιτίδιους, οι οποίοι τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν ότι πρόσωπο δικό του, συγγενικό, μπαίνει για εγχείρηση και χρειάζεται χρήματα αυτήν την ώρα.
0: Τι λες ρε εσύ.
1: Ναι, κατάφεραν να του πάρουν τα χρήματα αυτά. Είναι τραγικό αυτό. Ναι, τώρα είχε...
0: Άλλο να είναι, να σου πω κάτι, άλλο ρε παιδί μου να είναι πιεστικό στο τηλέφωνο, να σε κρατάει στη γραμμή για να... Αλλά είχε τόσο χρόνο να το ξανασκεφτεί, να κάνει, δηλαδή τρομερό.
1: Έχουν τον τρόπο τους.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ πιεστική, πολύ πιεστική.
1: Μάγοι, στο να πείθουν τους ανθρώπους μέσα από τα τηλέφωνα. Καλό είναι λοιπόν όσοι μας ακούνε και ειδικά οι υπερήλικες, όταν τους παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε αυτές τις παπαράτες, αυτά τα ψέματα, να συνειδητοποιούν ότι πρέπει να καλέσουν τις αρχές ή την οικογένειά τους.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, να κλείσουν το τηλέφωνο και να πάρουν.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο, δυστυχώς συνέβη αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να πάμε σε άλλες ειδήσεις, να πούμε ότι... Να πω για το 11χρονο το παιδί.
0: Ναι,
1: το οποίο...
0: ναι, ρε, εσύ το είπα και εγώ πριν, ότι είπα ότι είχατε εκεί, ότι θα συνδεθούμε με τον Λασίδη, γιατί είχατε και εκεί ευτυχώς έσει ο τέλος.
1: Ναι, το παιδί αυτό κυνηγούσε ένα πουλί με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του, να πέσει από ύψος 3 μέτρων στον ακάλυπτο. Δεν χτύπησε σοβαρά, ωστόσο ήταν σε σοκ, πήγε στο νοσοκομείο. Εκεί δεν εφημέρευε ακτινολόγος. Κυλήθηκε ο άνθρωπος όμως και ήρθε, ήρθε και του έκανε εξονική. Φαίνεται ότι δεν ήταν σοβαρός ο τραυματισμός, ωστόσο εστάλει με το ΕΚΑΒ πάλι στην παιδοχειρουργική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται χωρίς εκτός κινδύνου. Και θα, από ό,τι γνωρίζω, μάλιστα αυτή η σήμερα...
0: Μπράβο, παιδί, συμπεραστικά, ναι. Παιδάκι. Η τρομάρα όμως, φαντάζομαι, έτσι.
1: Εντάξει, είναι πολύ, ναι, η τρομάρα. Γράφτηκαν βέβαια και διάφορα απίστευτα πράγματα από τα ιδιωτικά εκεί. Έξι μέτρα χαράδρες.
0: Προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες καθημερινά. Είναι τρομερό.
1: Πρέπει να συνειδητοποιήσουν και οι πολίτες που διαβάζουν τις ειδήσεις και τα αθηναϊκά μέσα που θα τα παραγάγουν. Πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ο εντυπωσιασμός, ο οποίος μπορεί να φέρει κλικ, αλλά είναι ψέμα από πίσω, είναι χειρότερο από το να μην μπει στην είδηση. Διότι δημιουργείς εικόνες οι οποίες δεν υφίσταν.
0: Είναι τρομερό κάθε μέρα όταν γίνεται ένα μεγάλο γεγονός το τι άκυρα πράγματα λέγονται, το τι και βέβαια λέμε εμείς στην Αθήνα πώς είναι τα γεγονότα, αλλά κάθε μέρα πρέπει να προσπαθείς, αυτό θέλω να αποδείξεις, ότι δεν είσαι ελέφαντας όταν συμβαίνει ένα μεγάλο γεγονός, γιατί υπάρχει τόση παραπληροφόρηση, εντάξει, κάπου έλεος. Ευτυχώς έχουμε ανθρώπους που μας ακούνε και λέμε πώς είναι τα πράγματα. Αλλά ναι, είναι τρομερό. Ναι. Δηλαδή λες, πότε έγινε ρε παιδιά αυτό, εγώ που ήμουν ακριβώς.
1: Εμείς για να μεταφέρουμε μια είδηση πρέπει να καλέσουμε τους πρωταγωνιστές, να καλέσουμε τις αρχές.
0: Μα τι λες τώρα.
1: Είμαστε αυτό που τους
0: μάρτυρες. Να τριπλοτσεκάρουμε.
1: Να έχουμε την πλήρη καταγραφή όπως πρέπει για να γραφεί αυτή η είδηση και να μεταδοθεί. Αυτή είναι η ΕΡΤΕ. Δυστυχώς για κάποια ιδιωτικά και κάποιους που θέλουν να θεωρούνται ότι είναι και μέσα ενημέρωσης, λειτουργεί έτσι. Λοιπόν, τώρα να πάμε σε άλλη είδηση.
0: Ναι, να κλείσουμε με αυτή, γιατί πέρασε η ώρα σήμερα, είχαμε λίγο χρόνο, για πάμε.
1: Βρέθηκε μία σφαίρα, μία μπάλα, ας το πούμε, ανοξείδωτη, στις ακτές του Καλού Χωριού, το πρωί χθες, υπήρξε μια, προχθές συγγνώμη, υπήρξε μια μεγάλη προσπάθεια από το πρωί που βρέθηκε από τις αρχές να κλείσουν την περιοχή, να αποκλείσουν, διότι φαινόταν ως στρατιωτικό υλικό, χωρίς βέβαια να καταλαβαίνει κανείς τι ήταν. Τελικά φέρεται ότι αυτή η μπάλα, αυτό το... η ανοξείδωτη μπάλα ήταν μέρος ενός αντιρροπορικού πυράβλου που είχε κάνει τη δουλειά του, το ελληνικό στρατό μάλιστα. Ναι, και ένα τμήμα είχε μείνει, ένα παρόμοιο ανταλλακτικό εξάρτημα είχε βρεθεί πριν από μία εβδομάδα και στις αυτές του Αγίου Αντωνίου. Ήταν ακίνδυνο δηλαδή.
0: Ναι, ρε.
1: Ωστόσο στήθηκε μια επιχείρηση από
0: πρέπει...
1: την Λαθυμία και Ελλημενικού. Να... Τώρα το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι το πρωί που την είδαν θάλασσα, την μπάλα να επιπλέει εκεί οι εργάτες του Δήμου που καθαρίζουν την παραλία, πήγαν εκεί με ξύλα, με σκούπες και το μετέφεραν στην παραλία αυτό.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το κάνανε χειρότερο τώρα.
1: Το εξέλιξε εκεί στο Λίβανο και στην Γάζα. Και δεν είναι μακριά τα ρεύματα, μπορούν να ανεβάσουν οτιδήποτε πάνω.
0: Δεν πειράζουμε. Πρέπει... Είναι νόμος
1: αυτό. Δεν πειράζουμε. Αυτό.
0: Είναι νόμος αυτό.
1: Η αστυνομία και το ελληνικό γι' αυτό είναι.
0: Φυσικά.
1: Για να μας προστατεύουν.
0: Φυσικά. Εντάξει. Θα πρέπει ο κόσμος να είναι πιο υποψιασμένος, δεν είναι όλοι δυστυχώς. Τουλάχιστον να αποφευθεί να μην γίνει κάτι. Λοιπόν, η Άσονα, αύριο με καλό, την καλημέρα μας στο Λασίθι, την όμορφη μέρα απολαύστε τη λοιπόν και να την απολαύσετε.
1: Εσένα το παιδί δεν δίνει εξετάσεις.
0: Εμένα είναι μικρό ακόμα, γράφει σήμερα το τελευταίο διαγώνισμα επανάληψη ύλης. Και από σήμερα, από αύριο και μετά κάνουμε πάρτι. Φύγαν τα βάσανα, τελειώσανε για φέτος.
1: Το μαράς, θα
0: τρίτη δημοτικού, ακόμα. Έχουμε μπροστά μας δρόμο.
1: Nice.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας. Και κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε και εμείς. Γεια σας και χαρά σας. Τρίτη σήμερα, Βάιος χειμώνας η εκπομπή είναι 3 με 4. Δεν έχει σήμερα, σωστά. Συγγνώμη, δεν έχουμε. Γεια σας και χαρά σας. Ακολουθεί ο Βασίλης ο Φουντουλάκης με τον καθρέφτη της ενημέρωσης.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ανεξαρτητοποιήθηκαν 7 βουλευτές, αποχώρησαν 143 στελέχη. Ανεξαρτητοποιήθηκαν Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αξιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Στην κοινή τους επιστολή ανέφεραν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Εξέφρασαν την πεποίθηση ότι το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητή ανεξαρτήτως προσώπου. Οι αποχωρήσαντες δήλωσαν επίσης ότι ο κύκλος του κόμματος έχει φτάσει στα οριά του και σημείωσαν ότι θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται πολιτικά για την προώθηση της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεσμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για δεσμεύσεις παύσης πυρός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια κεχηρία στο Λίβανο, λέγοντας πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Η Άγκυρα επιδιώκει τη δημιουργία πολιτικών τετελεσμένων με τη συστηματική προβολή του προκλητικού νομοσχεδίου της γαλάζιας πατρίδας. Η Αθήνα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζει κάθε τόνο η κυβέρνηση. Η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Όμως έχει πολιτική σημασία καθώς οι γείτονες τονίζουν τουρκικές αντιλήψεις για δικαιώματα, σημείωσε. Για τον μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο, ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως η πολεμική μας αεροπορία είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων. Εμείς έχουμε τη στάση της ήρεμης δύναμης, απόλυτα στοιχισμένη με το διεθνές δίκαιο, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, σημείωσε ο κ. Δαβάκης. Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας τους. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από το σύζυγο μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ στο σπίτι ήταν τα δυο τους κοριτσάκια. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δράση του φωνικού να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία καθώς κοιμόντουσαν παρά τη φασαρία στο σπίτι. Σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη, αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές μπόρες και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα και γεια σας. Μικρή καθυστέρηση σήμερα, διότι το ρεπορτάζ έτρεχε στους δρόμους, οπότε μας συγχωρείτε για αυτή τη μικρή καθυστέρηση. Ακούσατε όμως πάρα πολύ ωραία μουσική που σας περιποιήθηκε δεόντως ο ηχολήπτης μας ο Μανώλης Παπαδάκης. Είναι ο κουτσουρεμένος σήμερα καθρέφτης ενημέρωσης. Θα πάμε μαζί σας μέχρι τις 12. Βασίλης Φουντλάκης πίσω από το μικρόφωνο, Μανώλης Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, εδώ στην Earth Hanion σε 104 και 100,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όπως σας είπαμε, εντάξει, θα είναι λίγο πιο μικρή εκπομπή μας, αλλά έχουμε ήδη κανονίσει μια τηλεφωνική σύνδεση με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί, τον κύριο Ηλία Καραπατάκη, διότι έχει να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα, με την έννοια ότι διανύουμε μια τουριστική περίοδο που σίγουρα και τα ταξί παίζουν το δικό τους ρόλο. Υπάρχουν παράλληλα αυτές οι ανατιμήσεις στα καύσιμα που επίσης επηρεάζουν το επάγγελμα του ταξί. Υπήρχε και μια πρόσφατη ιστορία με δύο συναδέλφους οδηγούς ταξί που τέλος πάντων έκαναν κάποιες έκνομες πράξεις. Θα δούμε σε τι επίπεδο βρίσκεται αυτή η υπόθεση. Και να καλημερίσω τον Ηλία τον Καραπατάκη πάντως σε κάθε περίπτωση που είναι μαζί μας εδώ στην ΕΡΤ Χανίων. Καλημέρα κύριε Καραπατάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Με υγεία.
1: Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και υγεία πάνω απ' όλα, βέβαια.
0: Να είστε καλά. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κύριε Καραπατάκη, ότι αυτή η περίοδος που τρέχει είναι πάρα πολύ δύσκολη και για εσάς, διότι σίγουρα ο όγκος των πελατών αυξάνει, διότι έχουμε και τους επισκέπτες κτλ. Και θέλω να μας πείτε κατά πόσον είστε έτοιμοι να ανταποκριθείτε σε αυτό το ρόλο. Και με δεδομένο, να πω εγώ για να κάνω και πιο πικάντικη την κουβέντα μας, με δεδομένο ότι οι ντόπιοι, αρκετοί ντόπιοι, τα καλοκαίρια συνήθως παραπονιούνται, δεν βρίσκω ταξί γιατί δίνουν προτεραιότητα στους τουρίστες κτλ.
1: Από πού να ξεκινήσουμε τώρα?
0: Από όλο, από όλο.
1: Πάμε ανάποδα.
0: Ναι, ανάποδα. Πάμε ανάποδα.
1: Ανάποδα. Αυτό πριν κάποια χρόνια μπορούσατε να το πείτε ότι δεν εξυπηρετούταν οι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Ή αλλιώς τα ταξί προτιμούσαν τους επισκέπτες. Τώρα δεν ισχύει. Ξεκινά από το ραδιοταξί, το οποίο έχει μπει πλέον τηλεφωνικό κέντρο. Άρα υπάρχει σειρά προτεραιότητας. Δεν γνωρίζει το σύστημα ποιος παίρνει και που πάει ο πελάτης. Mm-hmm. Στις δε ρεμίζες, ειδικά στην κεντρική ρεμίζα, τη ρεμίζα των νέων καταστημάτων, έχει μπει τώρα κάποια χρόνια ένας ταξιθέτης,
0: mm-hmm.
1: ούτως ώστε να βοηθάει στην φόρτωση των αυτοκινήτων και να μην γίνονται επιλογές, δηλαδή αυτό που είπατε. Άρα τα περιστατικά τα οποία είναι της μη εξυπηρέτησης μπροστά στον όγκο που μεταφέρουμε όλη τη σεζόν είναι απειροελάχιστα έως καθόλου.
0: Ναι.
1: Τώρα, να το πάρουμε το προηγούμενο θέμα που είπατε με τους δύο συναδέρφους μου που, όπως είδατε, συλλήφθησαν γιατί είχαν διπλή ταρίφα στην περιοχή που έχουν μονή ταρίφα. Πριν από οτιδήποτε είναι καταδικαστές.
0: Ναι.
1: Και πολλές φορές έχω τοποθετηθεί και καλώ και τους φίλους και πελάτες των ταξί, τα κακό κείμενα όπως αρκετοί κάνουν, με παίρνουν τηλέφωνο και βαδίζουν στο δρόμο για το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Στην προχθεσινή περίπτωση ήταν αυτόφορη διαδικασία βάσει νόμου, άρα περάσαν αυτόματα αυτόφορο και οι δύο συνάδελφοι και τους έχει οριστεί δικάσιμη συν ότι θα περάσουν και από το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Το οποίο εδρεύει πλέον στην περιφέρεια Κρήτη, στο Ηράκλειο. Και εκεί είναι η τιμή που πρέπει να, ποινικό πρόστιμο δηλαδή, χρήματα που πρέπει να αποδώσουν, να δώσουν για την αδίκημα παιδικά. Και πάλι σας λέω, είναι καταδικαστέο και μας προσβάλλει όλοι.
0: Άρα η συγκεκριμένη οδηγή, κύριε Καραπατάκη, εφόσον μας λέτε ότι θα υπάρξει πρόστιμο, μπορεί να συνεχίσουν το επάγγελμα, έτσι, ή όχι?
1: Ναι, το επάγγελμα το συνεχίζουν βεβαίως. Απλά είναι το διοικητικά προστήματα, τα οποία δεν μιλάμε για 10 και 20 ευρώ, μιλάμε για κάποια εκατοντάδες ευρώ.
0: Ναι.
1: Τα οποία είναι λίγο βαριά και ένας που πηγαίνει σε αυτό το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύσκολα πέφτει πάλι σε τέτοιο αδίκημα, να το πω εντός εισαγωγικών, διότι δεν είναι αστεία πράγματα, ούτε σβήνεται κάποιο τέτοιο αδίκημα.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή...
1: Και να σημειωθεί ότι κάθε δεύτερη φορά διπλασιάζεται, επί δύο δηλαδή είναι το πρόθυμο. Εάν οι συγκεκριμένοι έχουν ξαναπέσει σε παράπτωμα. Δεν θα είναι 600 ευρώ που είναι, λέω, και το ποσό, το ελληνικό πρόσημο σε αυτήν την περίπτωση, θα πάνε σε 1200.
0: Από όσο γνωρίζουμε, στον
1: 2400.
0: Στον ένα από τους δύο είχε γίνει και αφαίρεση διπλώματος, λέει, για 30 μέρες για προηγούμενη παράβαση.
1: Θα το έλεγα αυτό.
0: Ναι.
1: Στον ένα από τους δύο, ο οποίος σήμερα περνάει αυτόφορο, γιατί πέσαμε στο τριήμερο.
0: Ναι, σωστά.
1: Τη δεύτερη περίπτωση, το οποίο και το αυτοκίνητο είχε εντός εισαγωγικών παρακρατηθεί, διότι ο νόμος είναι ότι το όχημα παρακρατείται μέχρι την έλευση του αυτοφόρου. Οπότε το αυτοκίνητο ήδη έχει χάσει 3 μέρες δουλειά. Και πάμε στο αυτοφόρο, το οποίο θα το οριστεί και εκεί δικάσιμη. Τώρα όμως ο αυτός έχει επιπλέον ένα πρόβλημα, διότι όπως προείπατε του είχαν πάρει, του είχαν αφαιρέσει το δίπλωμα, διότι με το γιοταχή του δεν φορούσε ζώνη.
0: Ναι.
1: Συνελήφθη όμως να εργάζεται ή να οδηγάει πάλι χωρίς δίπλωμα, και εκεί πολλαπλασιάζεται η τιμή με την αφαίρεση του χρόνου. Άρα θα πάμε πολύ περισσότερο του ενός μηνός.
0: Δηλαδή θέλω να πω, κύριε Καραπατάκη, ξέρετε τι θέλω να πω τώρα.
1: Αυτός δεν θα μπορεί να δουλέψει. Ναι. Δηλαδή έχασε τη σεζόν. Να το πω έτσι απλά, να το καταλάβουν και οι ακροάτες.
0: Θέλω να πω όμως ότι τέτοιες περιπτώσεις όπως του συγκεκριμένου είναι, ας πούμε, σε εισαγωγικά, σε σημασμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, πώς ξέρετε εσείς ότι ο συγκεκριμένος οδηγός ή ένας αντίστοιχος οδηγός που έχει υποπέσει πολλά παραπτώματα δεν θα ξανακάνει παράπτωμα στο εγγύς μέλλον? Δηλαδή, αυτό δεν πρέπει λίγο να το προστατεύσετε εσείς σαν σύλλογος?
1: Εμείς το προστατεύουμε. Δεν είμαστε όμως εμείς που θα πούμε στον συνάδελφο,
0: ναι,
1: ο οποίος έχει πέσει ένα παράπτωμα, κατέβω από το αυτοκίνητο, δεν σε θέλουμε, δεν. Ο συγκεκριμένος ένας ήταν μάλιστα και ιδιοκτήτης, δεν είναι τόσο απλό ώστε να το αφαιρεθεί κάρτα και το δικαίωμα να μην εργάζεται. Βέβαια, στις περιπτώσεις που αφαιρείται το δίπλωμα, πρώτη φορά εγώ, 24 χρόνια πρόεδρος, μου συμβαίνει το περιστατικό αυτό, να του έχουν πάρει το δίπλωμα του συναδέλφου και να συνεχίσει να εργάζεται. Δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά εντάξει, τώρα έγινε. Ευελπιστώ να μην ξαναγίνει. Σας είπα, είναι καταδικαστή από όλους μας και προσωπικά από μένα. Και θέλω να καθίσω τα μέλη μου και τον κλάδο της Αχανιάς σε ένα υψηλό επίπεδο που είναι άρρωστε, διότι προφανώς θα έχετε διαβάσει σχόλια. Εισπράττουμε πάρα πολλά θετικά σχόλια.
0: Ναι.
1: Και όχι αρνητικά όπως είναι σε άλλες έδρες, άλλων συναδέλφων σε άλλες περιοχές της χώρας.
0: Ποια ήταν εκείνα τα στοιχεία, πρόεδρε, που αλλάξατε ειδικά τα τελευταία χρόνια, ούτως ώστε αυτό ακριβώς να συμβαίνει? Δηλαδή να έχετε, ας πούμε, παρά τα παραπτώματα και τα μεμονωμένα συμβάντα, γενικά η εικόνα που βγάζετε προς τα έξω να είναι καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν? Τι ήταν εκείνο που αλλάξατε εσείς?
1: Καταρχήν να ξέρετε ότι το σωματείο των ταξιδιωτών, το χανιώτικο ταξίδι δηλαδή, και διαμέσου του ραδιοταξίδι και διαμέσου του συνδικαλιστικού μας οργάνου, είμαστε σε όλες τις ερπάξεις μπροστά. Σε όλες τις δραστηριότητες που γίνονται για το καλό των συνανθρώπων μας, για το καλό των χανιωτών, και την τελευταία την είδατε, αυτή την πρωτοβουλία που είχε πάρει με την ελιτήριο σε συνεννοήσεις με την περιφέρεια, με το Δήμο, με την ελληνική αστυνομία, ούτως ώστε να μεταφέρουμε τη νύχτα στις μέρες που έχει βγαίνει ο κόσμος, τότε με διαχειριστικό σκότο, ώστε να μεταφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς με μια πάρα πολύ καλή προσωπική τιμή, να παίρνουν τηλέφωνο του ραδιοταξί, να μην χρεώνουν τίποτα, ούτε πηγαίνουν ούτε γυρισμό, ότι το αντέξαμε και το κάναμε, και μάλιστα έχω έρθει σε επαφή με τον Μουντάκη, τον Δημήτρη, που είναι υπεύθυνος του επιμελητηρίου για αυτή τη διαδικασία, ώστε να, αν γίνεται, να το ξαναξεκινήσουν και φέτο βέβαια, κατά πόσο είναι μπορούμε να το κάνουμε, και είναι και το πρόγραμμα διαθέσιμο ακόμα.
0: Πάντως
1: το βάρος το πήρε το πιο πολύ το ταξί. Ούτε το λεωφορείο, το υπεραστικό, ούτε το αστικό. Γιατί τη νύχτα δεν έχουν δρομολόγια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τις πρωινές ώρες. Οπότε το βαρεθήκαμε εμείς, όπως και προχτές μεταφέραμε κάποια παιδιά τα οποία ήταν αμαία.
0: Έχω να τονίσω, από προσωπική εμπειρία ότι ειδικά στα περιστατικά, τα ευαίσθητα, τα κοινωνικά, είστε επ' αυτού άμεσα. Δηλαδή, το ξέρω και από προσωπική εμπειρία, γι' αυτό το λέω. Έτσι, τώρα δεν ευλογάμε τα γένια σας, γιατί ξέρετε ότι σας ξεκινήσαμε και με το ανάποδο, αλλά να πούμε και τα σωστά όμως της κατάστασης. Έτσι.
1: Σας ευχαριστούμε εμείς για τα λόγια αυτά που λέτε. Και εδώ είμαστε.
0: Ωραία, δεν θέλουμε ευχαριστώ. Πάμε στα τουριστικά τώρα. Στα τουριστικά πώς κινείται τουριστικά. Η κατάσταση με εσάς?
1: Έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά. Βέβαια τώρα υπάρχει ένα κάθεσμα, να το πω έτσι στη γλώσσα μου της δουλειάς, λόγω του ότι υπάρχουν οι Πανελλήνιες και οι επισκέπτες, ειδικά οι επισκέπτες οι ντόπιοι, οι Έλληνες δηλαδή, δεν έχουν ξεκινήσει τις διακόπες τους. Όμως και από στοιχεία που έχουμε από τα ραδιομηχανείων, τον κύριε Τενιακό, τον Αλλημενάρχη, η σεζόν από τα κλεισίματα μέχρι τώρα που δεν υπάρχουν ακυρώσεις, και σας το λέω γιατί προηγουμένως είμαστε μια συσκευή παρέα, δεν υπάρχουν ακυρώσεις, θα πάει πάρα πολύ καλά η σεζόν.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει μερικώς λειτουργήσει και το ραντάρ του αεροδρομίου, τα γνωρίζετε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Άρα θα έχουμε και τις νησιερινές ώρες.
0: Ωραία.
1: Αεροπλάνα, εμάς μας βολεύει γιατί δεν πιάστη μαζεμένη δουλειά.
0: Ακριβώς, απλώνατε.
1: Δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, απλώνεται όλο το 24ωρο. Τα αυτοκίνητα των μηχανείων είναι 225. Είναι 225 τα οποία τα 38 μέχρι τώρα που μιλάμε είναι ταξί βαν. 9 θέσεων.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε όλη την γκάμα των περιπτώσεων που μπορεί να θέλει ένας πελάτης να εξυπηρετηθεί.
0: Σωστά. Τελευταίο. Με τα καύσιμα πώς τα πάτε? Γιατί τώρα ήμασταν και στο ρεπορτάζ αυτό με τα καύσιμα που εντάξει ανεβαίνουν,
1: ναι,
0: ψιλοπέφτουν τώρα, μπορεί να ξανανεύουν και πάει λέγοντας.
1: Όπως το είπατε, έχουν ψιλοπέσει. Σήμερα που μιλάμε είναι το πετρέλαιο είναι 67-70 από μαγαζί σε μαγαζί και μέχρι 2,06 η βεζίνη.
0: Σωστά.
1: Έχουν ψιλοπέσει λίγο.
0: Ναι.
1: Είχαν βέβαια πολύ ψηλά. Είμαστε και ο μοναδικός κλάδος μεταφοράς που δεν πήραμε αύξηση. Έχει ζητήσει η Ομοσπονδία μας μία αύξηση. Δεν την έχουμε πάρει ακόμα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω να πέσει κι άλλο λίγο, να πέσει στο πετρέλαιο, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, γιατί όλο αυτό το βάρος το χρεωθήκαμε εμείς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Καραπατάκη για την παρέα.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Καλό καλοκαίρι και καλά να πάει και ο δικός σας κλάδος. Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί, ο Ηλίας ο Καραπατάκης. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι με τα καύσιμα υπάρχει μια αμφιλεγόμενη κατάσταση, διότι να πω στο ένα κομμάτι σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν τα οχήματα ταξί, ενώ πέφτουν γενικά τα καύσιμα τις τελευταίες μέρες, δεν θα πέσουν όσο πρέπει, διότι μειώνεται η κρατική επιδότηση. Αυτό βέβαια πάλι είναι ρευστό, μπορεί να αλλάξει και αυτό στην συνέχεια. Ενώ διαβάσαμε ότι χθες το βράδυ ανέβηκε κατά 4% η τιμή πετρελαίου Brent, που σημαίνει ότι ίσως δούμε νέες αυξήσεις στα καύσιμα από την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε ας μείνουμε λίγο επιφυλακτικοί σε όλο αυτό. Διότι ξαναλέω, τα καύσιμα, οι τιμές των καυσίμων είναι πραγματικά πάρα πολύ ρευστές από εβδομάδα σε εβδομάδα και φυσικά και αναλόγως και των εξελίξεων που υπάρχουν με τον πόλεμο και όχι μόνο. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, καθρέφτης ενημέρωση εδώ στην ΕΡΤ Χανίων, 104 και 100,6. Μας ακούτε. Ρυθμίζει τον ήχο ο Μανώλης Παπαδάκης, Βασίλης Φουλέκης στο μικρόφωνο, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Να κλείσω με μία είδηση ενός σημαντικού γεγονότος που και φέτος θα λάβει χώρα, αθλητικού αλλά κοινωνικού, διότι ουσιαστικά είναι ένα τουρνουά ποδοσφαίρου που ξυπνάει πολύ δυσάρεστες μνήμες. Ξυπνάει τις μνήμες του θανάτου στη Λεωφόρο Σούδας, του τροχαίου που συγκλώνει σε όλη την

Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2024, όταν έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Καρατζής, ένα παιδί που πραγματικά έφυγε άδικα σε μια σύγκρουση αυτοκινήτων, οχημάτων. Έχει γίνει πολύς λόγος για αυτό το περιστατικό. Ξημερώματα Σαββάτου ήταν τότε, το θυμάμαι γιατί ήμουν στο ρεπορτάζ και το θυμάμαι και θα το ξεχάσω και ποτέ. Με αφορμή λοιπόν αυτό το συμβάν, το πολύ τραγικό συμβάν, αν μπορούμε να πούμε πολύ τραγικό, να δώσουμε έμφαση δηλαδή και στον όρο τραγικό, ο πατέρας του Παναγιώτη, ο Αντώνης Καρατζής, για δεύτερη φορά φέτος, για δεύτερη χρονιά φέτος, Ιούνιο, θα διοργανώνει ο ίδιος με συμπαραστάτες φυσικά ένα φιλανθρωπικό τουρνουά. Πέρυσι θυμόμαστε το έκανε στο γήπεδο της Σούδας με συμμετοχή ακαδημιών ομάδων των Χανίων και με παρουσία του διεθνούς τερματοφύλακα του Κωνσταντίν Τζολάκη του Ολυμπιακού, και φέτος κάτι αντίστοιχο θα γίνει, μόνο που φέτος από ό,τι βλέπω εδώ γήπεδο Σούδας και City Sports Center, τώρα δεν ξέρω αν είναι σε δύο γήπεδα, πάντως θα γίνει και φέτος το συγκεκριμένο, με τη συμμετοχή της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Σούδας, την οποία είναι προπονητής ο Αντώνης Καρατζής, της Παλιόχωρας, του Παρακροτηριακού και του Παναθηναϊκού, της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού θα γίνει το συγκεκριμένο event, και θα γίνει στις 20 Ιουνίου, λογικά το απόγευμα, και από ό,τι βλέπω στην αφίσα υπάρχει βέβαια η περσινή φωτογραφία που είναι παρόν και ο Τζολάκης, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι και φέτος ο Κωνσταντής. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πάρα πολύ, είναι ιερός ο σκοπός και θα έχει μάλιστα και φιλανθρωπικό χαρακτήρα το συγκεκριμένο τουρνουά. Τα έσοδα θα διατεθούν στο ΚΙΦΑΠ Μεγαλόχαρη, οπότε ο κόσμος είναι καλό να τα αγκαλιάσει το συγκεκριμένο event. Ξαναλέω, 20 Ιουνίου είναι το event, οπότε όσοι πιστοί προσέλετε. Α, είναι και ο Όφη, η Ακαδημία του Όφη, και ο Αστέρας Ρεθύμνου. Είναι 6 ομάδες συνολικά που συμμετέχουν, οπότε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή. Τμήματα K12, K14, στη μνήμη του Παναγιώτη Καρατζή. Ξαναλέω, ένα συμβάν το οποίο ακόμα, ακόμα είναι ενεργό δικαστικά, διότι είχαμε την απόφαση την πρωτόδικη της φυλάκησης του οδηγού της Πόρση, όπως λέγαμε τότε, και λέμε ακόμα. Ο οποίος ούτως ή άλλως είναι στην φυλακή, ήταν και προφυλακιστέως και καταδικάστηκε με ποινή φυλάκισης στην πρώτη δίκη, και νομίζω ότι εκκρεμεί πλέον το εφετείο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας πω πότε θα γίνει, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει ακόμα σε εκκρεμότητα, υπάρχει ακόμα δικαστική εκκρεμότητα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, που ξαναλέω ότι είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο.

Ήδη στην κατηγορία Χανιά και Ρέθυμνο στο earthnews.gr έχουν ανέβει αρκετές έτσι ενδιαφέρουσες ειδήσεις της επικαιρότητας. Οι μετανάστες συνεχίζουν τις αφίξεις ούτως ή άλλως. Άλλοι 35 εντοπίστηκαν σε Λέμβο, 49 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά της Γάβδου. Αυτό είναι το ένα. Άλλοι 43, αυτό που διάβασα ήταν νωρίτερο, άλλοι 43 επίσης εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου, δηλαδή συνολικά αυτές οι δύο δηλαδή ειδήσεις που διάβασα είναι 78, αλλά είναι και άλλοι και από χθες. Γενικά οι καλές καιρικές συνθήκες ευνοούν τις μεταναστευτικές ροές και να δούμε βέβαια πώς θα γίνει και η διαχείριση και η φιλοξενία τους σε κέντρα προσωρινής διαμονής. Είχαμε επίσης ένα εργατικό ατύχημα με νεκρό ένα 69χρονο εργάτη στα Χανιά με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων. Ο συγκεκριμένος άνδρας έχασε την ισορροπία του και έπεσε. Ήταν ηλεκτροσυγκολητής. Δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του, 69 ετών ξαναλέω, και έχει υπάρξει και ανακοίνωση της Ένωσης Οικοδόμων Νομού Χανίων για το συμβάν το συγκεκριμένο. Είχαμε στο Ρέθυμνο δύο συλλήψεις για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών ενός 61 ετών και ενός 62χρονου, ένας μάλιστα Γερμανός, οι οποίοι είχαν καλλιεργούσαν δενδρίλια κάναβης, βρέθηκαν 22 σε δικό τους ιδιωτικό χώρο, συν κάναβη επεξεργασμένη περίπου 160 γραμμάρια, συν χρήματα από έκνομες δραστηριότητες και τα λοιπά. Οπότε είχαμε δύο συλλήψεις και είχαμε και την κινητοποίηση του λιμενικού στην Παλαιόχωρα μετά από εντοπισμό όλμου, παρακαλώ. Είναι πυρομαχικό υλικό σε κατάσταση διάβρωσης στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Παχιά Άμμο, στην κεντρική δηλαδή παραλία της Παλαιόχωρας. Ο όλμος βρέθηκε σε απόσταση περίπου 5 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 1,5 μέτρου. Οι λιμενικοί βρέθηκαν άμεσα στο σημείο του ευρήματος, ενώ η γύρω περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας μέχρι να ακολουθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα. Εκεί που κάνεις ωραία τον μπάνιο σου, λοιπόν, βλέπεις και ένα όλμο. Ειδικά για εκείνους που κάνουν και βουτιές και βλέπουν λίγο το βυθό της θάλασσας. Γιατί το 1,5 μέτρο δεν είναι πολύ μεγάλο βάθος. Δηλαδή, ένας οποιοσδήποτε κολυμβητής κάνει μια βουτιά, πάει λίγο προς τα κάτω και βλέπει εύκολα το συγκεκριμένο όλμο. Να λοιπόν που υπάρχουν και τέτοια. Είχαμε πρόσφατα και ένα αντίστοιχο συμβάν και στον Άγιο Νικόλαο. Οπότε γενικότερα αυτά τα ευρήματα είναι σίγουρα προς έρευνα από τις αρμόδιες αρχές. Λοιπόν, κλείσαμε την ξαναλέω κουτσουρεμένη εκπομπή μας λόγω και του ρεπορτάζ που προηγήθηκε δικού μας τηλεοπτικού για τις ανάγκες φυσικά του Earth News σε κάθε περίπτωση. Εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός την Πέμπτη στις 11 το πρωί, καθρέφτης ενημέρωσης, και ακολουθεί πρόγραμμα, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Earth News και στη συνέχεια από ό,τι βλέπω εδώ Earth News Radio 105,8 σύνδεση με το πρόγραμμα από το Earth News από την Αθήνα. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Γεια σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Οι επόμενες ώρες προμηνύονται καθοριστικές για τον χώρο της αριστεράς. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Την αποχώρησή τους ανακοίνωσαν 150 στελέχη του κόμματος, ανάμεσα στα οποία και 7 βουλευτές, οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Τζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Στην κοινή τους επιστολή ανέφεραν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συσπηρώσεις. Εξέφρασαν την πεποίθηση ότι το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία ανεξαρτήτως προσώπου. Οι αποχωρήσαντες δήλωσαν επίσης ότι ο κύκλος του κόμματος έχει φτάσει στα όρια του και σημείωσαν ότι θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται πολιτικά για την προώθηση της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης. Η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα λίγη ώρα μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης και ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένει παρούσα στην ενεργό πολιτική και στους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεσμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για δεσμεύσεις παύσης πυρός. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια κεχηρία στο Λίβανο, λέγοντας πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Το τελικό κείμενο βρίσκεται υποσυζήτηση στην Τεχεράνη και δεν έχει σταλεί ακόμη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Άγκυρα επιδιώκει τη δημιουργία πολιτικών τετελεσμένων με τη συστηματική προβολή του προκλητικού νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Αθήνα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζει σε κάθε τόνο η κυβέρνηση. Η νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένομα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Όμως έχει πολιτική σημασία, καθώς οι γείτονες, όπως είπε, τονίζουν τις τουρκικές αντιλήψεις για δικαιώματα. Για τον μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο, ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως η πολεμική μας αεροπορία είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων. Εμείς έχουμε τη στάση της ήρεμης δύναμης, απόλυτα στοιχισμένη με το διεθνές δίκαιο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δαβάκης. Στην Αθήνα συγκεντρώνεται η Παγκόσμια Ναυτιλιακή Κοινότητα για τα Ποσειδόνια 2026. Η στιγμή αυτή μας προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία να αναλογιστούμε την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας στον ναυτιλιακό τομέα, αλλά και να αξιοποιήσουμε μελλοντικά τις πολλά υποσχόμενες προοπτικές των δύο χωρών, τόνισε στην αυτεμπορική Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας. Σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας επεκτείνεται από τις αρχές Ιουνίου η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας. Η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμοστεί σε όλες τις υπηρεσίες ιδιωτικής υγείας πλην των γιατρών, καλύπτοντας νοσοκομεία, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα. Παράλληλα εντάσσονται οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες καθαριότητας, τα κομμωτήρια, τα καθαριστήρια, καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης. Με τις νέες επεκτάσεις, η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμόζεται σχεδόν σε 2 εκατομμύρια μισθωτούς, καλύπτοντας πάνω από το 70% των απασχολουμένων του ιδιωτικού τομέα. Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας τους. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από τον σύζυγο μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ στο σπίτι ήταν τα δύο τους κοριτσάκια. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης του φωνικού να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία καθώς κοιμόντουσαν παρά τη φασαρία στο σπίτι. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχτηκε το Ντνίπρο.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 34 βαθμούς Κελσίου, τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: φαίνεται, φίλες και φίλοι, πως ο Τραμπ πια δεν θέλει άλλο αυτήν την στάση του Ισραήλ που επί της ουσίας επιχειρεί να εκτροχιάσει τη διαπραγματευτική διαδικασία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι ακούσατε, μάθατε για μια τηλεφωνική συνομιλία ιδιαίτερα έντονη, ας το πω έτσι κομψά και ευγενικά, μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου. Έφτασαν, όπως μεταδίδουν τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία και κυρίως το Άξιος, να ακουστούν οι φωνές του Τραμπ που έλεγε στον Νετανιάχου «Είσαι τρελός, θα ήσουν στην φυλακή αν δεν ήμουν εγώ». Έβγαλε αμέσως ανακοίνωση στο Social Truth λέγοντας πως συνεχίζεται η διαπραγμάτευση με το Ιράν και ότι το Ισραήλ θα πάυσει να βομβαρδίζει τμήματα της Βηρυτού. Μένει να δούμε τώρα πόσο υπάκουος θα είναι ο Νετανιάχου, βάλτε ένα ερωτηματικό εσείς γι' αυτό, και εμείς εξακολουθούμε να παρακολουθούμε χωρίς να έχουμε καν εικόνα που θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Καλό σας μεσημέρι, 12 και 12 λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο RT News Radio. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της. Δημήτρης Τάκης, welcome.
1: Καλώς όρισα, καλώς όρισες. Καλό μήνα να πούμε, καλό καλοκαίρι,
0: μήνα,
1: Δημήτρη, όλα αυτά
0: καλό
1: μαζί.
0: Καλό μήνα, Δημήτρη. Ξεκουράστηκες λιγουλάκι.
1: Ναι.
0: Καλό ήταν αυτό. Είναι ωραίες ανάσες αυτές οι μικρές, είναι αναζωογονητικές. Εμείς είμαστε εδώ, ελπίζω ότι είστε κι εσείς εκεί, φίλες και φίλοι. Στείλτε μας τα μηνύματα σας από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, μας αναζητάτε ως Earth News Radio 105,8. Ναι, καλημέρα και σε σένα Σάντι, το drink δικό σου ήταν που ακούστηκε από το προσωπικό μου messenger. Λοιπόν, τι να πρωτοπούμε, θα τα πούμε όλα σήμερα. Ναι. Κάτι να ξεκινήσουμε από αυτήν την τελευταία εξέλιξη, την επί της ουσίας την διάλυση κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Αν εξαρτητοποιούνται Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος, Χαρίτσης και άλλοι τρεις βουλευτές, 150 στελέχη αποχωρούν, η δε κυρία Χτσιόγλου παρετείται από βουλευτής, διευκρινίζοντας μέσα από το Facebook σε προσωπική έτσι ανάρτηση ότι δεν εγκαταλείπει την ενεργοπολιτική. Εμείς έως εκεί θα πάμε, γιατί θα καλωσορίσουμε αμέσως τον συνάδελφό μας, τον πολιτικό συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε και στους δυο σας.
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, Βαγγέλη μου, καλό μήνα. Τώρα δεν προλαβαίνουμε να μαθαίνουμε τις εξελίξεις. Δώσ' μας λίγο όλο το ρεπορτάζ.
2: Έπρεπε να το έχετε συνηθίσει έτσι μια αριστερά. Μπορεί να διασπάται σε πολλά και διαφορετικά κομμάτια.
0: Καλά, κάποια στιγμή να ησυχάσουν λίγο κιόλας. Ναι, να καταλήξουν και τι θέλουν να κάνουν. Γιατί μας έχουν σε μια παραζάλη. Έλα.
2: Το επίδικο πλέον είναι η επόμενη μέρα, έτσι δεν είναι? Τι δεν γνωρίζαμε από αυτά? Τα γνωρίζαμε σχεδόν όλα, ακόμα και την προοπτική, την πιθανότητα ισχυρή όμως της παρετήσεως εκ του κοινοβουλευτικού αξιώματος κυρίας Εύης Αξιόγλου. Η επόμενη μέρα είναι το επίδικο, δεν είναι όμως για την Νέα Αριστερά, για τους 7 βουλευτές και τα 143 στελέχη, αλλά είναι και για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
2: Και κυρίως αναφέρομαι στο δεύτερο. Όχι ότι δεν σημαίνει κάτι η κίνηση αυτή από τη μεριά ενός υψηλού στελεχικού δυναμικού της Νέας Αριστεράς, διότι πολλοί υποστηρίζουν ότι ανοίγει την κερκόπορτα για ευρύτερες και ισχυρότερες ανακατατάξεις στον χώρο της αριστεράς, ενδεχομένως και στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αναφέρομαι στην υπόθεση του κυρίου Δούκα.
0: Ναι, είναι σαφές βεβαίως, και θα τα δούμε αυτά εμείς σε λίγο με τη Φόφη Γιωτάκη, Βαγγέλη μου. Αλλά λέω πως τελικά αποδεικνύεται αυτό που περιμέναμε επί της ουσίας, ούτε αυτό μας εκπλήσει, ότι η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσει και να ανακοινώσει το κόμμα αυτό λειτουργεί ως καταλήτης και ως προς το ΣΥΡΙΖΑ και ως προς την Νέα Αριστερά.
2: Ναι, τώρα γι' αυτό λέμε ότι το επίδικο είναι η επόμενη μέρα. Αν για παράδειγμα το ερώτημα αποτίθεται, οι 7 βουλευτές θα συνεργαστούν με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Πώς θα συνεργαστούν, εν ενεργεία όχι φαντάζομαι, γιατί έχει πει ότι εν ενεργεία βουλευτές δεν παίρνει.
2: Ένα πρώτο ερωτηματικό λοιπόν είναι αυτό. Κατά τη γνώμη μου δεν θα είναι και οι 7.
1: Δεν θα είναι και οι 7 στο κόμμα Τσίπρα.
2: Ναι, δεν θα είναι.
1: Τότε
2: και
1: γιατί παραιτήθηκαν από την αριστερά.
2: Σωστή ερώτηση. Επί του παρόντος χρόνου.
0: Επίκυνται και άλλες διεργασίες γι' αυτό.
2: Επί του παρόντος χρόνου δεν θα είναι και οι 7.
1: Μάλιστα.
2: Η παραίτηση της κυρίας Αξιόγλου εκ του κοινοβουλευτικού αξιώματος μπορεί να φωτογραφίζει την απέτηση του κυρίου.
0: Έτσι.
2: Την προϋπόθεση, όχι την
0: απέτηση. Την προϋπόθεση Τσίπρα.
2: Που
0: ναι.
2: Έχει θέσει ο κύριος Τσίπρας για συνεργασία βουλευτών αφού παραιτηθούν. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι ακόμα είναι νωρίς. Εκτός εάν. Πολύ σύντομα έχουμε τέτοιες ραγδαίες εξελίξεις και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και ανατραπούν όλα πριν από το καλοκαίρι. Το βλέπω λίγο δύσκολο για να είμαι ειλικρινής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έτσι όπως εξελίσσεται τα πράγματα με τέτοια ταχύτητα πλέον μπορεί να έχουμε και πολύ μεγάλες τεκτονικές δονήσεις και στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου Βαγγέλη μου, γιατί επί της ουσίας βλέπουμε πια μια ξεκάθαρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, έτσι.
2: Ναι, είναι αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στο συγκεκριμένο χώρο αριστεράς και κεντροαριστεράς. Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις μπορεί να δείχνουν κάτι, αλλά κατά την εκτίμησή μου θα πρέπει να έχουμε λίγο
0: υπομονή,
2: περισσότερο υπομονή
0: και να περιμένουμε.
2: Μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο καθαρή η εικόνα.
0: Εκεί ναι, εντάξει.
2: Πάντως το πλαίσιο που τίθεται αυτή τη στιγμή είναι ότι η Νέα Αριστερά διαλύεται ως κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχει προέλθει από κάλπη. Όπως μου έλεγε μάλιστα υψηλόβαθμος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ με δεικτικό τρόπο, εμείς και 5 να μείνουμε έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι, σωστό, γιατί προήλθε το κόμμα από τις εκλογές.
0: Από τις εκλογές, ναι, ναι.
2: Αυτό βέβαια σημαίνει και πολλά. Διότι για παράδειγμα το Σάββατο στις συνεδρίες Κεντρικής Επιτροπής μπορεί να εξελιχθεί, να μετατραπεί και ιστορική, να γίνει ιστορική.
0: Ήταν το ερώτημα που θέλω να σου θέσω, Βαγγέλη. Τι περιμένουμε από την Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο?
2: Πολλά και διαφορετικά πράγματα.
0: Δηλαδή...
2: Έχει ακουστεί ακόμα και παραίτηση του κυρίου Φάμελου. Το βλέπω πολύ δύσκολο. Το βλέπω πολύ δύσκολο.
1: Βαγγέλη, θα είναι τόσο άγριο το κλίμα όσο ακούγεται? Μου έλεγε χθες ένας συνάδελφος που ασχολείται με τον ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχουν προτροπές των μεν προς τους δε να πάρουν αδιάβροχο μαζί τους για να γλιτώσουν από το φτύσιμο.
0: Εντάξει τώρα.
2: Ναι, οι εμφύλοι, οι πόλεμοι εντός των κόλπων της αριστεράς είναι ισχυρότεροι του ταξικού αντιπάλου. Αλλά ιστορικά το λέω αυτό προς Θεού και για λίγο χιούμορ. Βέβαια, το κλίμα αυτή τη στιγμή είναι τεταμένο. Η μειοψηφία ζητά λύση εδώ και τώρα, οποιαδήποτε λύση, αλλά και εδώ και τώρα καθαρές δηλαδή κουβέντες. Η πλευρά του Σοκράτη Φάμελου έχω την αίσθηση ότι θα επιμείνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην ενωτική πρωτοβουλία. Ναι. Δεν ξέρω βέβαια πρακτικά τι μπορεί
0: τι
2: να σημαίνει
0: αυτό. Έχει έχουμε
2: δεν ξέρω τι σημαίνει.
0: Ναι, έχει δίκιο.
2: Ο Τσίπρας, για παράδειγμα, αρνείται τη συνεργασία με δομημένους
0: Τι σημαίνει, να μας το εξηγήσει ο κύριος Φάμελος. Και έχω και ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί θα συνομιλήσουμε και με τη συνάδελφο τη Φόφη Γιωτάκη, Βαγγέλη, το ερώτημα για σένα. Τι θα γίνει με τον κύριο Πολάκη?
2: Εγώ το κάνω ως εικόνα. Το έλεγα και χθες το βράδυ στην εκπομπή μας. Εγώ το κάνω ως εικόνα. Πάντοτε ο κύριος Πολάκης μας έχει συνηθίσει να πηγαίνει στις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής με τη μηχανή του. Φτάνει λοιπόν, ας το κάνουμε εικόνα. Φτάνει λοιπόν ο κύριος Πολάκης με τη μηχανή του. Ο κύριος Σοκράτης Φάμελος στην τελευταία συνέντευξη στον Αντένα είπε ότι ο κύριος Φάμελος δεν είναι πλέον μέλος των ανωτάτων καθοδηγητικών.
0: Ακριβώς.
2: Διότι έχει διαγραφεί εκ της κοινοβουλευτικής ομάδος.
0: Και με βάση το καταστατικό.
2: Επομένως, εκεί τι θα γίνει? Θα είναι αποδεκτός να εισέλθει στην αίθουσα της Κεντρικής Επιτροπής?
0: Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό να το δούμε, γιατί η διαγραφή Πολάκη μπορεί να έχει μία συνέχεια. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.
1: Χαμός.
0: Ναι.
1: Στην κυριολεξία χαμός.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε να καλωσορίσουμε την αγαπημένη μας Φόφη Γιωτάκη. Φόφη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ναι, είδες λοιπόν που δεν μας αφήνουν να πλήξουμε. Σιγά που θα μας άφηναν.
3: Διάβολο εβδομάδα γιατί η κεντροαριστερά γενικώς.
0: Και δεν θα είναι μόνο η εβδομάδα αυτή, έχω την αίσθηση.
3: Όχι, όχι. Νομίζω απλώς ότι έχουμε πυκνά γεγονότα μέσα στην εβδομάδα. Ξεκινώντας από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, το κόμμα Τσίπρα.
0: Ακριβώς. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια συνεδρία στην Παρασκευή, έτσι.
3: Το ΠΑΣΟΚ έχει εξαναβολής συνεδρία την Παρασκευή. Συνεδρία στο
0: πολιτικό συμβούλιο.
3: Να γίνει το πολιτικό συμβούλιο αύριο. Δηλαδή εκεί συμμετέχουν κορυφαία στελέχη του οργάνου και συνεδριάζουν υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν θα συμβεί αύριο κάτι σχετικό. Γιατί? Γιατί προφανώς όλοι θέλουν να κερδίσουν χρόνο.
0: Ναι.
3: Χρόνο και χώρο για να δουν πώς μπορούν να τροποποιήσουν το σχεδιασμό τους. Από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί το λέω αυτό, γιατί όπως ξέρετε, παιδιά, δεν χρειάζεται να σας το πω κι εγώ. Τις τελευταίες ημέρες θα αρχίσουν και εμφανίζονται αρκετές δημοσκοπήσεις. Θα έχουμε και σήμερα και νομίζω και άλλες μέσα στην εβδομάδα. Χθες είχαμε μία νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll, η οποία δείχνει το ΠΑΣΟΚ από το Μάιο μέχρι τον Ιούνιο να χάνει περίπου 4 μονάδες. Ναι. Δηλαδή ήταν 14,4 και έφτασε 10,5.
0: Και να βρίσκεται στην τέταρτη θέση.
3: Και να βρίσκονται ακριβώς στην τέταρτη θέση.
0: Ερώτηση.
3: Είναι καθόλου καλή εξέλιξη.
0: Προφανώς. Γιατί χάνει όμως την ψυχραιμία του, το έχει ξαναδεί, θέλω να πω.
3: Ναι, και δεν πυροβολεί στους δημοσκόπους.
0: Το ένα είναι γιατί χάνει την ψυχραιμία του. Δεύτερον, είναι γιατί ακριβώς πυροβολεί τους δημοσκόπους η Λίβδιν. Και πραγματικά υπάρχει μια απορία, δηλαδή εάν διαχειρίζεται με τέτοια ταραχή, πολιτική ταραχή, τέτοιου είδους ευρήματα, τα οποία παράλληλα και ταυτόχρονα έχει να αντιμετωπίσει το ΠΑΣΟΚ, έχει να αντιμετωπίσει και άλλου είδους πολιτικές τοποθετήσεις, συμπεριφορές, παύλα συμπεριφορές, όπως του Δούκα.
3: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε ψυχραιμία, παιδιά. Περί αυτού πρόκειται.
3: Ψυχραιμία, παιδιά, από όλους. Νομίζω δεν υπάρχει ψυχραιμία αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ και θα πρέπει να την ξαναβρούν. Γιατί αν δεν την βρουν, ο χρόνος περνάει και περνάει, προχωράει εις βάρος του, θα έλεγα. Γιατί, όπως ξέρουμε, εάν μέχρι το τέλος Ιουλίου το ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρει να επανέλθει στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, αντιλαμβανόμαστε ότι ο φετινός Σεπτέμβριος θα είναι αρκετά γκρίζος. Και σίγουρα σε μια απόχρωση που δεν θα ήθελα να δουν
1: μέχρι το τέλος,
3: γιατί πλησιάζουν οι εκλογές.
1: Μέχρι το τέλος Ιουλίου δύσκολο το βλέπω, γιατί είναι Ιούνιος. Οι δημοσκοπήσεις αυτοί που είδαμε χθες και αυτές που θα έρθουν όλες τις επόμενες μέρες μέχρι την Κυριακή έχουν βγάλει το ΠΑΣΟΚ από τη δεύτερη θέση. Δεν ξέρω αν σε ένα μήνα θα καταφέρει όλο
0: εντάξει,
1: αυτό το πράγμα
0: αυτό
1: να γυρίσει τούμπα.
3: Απλώς εγώ το λέω ως εξής. Επειδή είναι φωτογραφίες της στιγμής, όπως μας αρέσει να λέμε δημοσιογραφικά. Και επειδή έχουμε δει τα τελευταία από το 2023 μετά την εκλογική κατάρρευση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και τις πολλαπλές διασπάσεις που ακολούθησαν, είδαμε να γίνονται πράγματα και θάματα μέσα σε ελάχιστες μέρες.
0: Έτσι.
3: Και το βλέπουμε και αυτό. Βλέπουμε δηλαδή αυτές τις ώρες να κλείνουμε διάφοροι κύκλοι που άνοιξαν μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
3: Κλείνει στην πραγματικότητα ένα μεγάλο μέρος της Νέας Αριστεράς και σίγουρα κλείνει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Πιανού κόμματος δηλαδή, ενός κόμματος που προέκυψε από το ΣΥΡΙΖΑ, πιανού κόμματος δηλαδή του κόμματος που είχε αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παραμέρισε αλλά σε ελάχιστο χρονικό διάστημα επανήλθε και στην πραγματικότητα πέρασε ελάχιστος χρόνος, επανήλθε με ένα νέο κόμμα. Του οποίου ακόμα το κόμματος δεν ξέρουμε τη σύνθεση, δηλαδή έχει μόνο 5 εκπροσώπους τύπου. Θέλω να πω ότι γίνονται πολλά και θα γίνουμε στον Ιούνιο και θα δούμε προφανώς και όργανα διορισμένα προσωρινά από τον κύριο Τσίπρα. Θα δούμε και από το ΠΑΣΟΚ να προσπαθεί με μια σκιώδη κυβέρνηση όπως ακούγεται να γυρίσει στον Brand FM με τη Νέα Δημοκρατία, όντας όμως την τέταρτη θέση. Πράγμα που, δηλαδή, πρόκειται για μια μάχη που θα δώσει με διαφορετικούς όρους πια.
0: Προφανώς.
3: Αλλά
0: το με μια σκιώδη κυβέρνηση που, με μια σκιώδη κυβέρνηση που λες, Φόφη, δείχνει μια αναδιάταξη, έτσι, του ΠΑΣΟΚ και αναδιατάσσεται για να δει πώς θα αντιμετωπίσει πια το τοπίο που διαμορφώνεται.
3: Ευαγγελία μου, νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει από την επομένη του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτά,
3: γιατί το ΠΑΣΟΚ χάνει χρόνο.
0: Εμείς οι παλιοί αυτά ξέραμε. Ότι μετά τα συνέδρια έτσι. Είχαμε μια σκιώδη κυβέρνηση από το κόμμα της αντιπολίτευσης.
3: Διατάσσεται η δυνάμη σου. Χάσαμε νομίζω πάρα πολύ χρόνο.
0: Επίσης, επειδή είπε ο Δημήτρης ότι μέχρι τον Ιούλιο το βλέπω πάρα πολύ σύντομα, ας λάβουμε και μια άλλη παράμετρο. Είπε σε ένα μέρος της παραμέτρου ότι ο Τσίπρας, απλώς ανακοίνωσε ακόμα και ξέρουμε την επικοινωνιακή του ομάδα, ένα. Κυρίως όμως, πάρα πολλές φορές έχουμε δει σκηνικά να αλλάζουν από λάθος διαχείριση και πολιτικές γκάφες δημόσιες, εννοώ, ως προς τις θέσεις, τοποθετήσεις κτλ.
3: Ακριβώς.
0: Έτσι. Και επειδή λοιπόν είναι πάρα πολύ θολό το τοπίο και είναι μια κινούμενη άμμος, ναι, πράγματι, αν πάει για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, μπορεί και να είναι δύσκολο για το ΠΑΣΟΚ.
3: Πάντως, εγώ δεν αποκλείω οποιαδήποτε εξέλιξη, όπως δεν αποκλείω ένα νέο κύκλο σοβαρής περιδίνησης στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό ήταν που θέλω να σε ρωτήσω. Αν θα γεννήσει τέτοιο πράγμα η φάση του ΠΑΣΟΚ.
3: Δεν αποκλείεται. Είδαμε τον κύριο Δουκά.
0: Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω.
3: Να βγαίνει στη μέση του τριμέρου και να λέει αυτά που είπε, που τα έχει ξαναπεί τα περί προοδευτικής διακυβέρνησης και τα λένε άλλοι, αλλά αυτή τη φορά έβαλε και θέμα του ποιος θα είναι ο αρχηγός στην επόμενη φάση. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι η διευκρινιστική δήλωση δεν ήταν απόλυτα διορθωτική δήλωση.
0: Καθόλου θα έλεγα.
3: Απλώς δεν είπε, δεν έβαλε το θέμα του αρχηγού.
1: Εγώ
3: να το δούμε. Το απάντησε η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία Άννα Διαμαντοπούλου είναι η δεύτερη ψυχή του ΠΑΣΟΚ, όπως έχουν πει οι ίδιοι χαριτολογώντας σε μια συνάντηση τους προέτους, προενός έτους νομίζω. Και του είπε ότι δεν παρακαλάμε ειδικά αυτούς που μας προσβάλλουν για συνεργασία. Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές γνώμες που παλαιότερα μπορούσε να τις αξιοποιεί ως συγκριτικά πλεονεκτήματα.
0: Και να τις απορροφά ως κραδασμούς.
3: Ακριβώς. Αυτό βλέπουμε ότι τώρα γίνεται πολύ δύσκολα. Αυτό ίσως γίνεται πολύ δύσκολα και για έναν ακόμα λόγο, διότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός είναι πάρα πολύ χαμηλά, συνεχίζει να είναι χαμηλά και να μειώνεται η απήχησή του. Το είδαμε και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ένα είναι αυτό και σίγουρα το άλλο είναι η λειτουργία του κόμματος, κατά την άποψή μου. Είναι αυτό που είπαμε ότι.
0: Το οποίο βάζουν και ξαναβάζουν και είναι πάντα μπροστά.
1: Ερώτημα, Φώφη.
3: Να περιμένει το κόμμα Τσίπρα.
1: Θα ξαναανοίξει η συζήτηση για το αν πρέπει, αν μπορεί να υπάρξει συνεργασία ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα με αφορμή τα όσα είπε ο κύριος Δούκας. Γιατί το ρωτώ? Γιατί χθες η κυρία Αποστολάκη είπε στο Άξιον ότι δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι στην πρώτη θέση. Υπάρχει μία άποψη που την λένε και άλλα στελέχη. Η κυρία Αποστολάκη είπε ότι αυτή είναι και η απόφαση του συνεδρίου, ότι είτε το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα, είτε δεν θα συνεργαστεί με κανένα κόμμα και θα μείνει στην αντιπολίτευση. Και υπάρχει και η άποψη Δούκα που λέει ότι πρέπει αυτά να το δούμε, διότι αν μείνουμε σε αυτή τη θέση και το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο, στις δεύτερες εκλογές θα εξαϊλωθεί, γιατί η μισή θα πάνε από εδώ, η μισή
3: νομίζω,
1: από εκεί.
3: Δημήτρη, νομίζω ακριβώς, Δημήτρη, ότι το τελευταίο διάστημα βλέπουμε το εξής. Στελέχοι και βουλευτές να πηδάνε πολύ πιο εύκολα από τη βάρκα που είναι ή προς το κοινό ή προς μια άλλη βάρκα, που νομίζουν ότι θα τους βγάλει πιο εύκολα στον προορισμό τους. Και βλέπουμε όλο και να μειώνονται οι πιθανότητες συνεργασίας μεταξύ των κομμάτων. Και γιατί? Γιατί όντως υπάρχουν διαφορές. Η κυρία Θεόνικου Φωνολικολάκου δεν ήταν που είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική κουλτούρα και μάλιστα είπε ότι δεν είναι όμορφος χώρος το ΠΑΣΟΚ της Ελλάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και καινούργιες οπτικές. Καινούργιες οπτικές που ενδεχομένως να είναι πιο ευρύχωρες για το ευρύ κοινό που θέλει να προσελκύσει ο κύριος Τσίπρας, όμως βάζει νέα ζητήματα. Το ΠΑΣΟΚ ξέρουμε ότι είναι κεντροαριστερά και νομίζω ότι είναι και ανιστόρητη λίγο αυτή η αναφορά της κυρίας Κουφό-Νικολάκου, αλλά τέλος πάντων βλέπουμε ότι μπαίνουν στο τραπέζι και τέτοιες απόψεις. Μες. Άρα ο κύριος Τσίπρας επίσης έχει διαμηνήσει ότι δεν θέλει συνεργασία, θέλει μόνο μέλη στελέχη στο κόμμα του. Άρα μέχρι να το πω έτσι, τον πρώτο γύρο των εθνικών εκλογών, δεν πιστεύω ότι από καμία πλευρά θα δοθεί σήμα συνένεσης, συνεννόησης και συνεργασίας.
0: Μάλιστα. Φόφη
3: αυτά
0: μου.
3: Μπορεί να τα δούμε μεταξύ πρώτου ή δεύτερου.
0: Θα τα δούμε. Το βέβαιο είναι ότι είναι υποπίεση το Πασόκ αυτή τη στιγμή. Από πολλές πλευρές. Φόφη Γιωτάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για χαρά, για χαρά. Η πολιτική συντάκτρια, η συνάδελφός μας Φόφη Γιωτάκη ήταν. Πάμε, φίλες και φίλοι, στους τίτλους των ειδήσεων. Earth News Radio

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη, δημοσιεύοντας επιστολή στην οποία αναφέρουν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αξιόγλου. Στο 5% εναρμονισμένος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Μάιο, από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Εντός της ημέρας καταθέτει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση 30 άρθρων. Εντείνονται οι εχθροπραξίες Ισραήλ-Χεσμπολά παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμ για δεσμεύσεις κατάπαυσης πυρός. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Απολογούνται σήμερα οι 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτας, ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του, σε τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά θα προχωρήσουν οι αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί αν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία και δεν ξύπνησαν από τη φασαρία. Τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από περίπου μία ώρα σε εινοποιείο επί της οδού Πυθαγόρας στο Μαρκόπουλο. Άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Έχουμε αλλαγή σκυτάλη στην ρύθμιση του ήχου. Η Χαραγιανοπούλου είναι, η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ίδια. Και εμείς τώρα, φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσουμε προκαταβολικά τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Καλό μεσημέρι, κύριε Συρίγο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλταντζή, κύριε Τάκη.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλέσαμε τον κύριο Συρίγο να συζητήσουμε και να κατανοήσουμε, γιατί έχει πάντα άριστη πληροφόρηση σε σχέση με τα συμβαίνοντα στην Αλβανία, για το τι είναι αυτά τα επεισόδια που έχουν εκδηλωθεί εκεί στην Σβέρνιτσα. Μάλιστα, έχουμε και τον τραυματισμό ενός Έλληνα ομογενούς που ξυλοκοπήθηκε. Αυτά τα επεισόδια σημειώθηκαν γιατί οι κάτοικοι αντιδρούν στην κατασκευή ενός υπερπολιτελώς τουριστικού θερέτρου, επικαλούμενοι περιβαλλοντολογικές ανησυχίες αλλά και ιδιοκτησιακά ζητήματα. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει διαμαρτυρηθεί. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός, ο Έντι Ράμα, δηλώνει άγνοια για την ύπαρξη Ελλήνων ομογενών στην περιοχή και χαρακτήρισε τα επεισόδια ως ενέργεια ιδιωτικών φρουρών. Πάντα ο Ράμα έχει έναν τρόπο να διατυπώνει κάπως τα πράγματα και τα συμβαίνοντα.
2: Είχαμε και ένα μπιφ μεταξύ Ράμα και Τσίπρα.
0: Και Τσίπρα θα το βάλω στο τέλος. Ναι. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, τι είναι όλα αυτά?
1: Λοιπόν, η Αλβανία είναι η μοναδική χώρα από τις πρώην χώρες του Ανατολικού Μπλοκ η οποία δεν έχει κλείσει, δεν έχει λύσει το θέμα της αποκαταστάσεως των περιουσιακών δικαιωμάτων των πολιτών της. Έχουν ψηφιστεί μια σειρά από νόμους. Κανένας όμως από αυτούς, ο τελευταίος ήταν το 2020, δεν έχει μπορέσει να λύσει αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια διαχρονική. Κάποιες περιοχές επιστρέφουν. Άμα θέλουμε να δούμε όμως το μέσο όρο, θα διαπιστώσουμε ότι στη μεν περίπτωση των περιοχών που κατοικούν αλβανικής καταγωγής Αλβανοί πολίτες, οι επιστροφές έχουν φτάσει στο 60%. Στις περιοχές που κατοικούν ελληνικής καταγωγής Αλβανοί πολίτες, στο μεν Αργυρόκαστρο είναι γύρω στο 30%. Στην περιοχή των Αγίων 40 είναι γύρω στο 20%. Και στις περιοχές εκείνες όπου κατοικεί η μειονότητα στη Χιμάρα ή στην Άρτα, εκεί που έγιναν τα περιστατικά, είναι κάτω από το 10%.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω αυτό διότι αυτό είναι η μεγάλη εικόνα και αυτό απαντάει και σε αυτό που ο κύριος Ράμας τον κύριο Τσίπρα, ότι μπορεί να ήταν ενέργεια ιδιωτικής εταιρείας αυτό που έγινε, αλλά έγινε παρουσία της αστυνομίας και δυστυχώς δείχνει μια τάση, όχι μια τάση, μια επιλογή της αλβανικής κυβερνήσεως.
0: Στάση είναι, δεν είναι τάση, είναι στάση της και αλβανικής κυβέρνησης απέναντι σε αυτά.
1: Ναι. Τώρα, ειδικά για τη συγκεκριμένη περιοχή, είναι μια περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλους.
0: Μάλιστα.
1: Μια λιμνοθάλασσα δίπλα στον Αυλώνα, εκεί είναι δύο χωριά, η Νάρτα ή Άρτα και το Σβερνέτσι ή Σβερνίτσα όπως τη λένε.
0: Σβέρνετσα, άλλοι το λένε, ναι.
1: Ναι. Εγώ το ήξερα ως Σβερνέτσα, αλλά τέλος πάντων δεν παίζει ρόλο. Είναι το σημείο εκείνο, το βορειότερο σημείο όπου ομιλούνται ελληνικά στην Αλβανία. Οι κάτοικοι τους είναι Έλληνες.
0: Μάλιστα.
1: Το ότι ο Αλβανός πρωθυπουργός λέει δεν ήξερα ότι μένουν εκεί Έλληνες, είναι χαρακτηριστικό και αυτό της αντιλήψεώς του να περιορίσει τους Έλληνες μόνο σε συγκεκριμένα χωριά γύρω από το Αργυρόκαστρο και τους Αγίους 40. Εκεί μιλούσαν και μιλάνε ελληνικά και σήμερα όταν πάτε στο χωριό μιλάνε ελληνικά. Η περιοχή αυτή δυστυχώς έχει δεχθεί τρομερή περιβαλλοντική ρήπανση επειδή είναι δίπλα στον Αυλώνα.
0: Ναι.
1: Όλα τα απόβλητα του Αυλώνα, όλα τα λίμματα καταλήγουν σε αυτή τη λιμνοθάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία πέρσι που την είχα επισκεφθεί είχε σε πολλά σημεία ένα χρώμα ροζ μοβ και πολλές φυσαλίδες στην επιφάνεια. Είναι δηλαδή τεράστια περιβαλλοντική μόλυνση. Παραμένει όμως εξαιρετικής ομορφιάς. Πριν από 1,5 χρόνο είχε γίνει γνωστό ότι ο γαμπρός του Τραμπ, ο Κουσνέρ, μαζί που έχει παντρευτεί την κόρη του ενδιαφερόταν να προχωρήσει σε τουριστική αξιοποίηση δύο σημείων. Το ένα είναι η νήσος Σάσον που βρίσκεται έξω από το λιμάνι του Αυλώνα και το άλλο είναι η συγκεκριμένη λιμνοθάλασσα.
0: Ναι.
1: Όταν είχε ανακοινωθεί αυτό το πράγμα, είχαν βγει διάφοροι που ήταν ιδιοκτήτες αυτής της περιοχής, λένε ότι δεν είναι σωστό, δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς. Υπήρχε μια αντίδραση. Τώρα, πριν από μερικές ημέρες, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, πήγε στην περιοχή μια ιδιωτική εταιρεία και τοποθέτησε σειρματοπλέγματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι σαφές.
0: Η εταιρεία αυτή εκπροσωπεί τον κύριο Κούσνερ?
1: Από ό,τι φαίνεται όχι. Είναι μάλλον μια ιδιωτική αλβανική εταιρεία. Τώρα το έκανε για λογαριασμό του Κούσνερ, αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ούτε έχει εγκριθεί κάποια στρατηγική επένδυση στο όνομα του Κούσνερ.
0: Ναι. Σε όλο αυτό να βάλω και μια
1: λέω αυτό. Ναι. Με συγχωρείτε που πηγαίνω σε αυτό το θέμα. Αλλά η εντύπωσή μου είναι ότι σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει κάποιος που να ενδιαφέρεται για την περιοχή και να είναι μη Αλβανός.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, απλώς χρησιμοποιείται το όνομα του Κούσνερ για να δοθεί η εντύπωση ότι πάει να γίνει κάτι μεγάλο και ωραίο κτλ.
0: Ναι, μα μιλάνε για επένδυση μαμούθου και μου έκανε εντύπωση, κύριε Συρίγο, γιατί έχει και το Πολίτικο εκτεταμένο ρεπορτάζ γι' αυτό. Προφανώς και μιλάει για τον γαμπρό του Τραμπ.
1: Ναι, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει εγκριθεί κάποια στρατηγική επένδυση. Δεν λέω ότι αποκλείεται, αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Τώρα, αυτή τη στιγμή από τα στοιχεία που υπάρχουν.
0: Έχω μία απορία. Διαβάζω και μαθαίνω ότι η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος της Αλβανίας, ΣΠΑΚ είναι το αρτικόλεκτο, έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με αυτό το φιλόδοξο τουριστικό έργο που συνδέεται ή δεν συνδέεται, εν πάση περιπτώσει, με τον Κούσνερ. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω, το αλβανικό κράτος δεν γνωρίζει τα της επενδύσεως αυτής? Τι σημαίνει ότι παρεμβαίνει η Ειδική Εισαγγελία και ξεκινά έρευνα?
1: Λοιπόν, το 2019 η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Αμερική προσπάθησαν να φτιάξουν ένα σύστημα το οποίο να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει διαφθορά στην Αλβανία.
0: Μάλιστα.
1: Φτιάξανε λοιπόν ένα ξεχωριστό σύστημα από το δικαστικό σύστημα, με εισαγγελείς, με δικούς τους δικαστές, με όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο ονομάστηκε ΣΠΑΚ.
0: Μάλιστα, μας το εξηγείτε.
1: Τώρα, πόσο ανεξάρτητο είναι δεν το ξέρουμε. Διότι στην υπόθεση Μπελέρη δεν έδειξε καμία ανεξαρτησία.
0: Μίλησε ο κύριος Μπελέρη σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο μας. Ναι, για πείτε μας.
1: Δεν έδειξε καμία ανεξαρτησία στην υπόθεση Μπελέρη. Αντιθέτως, έδειξε ότι οδηγηθείται εντελώς από τον Ράμα. Είναι όμως γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες έχει πάρει κάποιες πρωτοβουλίες που έχουν ζωρίσει τον Αλβανό Πρωθυπουργό. Επί παραδείγματι, έχει βάλει στο στόχαστρό του την αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως.
0: Μάλιστα.
1: Κυνηγεί σε κάποιους υπουργούς του. Δηλαδή, πάει γύρω-τριγύρω τον τελευταίο καιρό. Θα δούμε τι θα πούνε ή τι ακριβώς σημαίνει. Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Πάντως ο ίδιος ο Ράμα επιμένει και εξακολουθεί να δηλώνει αυτό που κατά καιρούς έχει πει, ότι θέλει να μετατρέψει την Αλβανία σε μια χώρα που θα προκαλεί θαυμασμό. Και στη λογική αυτή λοιπόν είναι υπέρ των επενδύσεων, περί εργονιμή. Αυτό φαντάζομαι και κάτι φυσιολογικό.
2: Πείτε
0: για το
2: μας,
0: Ράμα.
2: Κύριε.
1: Μπορώ να σχολιάσω κάτι από αυτού?
0: Ναι.
2: Και θέλουμε μαζί να σχολιάσετε και αυτή την κόντρα, την ξαφνική του κυρίου Ράμα με τον κύριο Τσίπρα. Που έβαλε,
1: μπορώ να σχολιάσω κάτι από αυτού?
0: Ναι.
2: Και θέλουμε μαζί να σχολιάσετε και αυτή την κόντρα, την ξαφνική του κυρίου Ράμα με

0: στα Τύρανα χτίζονται αρκετοί ουρανοξύστες αυτή τη στιγμή. Βγήκε λοιπόν η Αλβανική Κεντρική Τράπεζα, η τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα της Αλβανίας, και είπε ότι από τα χρήματα που διατίθενται στο κατασκευαστικό τομέα για τους ουρανοξύστες και για όλα αυτά, μόνο το 16% έχει περάσει από τράπεζες ή έχει έρθει με εμβάσματα ή με δάνεια ή με οτιδήποτε.
1: Μάλιστα.
0: Όλο το υπόλοιπο είναι μαύρο χρήμα.
1: Ακριβώς. Δεν μας κάνει όμως.
0: Είναι μικρό ποσό.
1: Ναι, δεν μας κάνει όμως εντύπωση. Είναι αυτό που δυστυχώς αναμένουμε. Έχει ένα ενδιαφέρον αν αυτό το μαύρο χρήμα και αν αυτές οι επενδύσεις ξέρουμε από πού προέρχονται, από πού γίνονται. Γιατί έχει και μια εξαιρετική σχέση ο Ερντογάν με τον Ράμα. Και η Τουρκία κάνει επενδύσεις στην Αλβανία.
0: Σύμφωνα πάντα με όσα λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφοροι διεθνείς οργανισμοί, αυτά προέρχονται από μαύρο χρήμα που κινείται κυρίως από ναρκωτικά.
1: Και επομένως είναι και προσδιόριστο ως εκ τούτου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Για απαντήστε τώρα, λοιπόν.
0: Τώρα για το θέμα
1: μην τον αφήσετε παραπονεμένο τον Δημήτρη. Ναι.
0: Κοιτάξτε, είναι ενδιαφέρον ότι μπήκε σε αυτή την ιστορία ο Αλβανός Πρωθυπουργός. Θα σχολιάσω μόνο αυτά που είπε ο Αλβανός Πρωθυπουργός σε αυτή τη φάση, δηλαδή προσπάθησε να περάσει μια εικόνα, ένα μεμονωμένο γεγονός, γιατί είσαι τόσο εθνικιστής και το χειρίζεσαι με αυτόν τον τρόπο. Είναι κλασική μέθοδός του. Είναι όλα μεμονωμένα γεγονότα. Έλα όμως που τα μεμονωμένα γεγονότα όταν μαζεύονται δείχνουν την τάση που επικρατεί.
2: Μάλιστα. Και αναφέρθηκε και στη Συμφωνία των Πρεσπών λέγοντας ότι εκεί δεν λειτουργήσε ο κύριος Τσίπρας εθνικιστικά.
0: Εντάξει, όλα θα τα πει τώρα.
1: Καλά, ευκαιρία θα βρει ο Ράμα.
0: Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι μπήκε στη διαδικασία να του απαντήσει.
2: Μάλιστα.
0: Ουσιαστικά ήταν μια απάντηση γενικότερη, ότι μην παρασύρεστε αυτούς εθνικισμούς, εγώ είμαι σοβαρό κράτος και τα λοιπά.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι, και ότι μην κάνετε μικρά μεμονωμένα αυτό που είπατε, περιστατικά θέματα ευρύτερης πολιτικής, τους δίνεται ευρύτερη πολιτική σημασία αυτό.
0: Εκεί.
1: Αυτός είναι ο άξονας του Ράμα, του γνωστού Ράμα θα πω εγώ, γιατί κάπως έτσι κινείται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε κύριε Συρίγο.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, γεια χαρά σας. Γεια σας, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, φίλες και φίλοι, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, μας τα εξήγησε. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται στην Αλβανία. Ο ίδιος είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός γι' αυτό που. Και έχει, κρατάω την επιφύλαξή του, γιατί είναι γνώστης, καλός γνώστης των θεμάτων της Αλβανίας ο κύριος Συρίγος, που κρατάει αποστάσεις και επιφυλάξεις από το αν είναι η επένδυση Κούσνερ, εάν η εταιρεία η οποία είναι εκεί είναι εταιρεία που συνδέεται με την επένδυση του κυρίου Κούσνερ. Θα τα δούμε αυτά, γιατί σας το λέω, γιατί έχει πάρει έκταση ως γεγονός αυτό. Δηλαδή το Πολίτικο έχει εκτεταμένο ο ρεπορτάζ.
2: Βέβαια.
1: Που το κάνει κάθε φορά, το ανανεώνει σε σχέση με τα γεγονότα.

0: Γυρνάμε, φίλες και φίλοι, αλλά έχουμε μια δυσάρεστη είδηση να μεταφέρουμε, ο Δημήτρης και εγώ, γιατί πέθανε ένας συναδελφός μας, τον ξέρετε όλοι. Μεγάλη διαδρομή, μεγάλη πορεία. Ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου έφυγε σήμερα. Είχε κάποια προβλήματα, χρόνια προβλήματα υγείας.
1: Δημοσιογράφος, μεγάλος δημοσιογράφος.
0: Από εδώ,
1: δημόσια τηλεόραση.
0: Είχε κάνει αυτή την περίφημη.
1: Τρεις στον αέρα.
0: Ναι, ναι. Και το, νομίζω είχε προηγηθεί μια άλλη εκπομπή που ήταν κάθε μεσημέρι και μετά έγινε το Τρεις στον αέρα. Δεν έχει σημασία
1: τώρα. Ναι, Τρεις στον αέρα ήταν με τη Σεμίνα Διγενή, τον Γιάννη Δημαρά και τον Γιώργο Παπαδάκη. Έτσι, εκεί ξεκίνησε ο Γιώργος Παπαδάκης, το Τρεις στον αέρα.
0: Ναι. Ήταν βουλευτής,
1: ναι, του ΣΥΡΙΖΑ,
0: βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε όλα αυτά.
1: Ωραίο λόγο,
0: μαχητικός δημοσιογράφος, υπερασπίστηκε την δημοσιογραφική διοντολογία πάρα πολλές φορές και είχε ευαισθησία σε αυτό. Να είναι καλό τάξιδι ψυχή του, θα ευχηθούμε εμείς, φίλες και φίλοι. Δυσάρεστη ειδήσεις αυτά, με στενοχωρούν πολύ. Και τώρα να πούμε, να περάσουμε και να κλείσουμε έτσι την εκπομπή, ότι σήμερα στην Νέα Δημοκρατία βάζει το θέμα της συνταγματικής.
1: Σωστά, έκανε μια ανάρτηση ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στο Facebook, που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία συνεπεί στις δεσμεύσεις της. Σήμερα καταθέτει στη Βουλή την πρότασή της για την συνταγματική αναθεώρηση. Η εισήγηση, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή και των ίδιων των δικαστών, και από την προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης μέχρι την προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων. Και βεβαίως υπάρχει ειδικό άρθρο και για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Κοίταξε, ναι, θυμάμαι.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Μόλις πριν από 15 μέρες που είχε ξαναμπεί αυτό στην συνεδρίαση του, το θυμηθήκα, του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές, Δημήτρη. Ναι. Και είναι αυτές οι οποίες θα συζητηθούν. Βεβαίως έχει προσδοκίες η κυβέρνηση και είναι υψηλές οι προσδοκίες. Τα όρια όμως ως προς την δυνατότητα συνένεσης κοινοβουλευτικής, εννοώ, είναι περιορισμένα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά. Ναι, δεν θα γίνει τίποτα. Στην πρώτη ψηφοφορία δεν θα πάρει κανένα άρθρο 180, από τη στιγμή που και το ΠΑΣΟ και άλλα κόμματα έχουν δεσμευθεί. Θα πάει στη δεύτερη, στη δεύτερη συναναθεωρητική βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές, και θα δούμε εκεί που θα υπάρξουν
0: και
1: συνενέσεις.
0: Και να πούμε ότι επί της ουσίας σημαίνει το άρθρο 86, έτσι.
1: Ναι, και 86, και αλλαγή τον τρόπο εκλογής
0: που
1: των βουλευτών.
0: Αφορά στην ευθύνη για την ποινική ευθύνη των.
1: Και το 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και πολλά άλλα.
0: Για την ιδιωτική παιδεία.
1: Τώρα, και να πούμε και κάτι τελευταίο, προλαβαίνουμε. Έχουμε πριν από λίγο μία ανάρτηση του Πάνου Σκουρλέτη από τη Νέα Αριστερά, που λέει και καλή τύχη στους συντρόφους που έφυγαν αναμενόμενο κλπ. Αλλά το ενδιαφέρον που είναι στις βολές που ρίχνει στο κόμμα Τσίπρα, λέγοντας ο κύριος Σκουρλέτης ότι είναι ένας σχηματισμός που δεν αποτελεί έκφραση λαϊκού μετόπου, ούτε συνιστά πόλο που μπορεί να στεγάσει διαφορετικές δυνάμεις. Είναι σχήμα προσωποπαγές, αρχηγικό, χωρίς εσωτερικές διαδικασίες, που προϋποθέτει τη διάλυση κομμάτων, αποκλείει τις συνεργασίες και θεωρεί πως δεν έχει όμορους χώρους και συμβάλλει, λέει, στην απαξίωση της πολιτικής.
0: Ναι, εντάξει, καμία έκπληξη.
1: Βαριές
0: είναι δεδομένη
1: εκφράσεις.
0: Πια. Ναι, ναι, αλλά είναι δεδομένη,
1: ναι, ναι,
0: η απόσταση
1: Σκουρλέτη
0: από τον Τσίπρα. Και αυτό να το αντιστοιχίσουμε και να το ταυτίσουμε, όχι πλήρως, γιατί ο καθένας έχει την άποψή του, με τους εναπομείναντες στη Νέα Αριστερά. Δηλαδή, ναι, επί της ουσίας εκφράζει την βασική αντίληψη των στέλεχων της Νέας Αριστεράς. Λοιπόν, τέλος. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέω, Χαρίτσι και Αχτσόγλου παραιτήθηκαν από το κόμμα που ίδρυσαν όταν ο Τσίπρας κότσαρε τον Κασελάκη για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Προκειμένου να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα ερωτήματα.
1: Ναι, αυτό θα είναι το επόμενο, η επόμενη κόντρα, το επόμενο επεισόδιο της κόντρας. Τι λέγεται? Λέγεται ότι κάποιοι που θέλουν να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα θα φέρουν στην επιφάνεια το αφήγημα.
0: Ακριβώς.
1: Ότι επί της ουσίας ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός που βοήθησε στην εκλογή Κασελάκη για να μπλοκάρει την εκλογή Αχτσιόγλου.
0: Ναι, ναι. Και μια και είπες Αχτσιόγλου, εδώ ο φίλος μας ο Άγγελος. Γεια σου, Άγγελε, καλό μεσημέρι. Κακία γράφεις, έτσι. Γιατί λέει, η Αχτσιόγλου δεν παρετείται της πολιτικής. Η πολιτική τη θέλει όμως. Καλά, δεν είναι και ένας τέλεχος για πέταμα, κυρία.
1: Όχι, εντάξει.
0: Συγγνώμη για την έκφραση,
1: μην
0: κυρία Αχτσιόγλου. Δηλαδή, για κοίταξε, σε παρακαλώ πολύ, στη Βουλή.
1: Πριν την εμφάνιση. Όχι, και να πούμε ότι πριν την εμφάνιση Κασελάκη, η κυρία Αξιόγλου, όλες οι δημοσκοπήσεις έδιναν 70%.
0: Βέβαια. Λοιπόν, άντε, για χαρά σας, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα.
1: Καλό μεσημέρι.

0: ώρα είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.
4: Φεύγει πρόση μηχανή, σαλπάρει το πλοίο. Φεύγει τα αεροπλάνο, έχετε για και αντί.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος.

0: Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακούργημα των Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ακατάλληλο για κατανάλωση έχει κρυφεί το νερό σε 3 χωριά του Νοτιού Πηλίου από τις 29 Μαΐου και οι αρχές αναζητούν την πηγή του προβλήματος. Τα τρακτέρ στους δρόμους βγάζουν σήμερα οι αγρότες στη Θεσσαλία. Συγκέντρωση στο λιμάνι της Μυτιλίνης πραγματοποιούν σήμερα κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς θλίψη επικρατεί για τη δολοφονία της 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα από το σύζυγό της την ώρα που τα παιδιά τους κοιμούνταν σε διπλανό δωμάτιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα ακούγονταν συχνά καυγάδες, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χορήγησε ο καθομολογίαν δράστης κάποια ουσία στα δύο παιδιά για να μην ακούσουν τις φωνές της μητέρας τους. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί μάλιστα στον εισαγγελέα Καλαμάτας ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος. Στον κατηγορούμενο αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Από λεπτό σε λεπτό, βγήκε καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Αναμένεται να περάσει την πόρτα των δικαστηρίων λόγω καθομολογίαν. Ο 41χρονος καθομολογίαν γυναικοκτόνος που προχώρησε σε αυτή τη φυγερή άγρια δολοφονία της συζύγου του μες τα ξημερώματα. Ακούσαμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ, είναι μια ιστορία που έχει συγκλονίσει ολόκληρο το Πανελλήνιο αλλά και εδώ την τοπική κοινωνία και έχει μια ακόμα μεγαλύτερη τραγική διάσταση στο γεγονός ότι στο ίδιο σπίτι βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά, δύο κοριτσάκια ηλικίας 10 και 6 ετών, τα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία κοιμώτησαν σε διπλανό δωμάτιο και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν ξύπνησαν. Έχουν προχωρήσει σε αιματολογικές εξετάσεις από το νοσοκομείο για να δουν αν τους έχει χορηγηθεί κάποιο ηρεμιστικό ή κάτι άλλο και τον λόγο που δεν ξύπνησαν.
0: Και Κώστα, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η αστυνομία κλήθηκε από τους γείτονες, από τις φωνές και από τις κραυγές.
1: Από τους γείτονες τα ξημερώματα έφτασε σε 5 λεπτά, ωστόσο ακόμα και αυτά τα 5 λεπτά ήταν αργά και θέλω να σου πω ότι είναι ακόμα και τα έμπειρα στελέχη της αστυνομίας είναι ιδιαίτερα σοκαρισμένα από το θέαμα που αντίκρισαν, Βίκη. Ήταν κατακρουργημένη κυριολεκτικά η γυναίκα. Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι βρίσκονταν σε μια αμυντική θέση, κάτι που φαίνεται ότι θα υποστηρίξει και ενώπιον των ακριτικών αρχών, όταν και θα απολογηθεί ύστερα το πιθανότερο μετά από 3 ημέρες. Αυτά είναι τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Θα δούμε τι θα πει και ο δικηγόρος του σε λίγη ώρα από τώρα, όταν θα προσέλθει ενώπιον των συγκελικών αρχών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να πούμε βέβαια πως η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκ νέου σήμερα και εκτιμάται μάλιστα ότι θα ρίξει και περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις του στο Sky, με αφορμή τη δολοφονία της 39χρονης, είπε πως το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο τετράμινο μάλιστα, υπήρξαν 6.500 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Ας τον ακούσουμε.
2: Θα σας πω το αδιανόητο. Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026. 3.850 συλλήψεις.
3: Για ενδοοικογενειακή βία.
2: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
3: 3.850
2: συλλήψεις. Ναι, και κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
0: Να παραμείνουμε εμείς δυστυχώς σε αυτό το θέμα, καθώς όπως ακούσαμε και από τον κύριο Χρυσοχοΐδη είχαμε 3.850 συλλήψεις, ενώ 6.500 ήταν οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, ενώ στη φυλακή κατέληξαν κάποιοι εκατοντάδες. Εμείς θα πάμε να συνομιλήσουμε για το θέμα με τη δικηγόρο Πέννη Κονιτσιώτη Ρίζου, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Κονιτσιώτη.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται τελικά, κυρία Κονι... Τι γίνεται, κυρία Κονιτσιώτη, με αυτές τις υποθέσεις τελικά? Βλέπουμε γυναίκες θύματα στα χέρια των συζύγων τους. Ποια είναι η νομική μεταχείριση αυτών των υποθέσεων? Δεν υπάρχει ο νομικός όρος γυναικοκτονία, έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είναι?
4: Πράγματι, στην Ελλάδα, στο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας, δεν υπάρχει αυτοτελές αδίκημα γυναικοκτονίας, που δεν είναι σε κάποιες άλλες χώρες, αλλά ανήκει στο πλαίσιο του ποινικού κώδικα, γιατί όταν μιλάμε για ανθρωποκτονία, εκπροθέσεις, εκδόρου που είναι, στις κοινές διατάξεις του ποινικού κώδικα. Βέβαια, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι το νομοθετικό μας πλαίσιο έχει ενισχυθεί αρκετά, ειδικά τα τελευταία χρόνια και μετά τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που είναι η διεθνής, πώς να το πω, σημαντικότερη σύμβαση που αφορά την ενδοκογυναική βία και την έμφυλη βία και το επίπεδο πρόληψης και απαστολής, την οποία έχει ενσωματώσει και η χώρα μας, και από τότε, από το 18 που την ενσωμάτωσε, έχει λάβει διάφορα μέτρα τα τελευταία χρόνια, με τελευταία τις αρχές του 26, του 25, τροποποίησης του νόμου, όπου διευρύνθηκαν ζητήματα της ενδοκογυναικής βίας, κάπως εξειδικεύτηκαν και έχουμε περισσότερες, να το πω, ενασχολήσεις και δικαστικές και προληπτικές και τα αστυνομικά τμήματα, και έχουμε και πλέον δομές και έχουμε και άλλους μορφές προστασίας άμεσης των θυμάτων από πιθανές υποπτές ή κατόπιν καταγγελίες πράξεις τέτοιου είδους.
0: Δηλαδή, θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα νομικό όπλο στα χέρια των γυναικών για να προστατευθούν αν βρίσκονται σε μια τέτοια...
4: Αυτή τη στιγμή, ναι, υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να το ξέρουν οι γυναίκες. Βέβαια, αυτό που πρέπει να επισημάνω κιόλας είναι ότι είναι δύσκολο να γίνει όταν μια γυναίκα βρίσκεται σε ένα καθεστώς τέτοιο, ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον βίας, η οποία δεν είναι ξαφνική αυτή η βία. Αυτό θέλω να το επισημάνω. Έχει πάρα πολλά σημάδια, ενώ η ακραία βία, όπως είναι η ανθρωποκτονία, έχουν προηγηθεί πολλά στάδια αυτή, τα οποία ήταν αντιληπτά και στο ίδιο το θύμα φυσικά, σε πάρα πολύ προγενέστερο στάδιο, αλλά και στους γύρω μας. Δηλαδή αυτό, γι' αυτό και το χαρακτηρίζω σε μια κοινωνική αποτυχία αυτό το γεγονός. Κάθε ανθρωποκτονία, κάθε γυναικοκτονία είναι μια κοινωνική αποτυχία, γιατί και τόσα σημάδια σε προγενέστερο βαθμό και σε προγενέστερο χρόνο, που μπορούσαν όλα αυτά να αντιμετωπιστούν και να προβλεφθούν και να μην φτάσουμε σε αυτό το έσχατο, το μη περαιτέρω, αυτό που δεν αναστρέφεται, δηλαδή που είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου. Και ειδικά όταν εμπλέκονται, υπάρχουν και παιδιά σε μια οικογένεια, που αυτά τα παιδιά μια ζωή στιγματίζονται και περνάνε και βιώνουν όλο αυτό το φάσμα και της κακοποίησης εντός της οικογένειας και την απώλεια του γονέα, που είναι ό,τι πιο σημαντικό, ειδικά σε μια ευαίσθητη ηλικία. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω, ότι αυτή τη στιγμή εκεί που πρέπει να δοθεί έμφαση από όλες τις γυναίκες είναι ότι να μιλάνε. Σε ένα προληπτικό στάδιο ακόμα υπάρχουν και διάφορα προγράμματα ψυχοεκπαιδευτικά, όπως η Women Alliance, στην οποία συμμετέχω και είναι μέλος, που ασχολείται με την έμφυλη βία και με την προστασία της γυναίκας και την ενδοικογενειακή βία. Έχει διάφορα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα, για παράδειγμα, καθ' τη διάρκεια του έτους. Και άλλοι φορείς να μιλάνε, να επικοινωνούν. Πλέον έχουμε από πέρσι τους επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς, όταν αφορά μυρίκους, φαρμακοποιούς, που αυτοί πλέον μόλις αντιληφθούν ένα περιστατικό ενδοικογενειακής βίας πρέπει και οφείλουν άμεσα να το καταγγείλουν και με το ακαταδίωκτο, δηλαδή χωρίς να έχουν ήδη συνέπειες για την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση από όλη την κοινωνία σε αυτά τα φαινόμενα. Οι γείτονες, όταν ακούν τέτοιου είδους γεγονότα, δηλαδή αναφέρθηκε τώρα με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός, υπήρξε μια γειτόνισσα που άκουσε κάτι. Πρέπει να ασχολούνται. Δεν μπορεί μόνο αυτή να άκουσε. Όταν αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται ξαφνικά, γίνεται επί χρόνια, γίνεται επί μακρόχρονικο διάστημα.
0: Εννοείται τους καυγάδες, αν ακούμε.
4: Τις μπαταρίες, τις φωνές, όλα αυτά είναι σημάδια. Για να μπορεί να κάνει και μια αξιολόγηση, πρέπει δηλαδή ο γείτονας ακόμα ή κάποιος από το συγκεκριμένο περιβάλλον ή ένας φίλος ή οποιοδήποτε. Γιατί συνήθως τα θύματα ενδοικογενειακής βίας, η αλήθεια είναι ότι από τους δράστες αποξενώνονται κοινωνικά. Για να υπάρχει αυτός ο έλεγχος και η εξουσία πάνω στο θύμα, ο δράστης συνήθως αποξενώνει και κοινωνικά και οικονομικά και φυσικά ψυχολογικά, καταρακώνει το θύμα.
0: Ναι.
4: Εντάξει, άρα είναι δύσκολο λοιπόν να γίνει αντιληπτό τον περίγυρο, όμως κάπου υπάρχουν κάποιες φωνές, υπάρχουν κάποια περιστατικά βίας. Αυτά όλα είναι σημάδια που δεν πρέπει να αφήνουν κανέναν αδιάφορο πλέον.
0: Ναι.
4: Είναι υποχρέωση της κοινωνίας, γιατί το ίδιο το θύμα είναι δύσκολο να προστατευτεί όταν ζει σε ένα καθεστώς φόβου και βίας. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε το θύμα γιατί δεν πήγε γέρος. Μπορεί να μην μπορεί, να μην είναι ανήμπορο. Ο περίγυρος έχει μια υποχρέωση να το φέρει στην επιφάνεια. Τότε λοιπόν οι αστυνομικές αρχές και οι δικαστικές αρχές μπορούν να κάνουν μια αξιολόγηση κινδύνου, το risk assessment που λέμε.
0: Μάλιστα.
4: Και να δούμε εκεί τι μέτρα μπορούν να ληφθούν για να απομακρυνθεί ο δράστης, να πάει το θύμα με τα παιδιά σε μια δομή
0: και να ακολουθεί.
4: Να προλάβουμε τα χειρότερα.
0: Έτσι ακριβώς. Κυρία Κονιτσιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα στο άλλο θέμα, στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Συνεχίζεται λοιπόν σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης για να μας ενημερώσει. Και Κώστα, η εισαγγελέας έχει αναπτύξει την πρόταση επί των ενστάσεων στην παράσταση υποστήριξης κατηγορίας.
5: Ναι, έτσι ακριβώς. Και συγκεκριμένα η εισαγγελέας της έδρας του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων ζήτησε να γίνει δεκτή η δήλωση παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των συγγενών των θυμάτων και των επιζώντων των τραυματιών ως προς τα βασικά αδικήματα, δηλαδή της επικίνδυνης παρέβασης μέσα σε σταθερές τροχές με συνέπεια μεγάλο αριθμό θανάτων, αλλά και τις βαριές σωματικές βλάβες επ' αυτού, που είναι τα βασικά αδικήματα. Όμως πρότεινε να απορριφθεί η παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας συγγενών και τραυματιών όσον αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, είναι για τους τρεις κατηγορούμενους οι οποίοι συνδέονται με τη μετάταξη του σταθμάρχη. Δεν είναι άμεσα ζημιοθέντες, δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια, υποστήριξε η εισαγγελέα στην πρότασή της. Ήδη υπάρχει αντίλογος γι' αυτό. Ακόμη, η εισαγγελέα ζήτησε να γίνει δεκτή η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων, θεωρώντας ότι είναι ζήτημα μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος η υπόθεση. Γι' αυτό και οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν κατ' εξαίρεση δικαίωμα να εκπροσωπούν έτσι τον κοινωνικό σύνολο. Ζήτησε να απορριφθεί η υποστήριξη της κατηγορίας της Ένωσης Τεχνικών Έλξης, γιατί λέει ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, και να απορριφθεί του ελληνικού δημοσίου, όπως είπε, η παράσταση της υποστήριξης κατηγορίας, αόριστη επίκληση περί ύπαρξης περιουσιακής ζημίας. Ήδη είχαμε την καταγραφή κάποιων αντιδράσεων, συγκεκριμένα δύο συνήγοροι συγγενών θυμάτων είπαν ότι η αιτιώδη συνάφεια όσον αφορά την παράβαση καθήκοντος είναι ζήτημα της ακροματικής διαδικασίας και πρέπει να εξελιχθεί συνακριθεί στην εξέλιξη της δίκης. Είχαμε και μια αντίδραση από την πλευρά του κυρίου Σκαρύπα για την παράσταση του δημοσίου, ότι είπε ότι πρόκειται για εγκλήματα στα οποία το δημόσιο είναι συναυτουργός και ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο κρατικό έγκλημα και ότι οι συγγενείς των θυμάτων μέσω των συνηγόρων τους θα παλέψουν για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για κάποιους από τους κατηγορούμενους σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ενώ εκπροσωπώντας την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, ο κ. Μαντάς, ενισχύοντας την πρόταση της εισαγγελέα, είπε ότι η υπόθεση έχει ιδιαίτερη κοινωνική σημασία. Το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εκδώσει πράξη που χαρακτηρίζει τέτοια την υπόθεση και παραιτήθηκε από τα ένδικα μέσα. Είχαμε και κάποια ένταση λίγο πριν τη διακοπή, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι είναι βαρύτατη προσβολή αυτή η εικόνα των εδράνων των κατηγορουμένων που είναι άδεια, είναι ακραία περιφρόνηση όπως τη χαρακτήρισε, καθώς είναι μόνο τρεις παρόντες εκ των 36 κατηγορουμένων, και γι' αυτό είπε ότι θα ζητήσει το δικαστήριο να επιβάλλει την παρουσία τους εκεί. Υπήρχε μια μικροένταση από την αντίδραση ενός συνηγόρου υπεράσπισης και την αντίδραση των συγγενών, που σήμερα είναι αλήθεια ότι έχει και πολλούς συγγενείς και ακροατήριο στην κύρια αίθουσα, καθώς ζητήθηκε από την αρχή και έγινε δεκτό. Όσοι από το ακροατήριο είναι στην αίθουσα, τη δεύτερη αίθουσα που είναι με γιγαντοοθόνη, να μπουν στην κανονική αίθουσα, γιατί υπάρχουν αδειές θέσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς έχουμε σε τρία χωριά του Νοτίου Πηλίου το νερό έχει κρυφθεί ακατάλληλο για κατανάλωση. Οι αρχές μάλιστα αναζητούν την πηγή του προβλήματος και σήμερα μάλιστα θα έχουν στα χέρια τους και τις δεύτερες αναλύσεις για το νερό. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, έχουμε κάτι νεότερο?
6: Εγώ δεν ξέρω κάτι νεότερο, δεν ξέρω για τις δεύτερες αναλύσεις, σήμερα τις περίμεναν. Για την ώρα πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι στις περιοχές αυτές, δηλαδή Λεφόκαστρο, Κάλαμο και Τρίκερη, έχουν ζητήσει να μην καταναλώνεται το νερό, διότι εντοπίστηκε μέσα στο νερό μια ουσία η οποία προκύπτει από την ένωση οργανικών ενώσεων μαζί με την χλωρίωση, που όταν αυτή είναι σε αυξημένες τιμές μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην υγεία. Και γι' αυτό το λόγο ο Δήμος είπε ότι το νερό είναι κατάλληλο για πόσοι και μοιράζει νερό εμφιολωμένο στους κατοίκους, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς, αν και δεν θέλησαν να μιλήσουν δημόσια, είπαν ότι γενικά χρησιμοποιούν νερό εμφιαλωμένο, διότι ποτέ δεν είναι σίγουροι για το τι ακριβώς συμβαίνει, επειδή από το ίδιο ακριβώς νερό που έρχεται από το Παναγιώτικο και φυσικά χλωριώνεται, παίρνουν και άλλοι οικισμοί. Δεν ξέρω αν παρατηρήθηκαν μόνο εκεί, ίσως σήμερα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η αντιπολίτευση που δείχνει να είναι προβληματισμένη γύρω από αυτό φέρνει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητά απαντήσεις για το τι συμβαίνει και για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Διότι η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής και άλλες φορές είχε κριθεί ακατάλληλο, όχι όμως ποτέ για το συγκεκριμένο λόγο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Να πάμε τώρα στους αγρότες. Καθώς στους δρόμους έβγαλαν σήμερα τα τρακτέρ τους, στα Φάρσαλα, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το απόγευμα, μάλιστα, ακολουθούν οι αγρότες στο Πλατίκαμπο και τον Τύρναβο, οι οποίοι ενώνουν τη φωνή τους με τους αγρότες των Φαρσάλων για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και παραμένουν άλυτα, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν. Να πάμε στον Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τουλάχιστον οι αγρότες βρήκαν το δικό τους τρόπο να ξαναβγάλουν τα τρακτέρ για να ευχηθούν καλό καλοκαίρι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις 10.30 το πρωί συγκεντρώθηκαν τα τρακτέρ στην κεντρική πλατεία των Φαρσάλων και θα παραμείνουν εκεί μέχρι και αύριο, θα μείνουν δηλαδή για μία ημέρα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας βεβαίως για τα προβλήματα που αντιμετωπίσουν, τα οποία είναι πολλά. Και άλυτα, την ίδια στιγμή δηλαδή βεβαίως που μιλάμε, οι αγρότες περιμένουν να δουν το χρώμα του χρήματος από τις επιδοτήσεις που δικαιούνται. Υπάρχουν όμως ζητήματα με το monitoring, τον έλεγχο με τον δορυφόρο. Δεν βεβαίως εμπιστεύονται πλέον, υπάρχει ένα χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της νέας πολιτικής ηγεσίας, με την οποία συναντήθηκε η Νοτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομολάρισας και δεν έλαβε επί της ουσίας απαντήσεις για τα όσα έχουν τεθεί. Υπάρχουν υποσχέσεις που είχαν δοθεί από τις κινητοποιήσεις, τις πολυήμερες κινητοποιήσεις που διήρκησαν σχεδόν δύο μήνες, οι οποίες δεν έχουν γίνει, παραμένουν κενό γράμμα επί του παρόντος και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα και επιτείνουν το πρόβλημα της ρευστότητας που υπάρχει στο Θεσσαλικό κάμπο. Είναι ένα γενικότερο ζήτημα. Οι αγρότες δεν έχουν χρήματα για να προμηθευτούν τα εφόδια. Οι εκπρόσωποι των εταιριών φυτοφαρμάκων δύσκολα δίνουν επιπίστωση. Δεν γνωρίζουν βεβαίως οι αγρότες αν θα πάρουν και πότε θα πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται. Καλούνται σε άλλες περιπτώσεις να επιστρέψουν όσα χρεωστεί τους καταληθέντα ποσά από επιδοτήσεις περασμένων ετών. Και υπάρχει γενικότερα ένα άσχημο κλίμα, το οποίο οδήγησε βεβαίως τους αγρότες να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους σε μια περίοδο που η αγροτική δραστηριότητα βρίσκεται στην κόρυφωσή της, στο ζενίθ. Έχουν ήδη σπαρθεί οι αρινές καλλιέργειες, έχουν αρχίσει να γίνονται οι αλωνισμοί στα πρώτα σιτάρια αλλά και στο Βίκο, στα Ψυχανθή, και ακολουθεί βεβαίως και η βαμβακοκαλλιέργεια και όχι μόνο αυτά, τα καλαμπόκια βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει και η ερδευτική περίοδος. Είναι περίοδος αιχμής. Παρ' όλα αυτά, ωστόσο, οι αγρότες δηλώνουν διατεθειμένοι και μέσα στο καλοκαίρι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις σε περίπτωση βεβαίως που δουν ότι παραμείνουν κενό γράμμα οι υποσχέσεις που έχουν λάβει και οι δεσμεύσεις και από το Υπουργείο αλλά και από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού. Τουλάχιστον υπήρχαν είναι δεσμεύσεις και για το αγροτικό ρεύμα, για το οποίο δεν βλέπουν τουλάχιστον να υπάρχει κάτι αντίστοιχο στους λογαριασμούς τους. Γίνονται και διαφορετικές χρώσεις στον ίδιο λογαριασμό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα και από τα Φάρσαλα ο αντιπρόεδρος της Νοτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Αληφτήρας. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, προβλήματα και εκκρεμότητες βεβαίως και από τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία δημιουργούν και επιτείνουν έτσι αυτό το άσχημο κλίμα, και γι' αυτό και οι αγρότες στον Πλατίκα από τις 5.30 ώρα το απόγευμα και στον Τέρνα βγάζουν και αυτοί τα δικά τους τρακτέρ, προχωρώντας σε αυτή την κινητοποίηση και προειδοποιώντας βεβαίως ότι οι κινητοποίησεις αυτές θα συνεχιστούν σε περίπτωση που δεν υπάρξουν συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα που θα τα δουν και στις τσέπες τους οι αγρότες εδώ στο Θεσσαλικό κάμπο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε εμείς στην Λέσβο, που στο λιμάνι της Μυτιλίνης έχουν συγκεντρωθεί σήμερα φτηνοτρόφοι και αγρότες μετά το κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων με έτοιμα τη λήψη των ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των συνοπειών του αφθόδους πυρετού. Την κινητοποίηση παρακολουθεί η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Έξω από το λιμάνι της Μυτιλίνης, όπου έχουν συγκεντρωθεί αγρότες και ακτινοτρόφοι, να πω ότι υπάρχει κάλεσμα και από την ΑΔΕΔΗ και από το Εργατικό Κέντρο με τρίωρη στάση εργασίας για να διευκολύνουν εργαζόμενους να συμμετέχουν και να στηρίξουν τους ακτινοτρόφους. Είναι μικρή η συμμετοχή των κτηνοτρόφων, πρέπει να σου πω. Όπως μας έλεγε η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, έχουν κάνει περιοδία στα χωριά στις μέρες αυτές, όπου καταγράφεται η απογοήτευση των αγροτών και ποιο είναι το αίτημά τους. Ναι, μεν ακούνε ένα πλαίσιο μέτρων από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση, ωστόσο αυτά τα μέτρα αργούν, δεν έρχονται. Και γιατί το λέμε αυτό? Από τη μια, το Υπουργείο λέει ότι για τη Λέσβο ελήφθησαν αποφάσεις και προχωρούν οι διαδικασίες πολύ γρηγορότερα από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως το γεγονός ότι το Πάσχα, που ήταν οι ημέρες που θα έμπαιναν χρήματα στα σπίτια των αγροτών για τα οποία θα τους κράταγαν μέχρι και με το τέλος του χρόνου, δεν πήραν φράγκο. Εντοπίστηκε αυτό δυσπηρετός λίγο πριν από το Πάσχα, μπήκε σε καραντίνα το νησί, δεν έδωσαν αρνιά, δεν πήραν χρήματα από το γάλα, δεν πήραν επιδοτήσεις όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα, ζουν με δανεικά. Αυτό είναι που λένε οι αγρότες εδώ και δεν έχουν πια διέξοδο. Ναι, μεν κατανοούν αυτά που λέει το Υπουργείο, ότι δρομολογούνται και θα γίνουν αυτά μέχρι το τέλος του χρόνου, δεν έχουν όμως χρόνο να περιμένουν. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που μας επεσήμαναν είναι ότι ακόμη και αυτά που εξαγγέλθηκαν ότι θα ανασταλούν οι φορολογικές τους υποχρεώσεις προς την εφορία, ταμεία κτλ. Ναι, είναι γραμμένα στα χαρτιά, όμως οι ειδοποιήσεις συνεχίζουν να τους έρχονται. Δεν έχει προχωρήσει ούτε αυτό. Είναι απογοητευμένοι. Αναφέρουν οι άνθρωποι που τους θανατώθηκαν τα κοπάδια ότι άλλος πήρε, άλλος δεν έχει πάρει ακόμη την αποζημίωση, αλλά είναι απογοητευμένοι ότι δεν θα μπορέσουν να ξανακάνουν τα κοπάδια τους και δεν θα μείνουν οι άνθρωποι στην ύπαιθρο. Θέλουν να τους βοηθήσει η πολιτεία, θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται στον κτηνοτροφικό τομέα. Και εμείς βέβαια θέλουμε όλο το νησί, καθώς αυτό είναι το 80% του ΑΕΠ του νησιού, Βίκη.
0: Μυρσίνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και στην ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς από τους κτηνοτροφικούς συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν αντιδράσεις στην απόφαση για την απαγόρευση της μετακίνησης των κοπαδιών τους, λόγω του ότι παρατείνονται τα μέτρα βιοασφάλειας εκεί λόγω της ευλογιάς. Μάκη.
9: Ακριβώς, και μάλιστα εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα με τους κτηνοτρόφους που μετακινούνται. Και είναι πάρα πολλοί. Είναι δεκάδες οι κτηνοτρόφοι και χιλιάδες τα οικοπρόβατα, τα οποία φυσικά έρχονταν κάθε καλοκαίρι, τέτοια εποχή, ήδη από τον Μάιο ερχόταν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μετακινήσουν τα κοπάδια τους, ιδιαίτερα όταν, γιατί περισσότεροι αυτοί ήταν από την Θεσσαλία, από τη Λάρισα, όπου εκεί, όπως είναι γνωστό, έχουμε κρούσματα καραντίνας και κρούσματα, συγγνώμη, της ευλογίας και είναι σε καραντίνα. Και εδώ θα πρέπει να σημαθεί ότι τουλάχιστον στην περιοχή των Γλεβενών, εκεί που είναι το ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, είναι περίπου 50.000 αγροπρόβατα τα οποία έρχονται κάθε χρόνο. Πάνω από 100 μετακινούμενους κτηνοτρόφους, όπως είπαμε, από την πλευρά της Λάρισας, και όλοι αυτοί, καταλαβαίνετε, παραμένουν σε ένα αδιέξοδο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί φρόντιζαν κάθε καλοκαίρι να έρθουν στα βουνά. Να πούμε ότι έγινε μια σύσκεψη την περασμένη Παρασκευή στην περιφέρεια Αττικής Μακεδονίας, μια τεταμένη ένταση. Εκφράστηκε μάλιστα από την πλευρά της περιφέρειας Αττικής Μακεδονίας να υπάρξουν προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσει μετακίνηση των κοπαδιών αυτών, τηρώντας όλα τα μέτρα διασφάλειας. Όμως ήρθε την ίδια ακριβώς μια νέα οδηγία, όπου ουσιαστικά δεν δίνει κανένα πλέον περιθώριο για τις μετακινήσεις αγροπροβάτων από περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμών λόγω της ευλογιάς. Φυσικά, μάλιστα, και από την άλλη έχουμε και το θέμα από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας της Κοζάνης, όπου είχαμε πέρυσι τέτοιο καιρό κρούσμα ευλογιάς, και παρατείνεται μάλιστα από τα τέλη Ιουνίου που ήταν ως τα τέλη Αυγούστου αυτή η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, και καταλαβαίνετε και εδώ δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα για τους κτηνοτρόφους που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, όπου από χθες έχουν φτάσει και διασωθεί πάνω από 200 μετανάστες. Σύνδεση με την ΕΡΤ Χανίων και την Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Εχθές είχαμε 6 λέμβους με συνολικά 198 μετανάστες από τα Χανιά μέχρι την Ιερά Πέτρα. Ήταν αλλεπάλληλες οι αυξήσεις, οι αφήξεις μεταναστών λόγω των καλών καιρικών συνθήκων. Και σήμερα το πρωί είχαμε άλλη μια λέμβο, στην οποία έπλεγαν 43 άτομα. Εντοπίστηκαν από ντρόν της δύναμης Frontex 37 ναυτικά μίλια νότια της Γάβρου. Τους περισυνέδεξε σκάφος της Frontex και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Παραμένει μεγάλο ερωτηματικό σε ποιο σημείο του Ηρακλείου, του ομού Ηρακλείου, θα δημιουργηθεί η κλειστή προσωρινή δομή,
0: ναι,
10: αφού αντιδρούν όλες οι προτινόμενες περιοχές, ενώ σε πλήρη εξέλιξη και καλή εξέλιξη βρίσκονται οι μετατροπές στον εκκλησιακό χώρο της Αγιάς, όπου επίσης θα φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες.
0: Καταρίνα, έχουμε και μία δυσάρεστη εξέλιξη, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του, στα σοβαρά τραύματά του, ένας 69χρονος εργάτης. Τραυματίστηκε χθες, αν δεν κάνω λάθος, Καταρίνα, έτσι δεν είναι?
10: Το απόγευμα μετά τις 5 ο άνθρωπος δούλευε η μέρα του Αγίου Πνεύματος μετά τις 5 το απόγευμα, μεγάλος η ηλικία. Αυτές είναι και οι επισημάνσεις τόσο του Σωματείου Οικοδόμων όσο και του Εργατικού Κέντρου Χανίων. Πέφτοντας από σκάλα, υπέστη βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις την ώρα που επιχειρούσε ηλεκτροσυγκόλυση. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου έγινε προσπάθεια για να αναταχθεί, όμως σήμερα το πρωί έχασε τη μάχη για τη ζωή. Θα πρέπει να πούμε ότι το Εργατικό Κέντρο Χανίων επισημαίνει ότι θα πρέπει να αναδοθούν πως ήταν ένας άνθρωπος 70 ετών να χρειάζεται να κάνει μεροκάματα για να ζήσει, αλλά και τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το εργατικό αυτό δυστύχημα. Ενώ ο κλάδος των οικοδόμων καλεί στην κλαδική απεργία στις 24 του Ιούνιου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Καταρίνα. Να παραμείνουμε εμείς στην Κρήτη, καθώς το πυραυλικό εξάρτημα που εντοπίστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο ήταν τελικά ακίνδυνο και το περισυνέλεξαν στελέχη του στρατού. Ιάσον Ταυλάς μαζί μας. Ιάσον.
11: Καλό μεσημέρι. Ναι, δεν ήταν το πρώτο, είναι το δεύτερο ουσιαστικά μέσα στις 2 εβδομάδες που βρέθηκε στην περιοχή στις αχτές εδώ του νομού Λασιθίου. Το πρώτο ήταν στον Άγιο Αντώνιο, στις βόρειες αχτές του Δήμου Αγίου Νικολάου και το άλλο στα ανατολικά, στο Καλό Χωριό. Ωστόσο, υπήρξε έτσι μια αναστάτωση των κατοίκων της περιοχής, που των λουόμενων, εν πάση περιπτώσει. Από νωρίς η λιμενικό και η αστυνομία είχαν αποκλείσει την περιοχή. Το μεσημέρι ήρθε στελέχη του στρατού, όπου το προσυνέλεξαν. Διαπίστωσαν ότι ήταν ακίνδυνο μέρος αντιεροπορικού πυράβλου. Φαίνεται ότι έγιναν ασκήσεις τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή, οπότε το εξάρτημα αυτό ήταν αποτέλεσμα των ασκήσεων αυτών. Έγινε η προσυλλογή και όλα καλά. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα ενημέρωσαν τους εργαζόμενους στο Δήμο που συνέλεξαν πρώτοι, καθάρισαν την παραλία και προσυνέλεξαν το εξάρτημα. Άλλη φορά, με το που υπάρξει κάποιο τέτοιο αντικείμενο, να καλούν αμέσως τις αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Στον εισαγγελέα οδηγείται ένας 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με αεροβόλο ένα συγγενικό του πρόσωπο. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και, Νίκο, τελικά δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές ο συγκεκριμένος βάλλοντας με αεροβόλο όπλο, έτσι δεν είναι?
12: Ακριβώς, Βίκη, καθώς μέσα στον Μάιο ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε συλληφθεί και πάλι, γιατί τότε είχε αναρτήσει στα social media βίντεο με τον γιο του, μόλις 12 ετών, να του έχει δώσει αεροβόλο με το οποίο πυροβολούσε ο πιτσιρικάς στον αέρα. Τότε οι αστυνομικοί είχαν φτάσει στα ίχνη του μέσω της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, τον είχαν συλλάβει, ωστόσο μετά τις εξηγήσεις που είχε δώσει αφέθηκε ελεύθερος. Όμως ο 36χρονος χθες φέρεται να επιτέθηκε με αεροβόλο όπλο εναντίον συγγενικού του προσώπου, προκαλώντας μάλιστα και ελαφρά τραύματα, καθώς φαίνεται οι βολίδες να βρήκαν τον στόχο τους, με αποτέλεσμα να εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό η ελληνική αστυνομία προκειμένου να τον εντοπίσουν. Έτσι λοιπόν, χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Ωστόσο, δεν βρήκαν οι αστυνομικοί τα δύο όπλα πάνω του, τα οποία φαίνεται να χρησιμοποιήσει τα δύο αεροβόλα όπλα. Επίσης, οι αστυνομικοί συνδέουν την υπόθεση αυτή και με μια άλλη επίθεση, πάλι με αεροβόλα όπλα, που είχε γίνει στην ίδια περιοχή, όπου σημειώθηκε το χθεσινό περιστατικό, που τότε ένας άγνωστος άνδρας είχε βάλει με αεροβόλο όπλο εναντίον ενός σπιτιού, ενός κτηρίου, προκαλώντας θωρές στην πρόσωψη του κτηρίου, αλλά και σε ένα όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο κάτω ακριβώς από το κτίριο αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και το σχεδιασμό της για την ενίσχυση του παιδιατρικού και νεογνωλογικού τμήματος παρουσίασε η διοίκηση του νοσοκομείου Κέρκυρας. Τις λεπτομέρειες τώρα για το θέμα θα μας δώσει ο Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για μια προσπάθεια ενίσχυσης του νεογνωλογικού τμήματος του νοσοκομείου με στόχο τη λειτουργική ανάπτυξη μονάδας νεογνικής φροντίδας επίπεδου 2, δηλαδή ενδιάμεσης νοσηλείας. Όπως τονίζεται σε στοιχεία που δημοσιοποίησε η διοικήτρια του νοσοκομείου Μαντώ Αγγλεζοπούλου, στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, η διοίκηση υλοποίησε σειρά ουσιαστικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση της νεογνωλογικής φροντίδας, μεταξύ των οποίων πρόσληψη 2 επικουρικών παιδιάτρων και 2 επικουρικών μεών, συνεργασία με 3 αναισθησιολόγους με παροχή υπηρεσιών, εξειδίκευση ενός επιπλέον παιδιάτρου στην νεοχνολογία, εκπαίδευση 2 νοσηλευτών στην μονάδα νεοχνών του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, υλοποίηση πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού και άλλα. Η προσπάθεια αυτή αποτυπώνεται σε πραγματικά κλινικά αποτελέσματα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του νοσοκομείου από τις αρχές του 2023 έως και το Μάιο του 2026, πραγματοποιήθηκαν 37 διακομιδές νεογνών, ενώ αποφεύθηκαν οι διακομιδές σε 29 νεογνά με αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία σταθεροποιήθηκαν επιτυχώς και νοσηλεύτηκαν με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Είναι μια προσπάθεια έτσι ώστε οι διακομιδές διαφόρων τύπων ασθενών να σταματήσουν ή να περιοριστούν από το νοσοκομείο της Κέρκυρας, το οποίο είναι μεν δευτεροβάθμιο, καλύπτει όμως ένα νησιωτικό τουριστικό σύμπλεγμα και χρειάζεται βέβαια ιδιαίτερης ενίσχυσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ.

Ποινικές ευθύνες τώρα προς πάσα κατεύθυνση αναφορικά με ανεξέλεγκτη χωματερή που έχει δημιουργηθεί δίπλα από τη γέφυρα της Ποτίδεας στη Χαλκιδική, σε δρόμο που εκτείνεται προς την Κασάνδρα και κοντά σε πευκόφυτη περιοχή, ερευνούν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Με εντολή τώρα προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούν τα αδικήματα, όπως παραβάσεις της νομοθεσίας για το περιβάλλον και άλλα. Με την ίδια εισαγγελική εντολή, καλούνται να καταθέσουν σε πρώτη φάση, στο πλαίσιο της έρευνας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να διευκρινιστεί ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, εν ώψη μάλιστα της έναρξης της τουριστικής περίοδου, αλλά και της άφιξης χιλιάδων παραθεριστών στην περιοχή.

0: Να παραμείνουμε εμείς στην περιοχή της Χαλκιδικής, καθώς για τις υποδομές στο λιμάνι της Ουρανούπολης Χαλκιδικής μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Αριστοτέλης Τέλειος Βαλιάνος. Όπως είπε, αυτό το διάστημα εργάζονται προς την κατεύθυνση να μελετηθεί ένα λιμάνι από την αρχή. Ας τον ακούσουμε.
1: Έγινε η ανάκληση των δύο νόμων του κράτους, των δύο ΦΕΚ με τους οποίους χωροθετούνταν το παλιό λιμάνι και παραχωρούνταν στην άλλη νομαρχία. Και πλέον έχει εγκριθεί ένα καινούριο κονδύλιο για τις μελέτες από την αρχή αυτού του λιμανιού, όπου εκεί η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, όλοι οι χρήστες του λιμανιού έχουμε ήδη συσκεφθεί και έχουμε πει τις προτάσεις μας για το πώς πρέπει να είναι αυτό το λιμάνι. Και εν μέσω σχολιών που έχει ο 4412 για τα δημόσια έργα σε αυτό το κράτος, προχωράει αυτή η διαδικασία για να πάμε σε ένα καινούριο έργο. Θέλω να αισιοδοξώ, παρόλα αυτά μέχρι το απλό ΜΑΤ που δεν ασχολείται και δεν τρίβεται καθημερινά όπως εμείς με τις διαδικασίες να δει ένα καινούριο έργο να ξεκινάει εκεί, θα περάσει πάλι αρκετός καιρός, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό διάστημα εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση, να μελετηθεί ένα λιμάνι από την αρχή, να διοδοτηθεί και τελικά να κατασκευαστεί σε έναν τόπο που τόσο πολύ το έχει ανάγκη. Ήμουνα μόλις προχθές την Παρασκευή στο Υπουργείο Ναυτιλίας εκ νέου, συζητώντας με το γραφείο του Υπουργού, του κυρίου Κικίλια, με τον κύριο Γκίκα, τον Υφυπουργό και τον Γενικό Γραμματέα των Λιμένων αρμόδιο για τα θέματα, τον κύριο Κυριαζόπουλο, οι οποίοι έχουν αναχείραση το έργο, δεν το αφήνουμε ποτέ. Είμαστε εκεί και πιέζουμε. Αν χρειαζόταν τεχνικά να πούμε κάτι, είμαστε στη διαδικασία όπου θα αναδειχτεί ο τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα δημοπρατήσει τη μελέτη, η οποία θα δώσει το τελικό έργο. Σε αυτή τη φάση βρίσκεται το έργο, έχει χρηματοδοτηθεί με 360.000 ευρώ η καινούρια μελέτη του έργου, ενταγμένη στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Και...
0: Να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αλονίσου, τον κύριο Παναγιώτη Αναγνώστου, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναγνώστου, καταρχήν καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε λοιπόν ευχάριστα νέα για την Αλόνισο, καθώς έχουμε την ίδρυση αλλά και τη λειτουργία κέντρου υγείας στο νησί, έτσι δεν είναι? Ήταν ένα πάγιο αίτημα δικό σας αυτό?
2: Ναι, αυτό από την αρχή που ξεκίνησα, ναι.
0: Μιλήστε μας λίγο καταρχήν για τις κινήσεις τις οποίες κάνατε και αν τελικά έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το κέντρο υγείας, έχει στελεχωθεί.
2: Λοιπόν, όπως ξέρετε έχει ξεκινήσει και η τουριστική κίνηση τώρα εδώ σε εμάς. Η ίδρυση και η λειτουργία του κέντρου υγείας στην Αλόνισο αποτελεί πραγματικά μια ιστορική εξέλιξη για το νησί μας. Για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας που πλέον γίνεται πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
2: Από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων μου ως δήμαρχος, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην Αλόνισο. Το νησί σήμερα λειτουργεί, όπως ξέρετε, ένα πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Αλονίσου, με δομή με περιορισμένες δυνατότητες και σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, που δεν μπορούσε να καλύψει πλήρως τις αυξημένες ανάγκες ενός απομακρυσμένου τουριστικού νησιού όπως η Αλόνισος. Για το λόγο αυτό, ως δήμαρχος αιτήθηκα την αναβάθμιση του πολυδύναμου ψυχικού ιατρίου, το κέντρο υγείας, καθώς και την ουσιαστική στελέχωση του με βασικές και απαραίτητες ειδικότητες, όπως παιδίατρο, γιατρό γενικής ιατρικής, ιατρικό και νοσοτικό προσωπικό.
0: Να έχει περισσότερες δυνατότητες, έτσι ακριβώς, και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τη λειτουργία. Ωστόσο όμως το δόθηκε τελικά το πράσινο φως, ιδρύεται και λειτουργεί το κέντρο υγείας, μάλλον θα λέγαμε ιδρύθηκε το κέντρο υγείας. Λειτουργεί ωστόσο όμως, έχει γίνει η στελέχωσή του ή αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα?
2: Αυτό θα σας πω, θα σας εξηγήσω το τι ακριβώς, σας αναφέρω το ιστορικό πώς έγινε και πώς ξεκίνησε και τι προσπάθειες έχει κάνει η Δημοτική Αρχή, γιατί αυτό για να λειτουργήσει σωστά έχει οπωσδήποτε και μεγάλες άλλες ανάγκες. Λοιπόν, εγώ προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, γιατί ως Δήμαρχος νιώθω πραγματικά περήφανος που συνέβαλα σε μια τόσο σημαντική αλλαγή για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Υγείας, κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για τη στήριξή του και τη συμβουλή του στην πρόθεσή του ζητήματος του Κέντρου Υγείας Αλονίσου, καθώς και την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Επίσης, αυτό σας λέω τώρα για αυτά το παρακάτω, τι ακριβώς γίνεται, γιατί ήταν κινήσεις, ας πούμε, συντονισμένες. Mm-hmm. Λοιπόν, επίσης, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοικής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου για την παραχώρηση των ακινήτων που θα στηρίξουν ουσιαστικά τη στελέχωση της δομής.
0: Mm-hmm.
2: Μας έδωσε δηλαδή το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοικής, μετά από έτοιμά μας, κάποια οικόπεδα τα οποία αυτά τα οικόπεδα ήταν αδιανέμητα, mm-hmm. μας τα παραχώρησε ως προς την κρίση και έτσι με αυτό που θα γίνει δηλαδή, θα μπορούμε εμείς να κάνουμε σπίτια.
0: Μάλιστα.
2: Να μπορούμε να φιλοξενούμε τους γιατρούς.
0: Τους γιατρούς, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα και για το που θα μένουν οι γιατροί. Είναι
2: έτσι,
0: κάτι το οποίο ήδη έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ωστόσο όμως τώρα θα λέγαμε, κύριε Αναγνώστου, για να κλείσουμε κιόλας με αυτό το τελευταίο, πότε θα μπορούσαμε να μιλάμε για πλήρης λειτουργία του κέντρου υγείας. Η ανέβρεση ουσιαστικά και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία υπολείπονται θέλουν κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να υλοποιηθούν και τα τελευταία.
2: Ναι, δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω και την κυρία Ζέτα Μακρύ. Συγγνώμη που φεύγω λίγο από την ερώτησή σας, γιατί δεν θέλω να την ξεχάσω. Που με τη διαρκή στήριξη της και αυτή και με τον κύριο Σερέτη στην Πέμπτη είπε, βοήθησαν και στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Να μην το αφήσω απ' έξω. Επίσης και το προσωπικό που είναι εδώ στην Αλόνισο, στο Περιφερειακό Ιατρείο, εξυπηρετούν τους αλονισιώτες καθημερινά με μεγάλη δύναμη που έχουν μέσα τους.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Αυτό που είπαμε τώρα, εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη, περιμένουμε, ήδη έχουν εγκρίνει δύο γιατρούς να έρθουν τώρα το διάστημα, όπως και ένα νέο πάλι με έτοιμά μας, ένα νέο ακρό ασθενοφόρο, που και αυτό είναι στη διαδικασία της διαγωνιστικής διαδικασίας. Αν δεν υπάρχουν στάσεις και τα λοιπά, αυτό πιστεύω ότι μέχρι τέλους του έτους θα το έχουμε πάρει.
0: Άρα ουσιαστικά θα λέγαμε ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε και την πλήρη λειτουργία του κέντρου υγείας, θα έχουν ολοκληρωθεί.
2: Ακριβώς, ξεκινώντας με αυτά που σας είπα.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, και θα ήθελα να στείλω και ένα μήνυμα πριν κλείσω, σαν ως Δημοτική Αρχή. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η ίδρυση λειτουργία του κέντρου υγείας Αλονίσου. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η προμήθεια δεύτερου ασθενοφόρου. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η παραχώρηση 10 ακινήτων στο Δήμο Αλονίσου για τη στέγαση ιατρικού και λοιπού προσωπικού.
0: Μάλιστα.
2: Και συνεχίζουμε τη συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, όπως αναφέρετε και εσείς, για την Αλονίσου.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Αναγνώστου. Καλή συνέχεια. Να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο και στη Φανή Καλαθάκη, καθώς εκεί γίνεται λόγος για αποδυνάμωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα μας εξηγήσει τώρα η Φανή για ποιο λόγο γίνεται λόγος για αποδυνάμωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μάλιστα, Φανή, μέσα στο καλοκαίρι.
3: Ακριβώς. Υπάρχει μια έντονη αναστάτωση και αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από την απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων για την απομάκρυνση 11 πυροσβεστών από τον νομό Ηρακλείου, μια χρονική συγκυρία που συμπίπτει με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και τις αυξημένες ανάγκες της εποχής. Η απόφαση, σύμφωνα με τους πυροσβέστες, ήρθε σαν κεραυνό σε νεφρία, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα πραγματοποιηθούν αναγκαστικές μεταθέσεις από το Ηράκλειο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο τους ανακοινώθηκε μέσα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων που μίλησε στην ΕΡΤ Ηρακλείου, τον κύριο Απόλλωνα Φραγκεδάκη, mm-hmm. οι 11 πυροσβέστες μετακινούνται, προκαλούν υποστελέχωση στο ήδη μειωμένο προσωπικό, αφού το οργανόγραμμα που υπάρχει στο Ηράκλειο δεν είναι πλήρες, δεν είναι καλυμμένο και επιπλέον βασίζεται σε παλιότερη εποχή όταν οι ανάγκες ήταν πολύ μικρότερες. Είμαστε ήδη λιγότερα κατά 80 άτομα, είπανε. Mm-hmm. Τώρα, οι 11 αυτοί αντιμετωπίζουν και κοινωνικά προβλήματα, φυσικά, γιατί θα πρέπει να αποχωριστούν από τις οικογένειές τους και να ψάξουν να βρουν νέες κατοικίες, ακόμα και στη Σαντορίνη, που μετατίθενται οι περισσότεροι στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, στη Σιτία συγκεκριμένα, που είναι πολύ μακριά, δεν μπορεί κανείς να μένει στο Ηράκλειο και να δουλεύει στη Σιτία. Και επίσης λένε οι πυροσβέστες ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους, γιατί δεν γίνεται να βασίζονται διαρκώς οι βάρδιες σε μετακινήσεις προσωπικού για να νιώθουν και οι πολίτες ασφαλείς και προστατευμένοι από τα φαινόμενα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τελευταίο αντίο σήμερα το απόγευμα στον 34χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα. Να πάμε στο Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε λίγη ώρα από τώρα, φίλοι, συγγενείς, ποδοσφαιρικοί παράγοντες, συναθλητές του διεθνή ποδοσφαιριστή του Μάριου Οικονόμου, που έφυγε χθες το μεσημέρι από τη ζωή, όταν έδωσε δίκη μάχη για 9 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Παρόλα αυτά δεν κατάφεραν οι γιατροί να το σώσουν, δεν κατάφερε και ο ίδιος να κρατηθεί στη ζωή. Ο Μάριος Οικονόμου πριν από 9 ημέρες, λίγα μέτρα από το Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, είχε ένα σοβαρό ατύχημα όταν δυο ταχύ αυτοκίνητο έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα με τη μηχανή του ο 33χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά στο μπροστινό τμήμα του τροχού και να υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, εκεί διασωληνώθηκε και στη συνέχεια υποβλήθη σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρουργούς και χειρουργούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Έφρεκαν εγκεφαλικές κακώσεις, αυξημένο ίδυμα, όπου χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν οι γιατροί πραγματοποιώντας αυτό το χειρουργείο. Παρότι υπήρξε μια χαραμάδα αισιοδοξίας ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, ένα γυμνασμένο παιδί και ίσως όλοι περιμέναν να γίνει το θαύμα, να τα καταφέρει. Δυστυχώς όμως ο Μάριος Οικονόμου δεν κατάφερε να βγει νικητής από αυτή την περιπέτεια.
0: Μάλιστα, Βασιλή.
4: Όλοι καλούνται να τον αποχαιρετήσουν στο τελευταίο αντίο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δυσφορία έχει προκαλέσει στους επαγγελματίες του τουρισμού ο τρόπος διαχείρισης των ροών κρουαζιέρα στη Σαντορίνη και το ποσοστό κατανομής στα δύο λιμάνια του νησιού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας ενημερώσει τώρα. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Δυσφορία αφορά κυρίως στην εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
0: Λίνα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Δυσφορία αφορά κυρίως στην εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού

0: Ζητάει ένας ξενοδόχων, θύρα, ζητά την άμεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου μετά των αρμόδιων φορέων και των επαγγελματιών του τουρισμού, καθώς βέβαια και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων βάσει των οποίων αποφασίστηκε η συγκεκριμένη κατανομή. Αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη απόφαση υπήρξαν την προηγούμενη εβδομάδα και από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Επαρχίας Θύρας, η οποία χαρακτήρισε ως αδιάλακτη, στερόβουλη και αιμονική τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στους επαγγελματίες του τουρισμού. Η Ένωση Τουριστικών Γραφείων κατηγόρησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο πως παρέβλεψε τις προτάσεις της Ένωσης για κατανομή 60-40, μια επιλογή πως, όπως εξηγούν, είχε συμβάλει τα τελευταία χρόνια στην ομαλή διαχείριση των επισκεπτών. Ο Δήμος Θύρας τώρα και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, απαντώντας στις κατηγορίες, ανέφεραν ότι δεν πρόκειται να απολογηθούν επειδή εκτελούν τα καθήκοντά τους και εξηγούν ότι η διαχείριση της κρουαζιέρας Σαντορίνη γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα ακία, η οποία προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες που δεν τίθενται με βάση την οικονομική διευκόλυνση ενός επιμέρους επαγγελματικού κλάδου. Όπως αναφέρουν, η πρόσφατη απόφαση για την κατανομή των ροών αποβίβασης δεν είναι ούτε φωτογραφική ούτε τιμωρητική. Είναι απόφαση της διοίκησης και δεν μπαίνει στη λογική εξυπηρέτησης μεμονωμένων συμφερόντων, διευκρινίζει ο Δήμος Θύρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σήμερα ξεκινά το νέο πρόγραμμα δρομολογίων από το κεντρικό λιμάνι της Καβάλας προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Με περαιτέρω μάλιστα ενίσχυση από τις 18 Ιουνίου και ως το τέλος του καλοκαιριού. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και μάλιστα η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα είναι πλέον καθημερινή και Ιούλιο και Αύγουστο θα γίνονται και έκτακτα δρομολόγια και τις Κυριακές. 4 δρομολόγια θα εκτελεί την εβδομάδα, το Aqua Blue και 2 το Μύκονος, του οποίου τη θέση θα πάρει από 18 Ιουνίου το πλοίο Διαγόρας που θα εκτελεί 3 δρομολόγια την εβδομάδα. Από 12 Ιουλίου τώρα έως το τέλος του καλοκαιριού θα εκτελεί ένα δρομολόγιο κάθε Κυριακή το πλοίο Νήσος Σάμος. Οι επιβάτες μπορούν να ταξιδεύουν από την Καβάλα στα νησιά Λίμνος, Άγιος Ευστράτιος, Χίος, Μυτιλίνη, Φούρνη, Πάτμος, Λέρος, Ινούσες, Ψαρά και Ικαρία. Την ίδια ώρα από χθες έχουν αυξηθεί, Βίκη, και από 3 σε 5 τα δρομολόγια των ferry boat στην ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Τρίνου Θάσου. Καθημερινά το πρώτο δρομολόγιο από Καβάλα για το νησί είναι στις 8.30 το πρωί και το τελευταίο 7 και 4, ενώ από πριν προς Καβάλα το πρώτο στις 7 και 4 και το τελευταίο στις 5.30. Δεν μιλάμε βέβαια για τη γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, όπου τα πρώτα πλοία αναφορούν τα ξημερώματα από τις 4 και 4 περίπου και τα τελευταία αργά το βράδυ. Οπότε φαντάζεσαι πόσο ικανοποιημένοι για τη συχνότητα των δρομολογίων δηλώνουν πλέον οι επιβάτες τόσο στη Θάσο όσο και στο υπηρετικό κομμάτι του νομού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τώρα σε ισχύ είναι οι απαγορεύσεις πρόσβασης σκαφών και επισκεπτών στην παραλία στο Ναυάγιο στη Ζάκυνθο. Μετά από και τη δημοσίευση του σχετικού φέικ, Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, όπου βιώνει μια ανεξέλεκτη κατάσταση σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη, με καθημερινά τροχαία θανατηφόρα, τροχαία ατυχήματα, ενίοτε και θανατηφόρα, όπως και θαλάσσια ατυχήματα. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύτηκε για άλλη μια χρονιά η νέα απόφαση που καθορίζει το καθεστώς λειτουργίας της περιοχής του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο για τη φετινή τουριστική περίοδο, επιβεβαιώνοντας πως και το καλοκαίρι του 2026 θα ισχύσουν αυστηροί περιορισμοί πρόσβασης για τους επισκέπτες. Και αυτό γιατί στην περιοχή σημειώνονται κατολισθήσεις. Η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία φέρει τις υπογραφές των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπει πλήρη απαγόρευση πρόσβασης τόσο στην απαγορευμένη ζώνη όσο και στη ζώνη ελεγχόμενης πρόσβασης στην περιοχή του Ναυαγίου. Με λίγα λόγια, τα τουριστικά σκάφη δεν μπορούν να μπαίνουν στον κόλπο του Ναυαγίου, μένουν σε συγκεκριμένη απόσταση για να τραβούν φωτογραφίες οι τουρίστες. Ναι. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε ανώτερο σημείο θέασης, δηλαδή στο πλάτωμα του Ναυαγίου, από την υφιστάμενη εξέδρα, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων περίφραξης και προστασίας κατά μήκος της μορφολογικής συνέχειας του πρανούς. Την ευθύνη για την τήρηση των μέτρων να αναλαμβάνει ο Δήμος Ζακύνθου και το πλάτωμα του Ναυαγίου.
1: Ναι.
3: Όπου εκεί το επισκέφτονται αρκετοί τουρίστες και μπορούν από την εξέδρα που υπάρχει και να δουν ή να απολαύσουν την θέα της περιοχής από ψηλά, γιατί είναι μια περιοχή απείρου φυσικού κάλους. Αυστηροί είναι και οι περιορισμοί στη θάλασσα, καθώς απαγορεύεται η αγκυροβολία ή η προσέγγιση κάθε πλωτού μέσου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή του όλμου, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε η κολύμβηση εντός της θαλάσσιας περιοχής που ορίζεται από τα δύο άκρα του

0: κόλπου. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο ναι. μέσα στον κόλπο του ναυαγίου πλέον οι επισκέπτες.
1: Είναι ό,τι ίσχυε και πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, Σάκη.
0: Ναι, η είδηση είναι ότι για άλλη μια χρονιά ισχύουν οι ίδιες απαγορεύσεις και περιορισμοί
1: ακριβώς.
0: για την ασφάλεια των λουάμενων, των επισκεπτών. Και σωστά γίνεται αυτό τη στιγμή που υπάρχει θέμα με τις κατολιστήσεις στην περιοχή. Και μιλάμε για ένα πολιτογραφημένο σημείο, μια διάσημη παραλία
1: ναι, ναι.
0: πανελλαδικά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς, αναδείχθηκε τελικά ανάδοχος για τη λειτουργία και ενεργειακή αναβάθμιση των ιαματικών λουτρών Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Απρεμίδης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Προς την υπογραφή λοιπόν σύμβασης για το έργο λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης του υδροθεραπευτηρίου των ιαματικών λουτρών Τραϊανούπολης, προχωράει η τουριστική και η ιαματική επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς αναδείχθηκε τελικά προσωρινός ανάδοχος μετά από δύο άγονες διαδικασίες που προηγήθηκαν το προηγούμενο τετράμινο. Σύμφωνα τώρα με ό,τι είπε η πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ, η Ελένη Τσεπελίδου, σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, το συγκεκριμένο έργο θα ανοίξει το δρόμο για την αδειοδότηση και επαναλειτουργία του υδροθεραπευτηρίου που τα τελευταία 7 χρόνια παραμένει κλειστό. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα εξασφαλίζουν την πλήρη εναρμόνιση με τις προδιαγραφές που ορίζει το Υπουργείο Τουρισμού για τα ιαματικά, ενώ οι εργασίες έχουν ένα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 6 μηνών από την έναρξή τους. Η Δημοτική Επιχείρηση έχει βάλει ως στόχο την πλήρη λειτουργία υδροθεραπευτηρίου το αργότερο, το καλοκαίρι του 2027. Να σημειώσουμε τέλος ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,1 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και ίδιους πόρους της τουριστικής ιαματικής επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του οκταγώνου στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας είναι ένα από τα 6 μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2021-2027. Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Από τον Πύργο, πράγματι το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του οκταγώνου ενός κτηρίου λουτρών ουσιαστικά ρωμαϊκής εποχής στην Αρχαία Ολυμπία, στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, ένα έργο, όπως είπα, προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ, είναι το ένα από τα 6 μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, με πρόσφατη απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη. Αφορά την αποκατάσταση και την ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα λουτρικά συγκροτήματα της ρωμαϊκής περίοδου στην Ολυμπία, με στόχο τη δομική προστασία και την ασφαλή επισκεψιμότητά του από τους τουρίστες. Με το έργο αυτό θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση, συντήρηση και ανάδειξη του οκταγώνου του συγκροτήματος των Ανατολικών Θερμών, εκεί ήταν και η οικία του Νέρωνα, στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Το συγκρότημα των Ανατολικών Θερμών χωροθετείται στο νοτιοανατολικό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας. Το παλαιότερο δυτικό τμήμα του ευρύτερου συγκροτήματος χρονολογείται στα τέλη του 2ου μετά Χριστόν αιώνα, για την ανέγερση του οποίου καθαιρέθηκε μάλιστα και ένα τμήμα της οικίας του Νέρωνα, που ήδη η κατασκευή της προέβλεπε την καθαίρεση παλαιότερων κτισμάτων της ελληνιστικής και κλασικής περίοδου και της στοάς της εστίας. Το λουτρικό σύμπλεγμα του οκταγώνου χρονολογείται από τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα και συνδέεται λειτουργικά με τα παρακείμενα κτίρια της ύστερης ρωμαϊκής φάσης του ιερού. Πρέπει να πούμε ότι το έργο αυτό έρχεται ως συνέχεια των τριών άλλων έργων που έγιναν και εγκαινιάστηκαν πριν από μερικές μέρες από την Υπουργό Πολιτισμού, την Λίνα Μενδώνη. Mm-hmm. Ήταν ναι. επίσης δύο λουτρά της ρωμαϊκής περίοδου, αλλά και η παλαιοχριστιανική εκκλησία, η οποία χτίστηκε πάνω στο εργαστήριο του Φιδία στην Αρχαία Ολυμπία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα, πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Γράμμου που παρουσιάστηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Δήμο Νεστορίου. Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επιτυχημένο θεσμό που εδώ και 5 χρόνια δημιουργεί σταθερά πολιτιστικό αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή, με βασική ιδέα την αποκέντρωση αλλά και τη σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με τον τόπο και τους ανθρώπους του. Για τους επόμενους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, λοιπόν, ο Δήμος Νεστορίου θα φιλοξενήσει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων από όλο σχεδόν το φάσμα των τεχνών και της εκπαίδευσης, με σημαντικούς δημιουργούς, καλλιτέχνες και ομάδες που συμμετέχουν στις φετινές παραγωγές. Να αναφέρουμε ενδεικτικά τη συνεργασία με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες προβολές. Τα ανθρωπολογικά πορτρέτα στο Νεστόριο από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Το βιωματικό εργαστήρι παραδοσιακών τεχνικών δόμησης από την καλλιτεχνική ομάδα Μπουλούκι. Τις θεατρικές παραστάσεις από το Διπεθέ Κοζάνης και το εργαστήρι τεχνών. Και βέβαια παιδικά εργαστήρια, πεζοπορίες, βιβλιοπαρουσιάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Σημαντική προσθήκη της φετινής χρονιάς αποτελεί το River Kids, το νέο παιδικό και οικογενειακό φεστιβάλ του Δήμου Νεστορίου, που έρχεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου δίπλα στο ποτάμι ως παράλληλη δράση του River Party, με σκοπό να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους στιγμές χαράς και δημιουργίας μέσα στο όμορφο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ αρχίζουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και όλες έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
5: Ο καιρός.
1: Γενικά εύρυος προβλέπεται για αύριο ο καιρός όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα της πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Παραμείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί αυτή την ώρα η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνα

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Άντε τώρα να χαλαρώσει και να ηρεμήσει, όπως ζήτησε τις προάλλες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πώς το είπε, χαλαρώστε, ηρεμήστε και όλα θα πάνε καλά με το Ιράν. Αλλά μια κουβέντα είναι αυτό. Γιατί πώς να χαλαρώσει με τις ραγδαίες και καταιγιστικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα μέτωπα, από τα γεωπολιτικά και τα εθνικά ζητήματα μέχρι την πολιτική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Ραγδαίες εξελίξεις στην Νέα Αριστερά. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη, δημοσιεύοντας επιστολή που αναφέρουν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αξιόγλου. Στο 5% πληθωρισμό στη χώρα μας το Μάιο, από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat, με αιχμής αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια του Λιβάνου παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για τήρηση της ακιχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Το Ιράν έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα και το καθεστώς είναι καταδικασμένο να πέσει, έγραψε σε ανάρτησή του ο Νετανιάχου. Ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτα, ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Σε εξετάσεις τα παιδιά θα προχωρήσουν οι αρχές για να διαπιστωθεί εάν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία που δεν ξύνησαν από τις φωνές. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Και τέλος, άνοδος θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ρευστή παραμένει η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο απειλεί τις προσπάθειες των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες από αυτό το μεγάλο διπλωματικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη και το οποίο απασχολεί όλο τον πλανήτη. Αλλά να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τις πολύ σημαντικές εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Καθώς την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας ένα ευρύ πλαίσιο θεσμικών αλλαγών που σύμφωνα με την κυβέρνηση στοχεύει στον εξυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας ζωής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, πριν από λίγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης Άγη χαρακτήρισε την πρόταση ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι για μένα. Ακριβώς λοιπόν τη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος ενεργοποίησε σήμερα η κυβέρνηση με την κατάθεση της πρότασης της στη Βουλή, η οποία περιλαμβάνει αλλαγές σε 30 άρθρα. Και όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία είναι επίσης δεσμεύσης της, καταθέτει σήμερα στη Βουλή την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση, έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, όπως επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στα social media. Ο ίδιος επισημαίνει πως η εισήγηση του κόμματος περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία και εξηγεί από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών και από την προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης μέχρι την προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων και ακόμα τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του. Σε αυτή θα πρέπει να πούμε πως είναι και η πρόσκληση του Πρωθυπουργού προς τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Στόχος μας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, είναι το 2030, χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας, να συνταλληθούμε με το μέλλον έχοντας για πηξίδα ένα σύγχρονο καταστατικό χάρτη. Γι' αυτό και καλό όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν όπως σήμερα, αλλά και κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να ενημερωθούν για αυτή την θεσμική αλλαγή που αφορά τελικά την καθημερινότητα όλων μας. Στόχος θα πρέπει να πούμε της γενναίας τολμηρής, όπως αναφέρεται, και την έχει περιγράψει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρότασης, είναι αφενός να αποτελέσει ένα ακόμα κριτήριο για την ψήφο των πολιτών στις επικείμενες εκλογές, αφού αφενός θα εισιάσει την ανάδειξη των διαφορών μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος αλλά και εκείνων της αντιπολίτευσης, και αφετέρου ουσιαστικά να πάψει, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, ο δημόσιος διάλογος να είναι μονοδιάστατος. Η συγκεκριμένη αναθεώρηση, επειδή έκανε ανησύχηση και τα διλήμματα της κάλπης, δημιουργώντας σύμφωνα με τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ως ένα άτυπο bras de fer μεταξύ ενός μεταρρυθμιστικού σχεδίου για την επόμενη μέρα της χώρας με ορίζοντα το 2030 και από την άλλη μεριά έολων προτάσεων που εκπορεύονται από μικροκομματικές σκοπιμότητες. Μάλιστα, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, η συζήτηση και η σύγκριση των προτάσεων θα ρίξει ακόμα περισσότερο φως στις διαχωριστικές γραμμές και εκτιμάται, τουλάχιστον στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, να συμβάλλει και στην επαναπροσέγγιση ψηφοφόρων του κέντρου που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία το 19 αλλά και το 23 και φαίνεται πως πλέον έχουμε μετακινηθεί στην αυτό που αναφέρεται στις δημοσκοπήσεις ως γκρίζα ζώνη.
0: Τώρα πάμε να δούμε πού κινούνται αυτοί οι βασικοί άξονες των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε, μας είπε με βάση την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, θέματα όπως το άρθρο 86 και την ποινική ευθύνη των υπουργών, μέχρι και το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θέματα από ό,τι καταλαβαίνουμε, Άγιοι, θα ανάψουν νέες φωτιές στο πολιτικό σκηνικό.
1: Ακριβώς. Είναι 30 τα άρθρα λοιπόν τα οποία κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Να σημειώσουμε πως σε όλα αυτά περιλαμβάνονται οι προτάσεις οι οποίες είχαν υπάρξει το προηγούμενο διάστημα από πλευράς της κυβέρνησης και μάλιστα όπως σημειώνουν οι κυβερνητικά στελέχη, αυτές οι προτάσεις θα πρέπει τουλάχιστον να τύχουν συζήτηση σε το επόμενο διάστημα. Μια εισήγηση η οποία ουσιαστικά μεταφέρει το σύνολο των προτάσεων, όπως είπαμε, του κόμματος για την επόμενη μέρα. Ανέφερε και εσύ, είπαμε και προηγουμένως, πως αυτά περιλαμβάνονται και τα βασικά ζητήματα που αφορούν και την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, αλλά και την ανάδειξη.
0: Ένα θέμα για το οποίο έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα με τις υποθέσεις που είναι ανοιχτές.
1: Ακριβώς, αλλά και το θέμα της, όπως είπαμε, της δικαιοσύνης, της ανάδειξης δικαιοσύνης, της ηγεσίας δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών, τα ζητήματα τα δημοσιονομικά που αφορούν κυρίως την απειλή πτώχευσης της χώρας, αλλά και βέβαια όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και τη σύνδεση της μονιμότητας του δημόσιου με την αξιολόγηση, ένα ζήτημα το οποίο το προηγούμενο διάστημα έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις.
0: Τώρα το θέμα είναι, με άγγιξε μια δεύτερη ανάγνωση, το κρίσιμο ερώτημα είναι τι μπορεί πραγματικά να περάσει από όλα αυτά, έτσι, γιατί η διαδικασία είναι αυστηρή για το πώς πρέπει να κινηθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα.
1: Ακριβώς, να πούμε πως μετά τη σημερινή παρουσίαση της τελικής εισήγησης της Νέας Δημοκρατίας θα ακολουθήσει η σύσταση Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και βέβαια η πρώτη συζήτηση στην Ολομέλεια. Να πούμε πως η ψήφιση των προς αναθεώρηση άρθρων σύμφωνα με το Σύνταγμα γίνεται σε δύο ψηφοφορίες που αυτές θα πρέπει να παίχουν μαζί τους, μεταξύ τους τουλάχιστον ένα μήνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πως θα είναι ένα βασικό ζήτημα συζήτησης μεταξύ των θέσεων των κομμάτων.
0: Άγιοι Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και βεβαίως για να χαρακτηριστεί ένα άρθρο αναθεωρητέο στην παρούσα Βουλή χρειάζεται τουλάχιστον απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 151 ψήφοι. Όμως η πλειοψηφία που θα συγκεντρώσει κάθε διάταξη στην παρούσα Βουλή καθορίζει και το ύψος της πλειοψηφίας που θα απαιτηθεί στην επόμενη. Θα τα δούμε και αυτά έτσι κι αλλιώς και αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες. Το θέμα μόλις ανοίγει σήμερα. Η κοινοβουλευτική ομάδα συνοψίζοντας Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της από στιγμή σε στιγμή για την αναθεώρηση του Συντάγματος και είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση των 50 υπογραφών που απαιτούνται με βάση το Σύνταγμα. Στη σκέψη των Προέδρων, πιθανότατα την Τετάρτη, αναμένεται, λένε πληροφορίες, να ληφθεί απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών της συνταγματικής αναθεώρησης. Στη συνέχεια, θα αποσταλεί σχετική επιστολή στα κόμματα για να διορίσουν τους εκπροσώπους τους, αναλογικά με τη δύναμή τους, στην Επιτροπή Αναθεώρησης, που θα αναλάβει να επεξεργαστεί τις προτάσεις αναθεώρησης. Και αφού δοθεί η προθεσμία 3 ημερών για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής, η Ολομέλεια της Βουλής θα κληθεί να εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και να δώσει τυπικά το πράσινο φως για την έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας, καθορίζοντας παράλληλα και το χρόνο εργασιών της Επιτροπής.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Η ώρα είναι 2 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 μένουμε στην πολιτική ατζέντα και να περάσουμε στο χρονικό ενός προαναγγελθέντος πολιτικού διαζυγίου, ενός προαναγγελθέντος πολιτικού θανάτου εντός εισαγωγικών. Τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αφού 7 βουλευτές της ανακοίνωσαν με επιστολές τους την ανεξαρτητοποίησή τους. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Όχι ότι δεν το περιμέναμε, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Βαγγέλη, ότι εκεί πήγαινε το πράγμα, εκεί πήγαιναν οι εξελίξεις, οι οποίες είναι ραγδαίες σε κάθε περίπτωση μετά την απόφαση των 7 βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ανεξαρτητοποίηση των 6 βουλευτών, παρέτηση της κυρίας Έφης Αξιόγλου εκ της κοινοβουλευτικής της έδρας. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, το τονίζω αυτό, όλες οι ενδείξεις όμως, οι πληροφορίες οι δικές μου είναι ότι με την παρέτηση της κυρίας Έφης Ατσιόγλου, τη θέση της θα έπαιρνε ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης ή αν δεν ήθελε ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, ο κύριος Βίτσας. Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης θα είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης είχε παραιτηθεί από όλα τα κομματικά όργανα της Νέας Αριστεράς, δεν συμμετείχε εδώ και πάρα πολύ καιρό, βρισκόταν εκτός κόμματος. Άρα σε αυτή την περίπτωση προφανώς μιλάμε για έδρα ανεξάρτητου βουλευτή. Μέλη να το δούμε όμως αν επιβεβαιωθούν όλα τα παραπάνω.
0: Να θυμίσουμε καταρχάς τα ονόματα των, πέρα από την κυρία Τσόγλου που παραιτήθηκε από βουλευτής, και των άλλων έξι που ανεξαρτητοποιήθηκαν.
3: Είναι ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία πήγαν από την κυρία Πέρκα,
0: κυρία Περκαμένη, από ό,τι έχουμε καταλάβει.
3: Βέβαια. Ο μουσουλμάνος βουλευτής της Νέας Αριστεράς.
0: Ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ.
3: Ζητώ συγγνώμη, πάντα θυμάμαι το μικρό του όνομα του ανθρώπου, το Χουσέιν.
0: Όχι, το καταλαβαίνουμε. Ναι, μα το ρεπορτάζ τρέχει σε εξέλιξη. Και είναι πολλές εξελίξεις και πολλά τα ονόματα, Βαγγέλη, σε κάθε περίπτωση.
3: Και η Θεανό Φωτίου. Τώρα, και ο κύριος Ηλιόπουλος, νομίζω ότι το είπαμε. Η παρέτηση όμως της κυρίας Έφης Ατσιόγλου δεν αναξαρτοποιείς, παρετήθηκε ήδη με έγγραφό της στον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δημιουργεί μια νέα κατάσταση, όχι μόνο στον χώρο της Νέας Αριστεράς, στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Πολλοί φωτογραφίζουν ότι η κίνησή της αυτή είναι για να προσέλθει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή, δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο αν αυτή τη στιγμή είναι μέλος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Προϊόντος του χρόνου, εδώ μπαίνουν πολλά ερωτηματικά και μέλει να το δούμε και αυτό στη συνέχεια.
0: Πάντως αυτό που λες, το φωτογραφίζουν και οι ίδιοι στην επιστολή τους, οι 6-1, 6-1. Αυτό αναφέρουν στην ανάγκη για συσπήρωση δυνάμεων με στόχο μια πολιτική εναλλακτική απέναντι στη δεξιά.
3: Ναι, ακριβώς αυτό. Τώρα, αυτό δείχνει τη διάθεσή τους. Είναι σαφές. Και νομίζω ότι το κάνουν και σαφέστερο οι ίδιοι. Αυτό που μένει να δούμε είναι το πρακτικό μέρος, δηλαδή αν θα γίνουν μέλη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, διότι υπενθυμίζω ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει δύο βασικές προϋποθέσεις: καμία συνεργασία με κόμμα και καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Άρα σημαίνει πολύ πρακτικά ότι για να υπάρξει μια οποιαδήποτε μελλοντική πιθανή συνεργασία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προαπαιτείται η παρέτηση της κοινοβουλευτικής έδρας, όπως είχε κάνει δηλαδή ο ίδιος. Το σίγουρο είναι ότι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο χώρο. Να υπενθυμίσω ότι την Πέμπτη υπάρχει συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, θα αναπτύξει την εισήγησή του, που θα καταθέσει και στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, που καλείται πλέον από αρκετούς να δώσει μια καθαρή λύση. Το ποια θα είναι αυτή η καθαρή λύση, είναι πολλά τα σενάρια και ακόμα περισσότερα τα ερωτηματικά.
0: Βεβαίως, είπαμε, εντωμεταξύ μας είπες για το τι λένε οι βουλευτές που έφυγαν. Να δούμε και την ανακοίνωση της αριστεράς, η οποία είναι σε πολύ ψηλούς τόνους, Βαγγέλη.
3: Πολύ ψηλούς τόνους, ουσιαστικά τους κατηγορούν για προσυμφωνία, ουσιαστικά τους κατηγορούν ότι δεν υπήρχε λόγος αποχωρήσεως. Απλώς όλο αυτό, ουσιαστικά το λέω έτσι με ερμηνεία, ουσιαστικά λένε ότι η προσυμφωνία αυτή, μάλλον η αποχώρηση αυτή, αποτελεί ένα σχέδιο συνολικότερο για τη διάλυση και της Νέας Αριστεράς, αλλά και για την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και γιατί δεν υπήρχε ουδής λόγος αποχωρήσεως στην πολιτική κατεύθυνση που ούτως ή άλλως λένε στη Νέα Αριστερά ότι είχε αποφασιστεί με ομοφωνία από το τελευταίο συνέδριο και την τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Τώρα, αυτό πρακτικά επίσης σημαίνει, Γρηγόρη, ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς πάβει να υπάρχει εκ των κοινοβουλευτικών κανόνων. Διότι μένουν 4 βουλευτές υπόλοιπο που συγκροτούν την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά δεν έχει προκύψει από την εθνική κάλπη, αλλά είναι από διάσπαση κόμματος. Αν είχε προκύψει από την εθνική κάλπη, τότε και 5 βουλευτές εκ των κοινοβουλευτικών.
0: Μπορούσαν να στήσουν κοινοβουλευτική ομάδα μας.
3: Μπορούν να διατηρήσουν την κοινοβουλευτική ομάδα με ό,τι σημαίνει αυτό και εντός κοινοβουλίου.
0: Θα πάμε σε λίγο στη Βουλή για να ακούσουμε περισσότερα. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Μετά την αποχώρηση λοιπόν των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, καθώς αριθμεί πλέον μόνο 4 βουλευτές. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και ήδη εδώ και λίγες ώρες βρίσκονται στα χέρια του Προέδρου της Βουλής οι επιστολές των 7 βουλευτών. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και ήδη εδώ και λίγες ώρες η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα μετά την πλειοψηφούσα παράταξη Νέα Δημοκρατία είναι η ανεξάρτητη. Θα μου πει τώρα, Γρηγόρη, δεν είναι μία και μία η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά νομίζω ότι.
0: Έχει τη σημασία του, όχι βέβαια.
4: Δεν έχει ξανασυμβεί στα κοινοβουλευτικά χρονικά τη μεταπολίτευση. Οι ανεξάρτητοι να έχουν δύναμη 40 βουλευτών πλέον. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση τυπικά και ουσιαστικά φυσικά, έχει αριθμεί 32 βουλευτές. Έτσι πάμε σε ένα κοινοβουλευτικό σκηνικό, το οποίο το έχουμε και αυτή την προεκλογική χρονιά, μιας και το 2027 είναι προγραμματισμένες οι εκλογές, όπου οι 40 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα είναι ανεξάρτητοι. Επίσης, με την παρέτηση της κυρίας Τσαχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, αν και ο κύριος Αδραγασάκης, μάλλον ή ότι ο κύριος Αδραγασάκης ή ότι οποιοδήποτε άλλος δεχθεί
0: την έδρα,
4: ναι, ό,τι φαίνεται ο κύριος Αδραγασάκης θα είναι, στην πρώτη φάση μπαίνει, εισέρχεται ως ανεξάρτητος, γιατί δεν υφίσταται η κοινοβουλευτική ομάδα της οποίας της βουλευτού παίρνει την έδρα. Οπότε ο κ. Δραστάκης θα εισέλθει ως ανεξάρτητος στο Κοινοβούλιο και μετά θα αποφασίσει, αν δεχτεί την έδρα όπως είπαμε πάντοτε, σε ποια κοινοβουλευτική ομάδα θα ενταχθεί. Όπως είπε και ο Βαγγέλης πιο πριν, αν ήταν ένας βουλευτής παραπάνω εναπομείναν στη Νέα Αριστερά, τότε με 5 θα μπορούσε να υφίσταται κοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Οπότε η Νέα Αριστερά πλέον δεν υπάρχει και πάμε σε ένα τέτοιο πολιτικό σκηνικό.
0: Μιλάμε για μια νέα πολιτική ανθρωπογεωγραφία, μα όχι μόνο μες στη Βουλή αλλά και έξω από τη Βουλή πλέον.
4: Ακριβώς. Και η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα η οποία έχει μείνει ανεπηρέαστη από τις εκλογές του 23 μέχρι τώρα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Όλες οι άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες έχουν χάσει βουλευτές είτε με αξιοποιήσεις είτε με διαγραφές και πανεντάξεις. Σίγουρα έχουν δεχθεί αλλαγές. Σε ένα διαφορετικό θέμα και να κλείσουμε με αυτό, θα σου πω και από αύριο θα έχουμε και περισσότερα, είναι ότι από την Πέμπτη ξεκινάει και επισήμως η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Είναι το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε τώρα το δελτίο μας. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Και εκεί θα έχουμε νέες φωτιές, όπως προβλέπουν όλοι οι αναλυτές.
4: Και νέες εντάσεις. Εγώ μόνο διαδικαστικά θα σου πω ότι αύριο θα αποφασίσει η διάσκεψη των Προέδρων, η διαδικασία όλη. Θα αποστελούν επιστολές στα κόμματα προκειμένου να ορίσουν τους εκπροσώπους στην ειδική επιτροπή που θα συσταθεί για τη διαδικασία αυτή. Και φυσικά να μπούμε και στις προτάσεις, όπου εκεί, όπως είπες και εσύ, έχουμε πολλά σημεία τριβής και μάλιστα σε μια προεκλογική χρονιά. Δεν ξέρω πλέον, Γρηγόρη, κατά πόσο υπάρχουν τα περιθώρια για συνενέσεις ακόμα και σε θέματα που ίσως να υπήρχε μια υποψία κοινού τόπου.
0: Βέβαια, και το κρίσιμο τώρα από εδώ και πέρα είναι τι πραγματικά μπορεί να περάσει από τις προτάσεις αυτές και η διαδικασία τι προβλέπει, 151 ψήφους για ένα άρθρο.
4: Όσα άρθρα του συντάγματος κριθούν αναθεωρητέα με 151 σε αυτή τη Βουλή, χρειάζονται αυξημένη πλειοψηφία των 180 στην επόμενη. Άρθρα κριθούν με 180 τώρα, χρειάζονται απλή πλειοψηφία των 151 μετά.
0: Να δούμε λοιπόν με πεδίο δόξης για συνενέσεις, να δούμε σε τι βαθμό μπορούν να επιτευχθούν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα, για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα και να το ΠΑΣΟΚ αναζητεί τρόπους να ξεπεράσει τις δημοσκοπικές πιέσεις που δέχεται η Χαριλάου Κούπη από τα νέα κόμματα, κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα και δευτεροβάτως βεβαίως την Μαρία Καριστιανού. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκαλεί το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Την ίδια ώρα φωτιές έχει ανάψει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δήλωση του Χάρη Δούκα για συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην πολιτική μας στάθμη Ελένη Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί νωρίτερα είχαμε και τον κύριο Τσουκαλά εδώ στο Air News Radio 105,8, ο οποίος ρωτήθηκε για το θέμα αυτό. Λίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, παρά την διευκρινιστική δήλωση που έκανε, έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια στη Χαριλάου Τρικούπη, την ώρα που δίνεται μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν επιτρέπονται αστοχίες να κάνουμε δηλώσεις που μετά πρέπει να τις εξηγούμε, λένε στελέχη του κόμματος. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας στο Air News και κληθεί να σχολιάσει, σημείωσε πως αυτό που λέει ο κύριος Δούκας, το κόμμα της Ελλάς το έχει απορρίψει. θα συζητήσουμε εμείς σε κάτι που δεν υπάρχει καν στην ατζέντα, είπε ο εκπρόσωπος του Πασόκ για να τονίσει. Δεν μπορεί να θολώνει το μήνυμα. Θολό μήνυμα δεν μπορεί να υπάρχει. Όταν έχουμε μάχη με τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Και η Άννα Διαμαντοπούλου που παρενέβη με ανάρτησή της λέγοντας ότι το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους προσβάλλουν και απορρίπτουν σήμερα. Ερωτηθήσα αν πιστεύει ότι είναι αιτία διαγραφής η δήλωση του κυρίου Δούκα, είπε ότι οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα. Τόνισε δε ότι πρέπει να επικεντρωθούν στο πώς το Πασόκ θα αναδείξει το πρόγραμμα και την δουλειά που έχει γίνει. Όσο μπαίνουμε σε άλλες συζητήσεις, τόσο δημιουργούμε προβλήματα, ανέφερε. Την Παρασκευή θα γίνει το πολιτικό συμβούλιο που είχε προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη. Και βεβαίως δεν μένουν ασχολίαστες και οι δημοσκοπήσεις.
0: Πριν περάσουμε στις δημοσκοπήσεις, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσουκαλάς για το θέμα του, ναι, του Χάρη Δούκα και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Λίνα.
6: Για να μην μείνει αναπάντητη αυτή η ιστορία με τον κύριο Δούκα, εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η τοποθέτησή του. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη συγκυρία. Και ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση μου έχει κάνει το γεγονός ότι έχει μείνει αναπάντητη από το Πασόκ. Ότι δεν έχει βγει επισήμως να σχολιάσει το Πασόκ τι θέση παίρνει από αυτό.
7: Τι εννοείται. Δηλαδή, είπαμε ότι η θέση μας είναι αυτόνομη πορεία και, ναι, και νίκη και πρώτη θέση.
8: Ναι, αλλά...
7: Το είπα και εγώ χθες ξανά.
6: Ναι.
7: Έχει μείνει να πάει. Δεν είμαστε ερμηνευτές του κυρίου Δούκα. Ο κ. Δούκα θα το ρωτήσετε εσείς αν είναι κάτι άλλο. Εγώ είδα αυτόν τον κύριο Δούκα να κάνει μια ανάρτηση και να λέει αυτόνομη πορεία, στόχο στην πρώτη θέση, νίκη του Πασόκ.
8: Δημιουργείται όμως ένα αίσθημα ότι ψηφίζουμε Πασόκ και πάει στο. Και τελικά πάει στον κύριο Τσίπρα.
6: Και πάει Τσίπρα η ψήφο.
7: Όταν λέμε αυτόνομη πορεία, είναι δυνατόν το πράγμα. Πρώτα απ' όλα αυτό που μου λέτε δεν υπάρχει, διότι το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, πέραν ότι και εμείς δεν βάζουμε θέμα συνεργασία, λέει ξεκάθαρα καμία ούτε μετεκλογική συνεργασία. Αλλά είναι πολύ καθαρά τα πράγματα.
6: Πάντως,
7: και ο Τσίπρας αλλιώς είχε βάλει ένα θέμα ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω δει στη διακήρυξη του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα κάτι τέτοιο.
0: Εν τω μεταξύ, Λίνα, πολιτικές αναταράξεις προκαλούν οι νέες δηλώσεις του Τάλα Ντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών για το Predator και την ιστορία αυτή, την υπόθεση με τις παρακολουθήσεις. Το Πασόκ μάλιστα ζητά την άμεση παρέμβαση της δικαιοσύνης.
5: Από το Πασόκ, ο εκπρόσωπος του κόμματος σχολιάζει πως ο κύριος Ντίλιαν δείχνει ξανά το Μαξίμου και την ΕΕΠ. Η χώρα, λέει, δεν αντέχει να έχει εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάχου δεν μπορεί να παραμένει αδρανής. Είχαμε αντιδράσεις και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Την κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών. Ενώ και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της συντελέξα.
0: Και να κλείσουμε, Λίνα, με τον πόλεμο το εισαγωγικό που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Πασόκ και εταιρείες δημοσκοπήσεων το τελευταίο διάστημα.
5: Ναι, ο κύριος Τσουκαλάς είπε ότι δεν μπορεί ένας δημοσκόπος να απειλεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε κάθε περίπτωση στο Πασόκ εκτιμούν ότι όταν κάτσει σκόνη από τις πρώτες εντυπώσεις, από τη δημιουργία των νέων κομμάτων, θα αλλάξει η εικόνα και οι πολίτες είναι αυτοί που θα αποφασίσουν στην κάλπη των εκλογών. Τονίζουν δε ότι μόνο το Πασόκ έχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και καλούν τους πολίτες να πούν όχι στα πειράματα και στην χαμένη ψηφό.
0: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο Κώστας Τσουκαλάς εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όταν ρωτήθηκε για το θέμα των δημοσκοπήσεων από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, μεταξύ άλλων εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, έκανε λόγο για χειραγώγηση της κοινής γνώμης.
7: Εμένα με προβληματίζει το φαινόμενο, ναι, δημοσκόποι να απειλούν τον αρχηγό της αντιπολίτευσης δημόσια, ναι, ότι θα μας βάλει όλους απέναντι αν συνεχίσει. Με προβληματίζει για τη δημοκρατία μας, ναι. Με προβληματίζει ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις την ίδια μέρα, ναι, και έχω μία εντύπωση στον κόσμο, την ακούω, uh-huh, και την υιοθετώ. Τι λέει ο κόσμος? Αν βγουν μια δημοσκόπηση και πει 8 μονάδες, ενώ δεν ισχύει,
6: ναι,
7: αυτό μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες χειραγώγησης της κοινής γνώμης που θα καταγραφούν σε επόμενες δημοσκοπήσεις.
0: Λοιπόν, και με γέφυρα αυτή τον πόλεμο ανακοινώσεων ανάμεσα σε Πασό και εταιρείες δημοσκοπήσεων για το θέμα που έχει ουρακίσει το τελευταίο διάστημα, πάμε στις δημοσκοπήσεις. Εβδομάδα δημοσκοπήσεων αυτή που διανύουμε, καθώς οι μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες περίμεναν σε ανακοινώσεις των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, προκειμένου να αρχίσουν να παρουσιάσουν έρευνες. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάννο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βέβαια, είναι ακόμα νωρίς, αλλά ωστόσο διαμορφώνεται μια εικόνα. Τι δίνουν οι έρευνες μέχρι στιγμής, Άγιο?
1: Να πούμε λοιπόν πως χθες είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση για τον Ιούνιο, τη οποία είναι η απόλυτη για το άξονα 24, και αυτό που ανέφερε σε όσες εβδομάδες δημοσκοπήσεων είναι πραγματικότητα. Σήμερα παίρνει σκηταλή πάλι για το Sky, αύριο έρχεται η GPO για το Star και την Πέμπτη ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος με τη μέτρο ανάλυση για το Mega. Αντιλαμβανόμαστε πλέον πως ουσιαστικά έχουμε τα νέα δημοσκοπικά στοιχεία που ουσιαστικά θα καθορίσουν και την πολιτική πρακτική το επόμενο διάστημα. Στην ίδια ώρα να σημειώσουμε πως έχουμε και υπάρχουν και πληροφορίες και για τα κομματικά δημοσκοπικά στοιχεία, αυτά που αναλαμβάνουν τα κόμματα με ποιοτικές αναλύσεις προκειμένου να χαρτογραφηθεί το νέο περιβάλλον. Στην πρώτη δημοσκόπηση του Ιουλίου, για την οποία είναι η απόλυτη για το Action 24, θα καταγράφονται σημαντικές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό, με τη Νέα Δημοκρατία βέβαια να διατηρεί την πρωτιά, αλλά και τα νέα πολιτικά σχήματα που σχετίζονται με τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καραστιανού να εμφανίζονται πάνω από το Πασόκ. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 25,6%, δεύτερη η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 13%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,5%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Ακολουθεί σε τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία τη κυρία Καριστιανού με 12,6%, ενώ το Πασόκ υποχωρεί στην τέταρτη θέση με 10,5%. Στην εκτίμηση ψήφου, όπως είπαμε, καταγράφονται σε απώλεια περίπου 4 μονάδων σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Να πούμε πως πτώση εμφανίζουν και οι επίσης πλαίσιο ελευθερία και η Ελληνική Λύση, καθώς επηρεάζονται από την παρουσία του κόμματος κυρία Καριστιανού σε πολιτικό πεδίο, ενώ η πλαίσιο ελευθερία καταγράφει 5% με μείωση 3,2 ποσοστία μονάδων και η Ελληνική Λύση δαιμοφόνται στο 5,9% με μείωση επίσης 3,5 μονάδων. Ενδιαφέρον βέβαια έχει και η ερώτηση για την καταλληλότερο πρωθυπουργό, για το πρόσωπο που θεωρούν οι συμμετέχοντες στην δημοσκόπηση ως το καταλληλότερο για τη θέση του πρωθυπουργού, βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29%, ακολουθεί η επιλογή κανένας με 21,6%, ενώ στην τρίτη θέση του βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας με 13,2%, σημαντικά ενισχυμένο σε σχέση με το προηγούμενο αντίστοιχο ποσοστό του Μάιου.
0: Άρα βλέπουμε μέχρι στιγμής διαμορφώνεται μια εικόνα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, όπου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα, δεν αμφισβητείται αυτό. Και στη δεύτερη θέση.
1: Και με πολύ μεγάλη διαφορά, να πούμε. Και με διπλάσια διαφορά, ακόμα και στην περίπτωση αυτή.
0: Βέβαια, ακόμα και με πολύ μεγάλη διαφορά, ακόμα και διπλάσια διαφορά από τον δεύτερο, που από ό,τι φαίνεται δεύτερος σε αυτή τη φάση τουλάχιστον είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Το Αλέξη Τσίπρα, και φαίνεται να σταθεροποιείται αυτή η θέση τοποθέτηση στον πολιτικό χάρτη. Να δούμε βέβαια και τότε θα δείξουν και οι δημοσκοπήσεις, όπως είπαμε, μέχρι τέλος της εβδομάδας, αλλά και οι πληροφορίες που θα υπάρξουν από τα κόμματα και τις εσωτερικές δημοσκοπήσεις που κάνουν και θα συνεχίσουν να κάνουν όλο το επόμενο διάστημα.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στη μεγάλη εικόνα, και στο μεγάλο πόλεμο που απασχολεί όλο τον κόσμο. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν σήμερα με σφοδρότητα τα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Η Μεσολάβης Τραμπ ήρθε μετά τις απειλές του Ιράν για τερματισμό των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιντον, εάν δεν σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Φαίνεται ότι πάντως με αυτά και με αυτά καθυστερεί την απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν με το βλέμμα στην έθεση και χειρία του Λιβάνου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Και η κατάσταση στο Λίβανο είναι μια κόκκινη γραμμή για την Τεχεράνη. Το έχει πει πολλές φορές και εξακολουθεί να το λέει. Η τελευταία λοιπόν απειλή της Τεχεράνης ότι σταματά τις διαπραγματεύσεις ήταν πιθανότατα αυτή που οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει, σύμφωνα με την ανάρτηση του ίδιου, μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, με τηλεφώνημα, αλλά και με εκπροσώπους των ηγετών της Χεζμπολάχ, όπως είπε, για να υπάρξει πάυση εχθροπραξιών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έτσι το Ισραήλ δεν θα πραγματοποιήσει επιθέσεις στην Βηρυτό, όπως είχε δώσει εντολή ο Νετανιάχου, και η Χεζμπολάχ θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ. Ωστόσο, σήμερα, Γρηγόρη, και τις τελευταίες ώρες, αρχικά το Ισραήλ εξέδωσε νέα εντολή εκένωσης της πόλης Ναμπατίγια στο νότιο Λίβανο και σφυροκοπά συνεχώς την περιοχή του νοτίου Λιβάνου. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές για 8 νεκρούς σήμερα, ενώ από την πλευρά της η Χεζμπολάχ εκτόξασε 2 πυράβλους κατά του εδάφους του Βορείου Ισραήλ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, το τηλεφώνημα ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε οργισμένος να λέει στον Νετανιάχου τι είναι αυτά που κάνεις, να τον αποκαλεί αχάριστο και να του λέει ότι αν δεν ήταν αυτός θα βρισκόταν τώρα στη φυλακή. Μια αναφορά να πούμε στους ακροατές μας για τα σκάνδαλα κατάχρησης για τα οποία κατηγορείται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και επανειλημμένα έχει υπάρξει παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ ακόμη και για απονομή χάριτος. Ενώ να πούμε τώρα ότι από την πλευρά του Ιράν αυτό που έχουμε σαν εξέλιξη είναι ότι το Ιράν συνεχίζει να εξετάζει την νέα πρόταση, αντιπρόταση θα λέγαμε, του Ντόναλντ Τραμπ στην απάντηση, την προηγούμενη απάντηση του Τεχεράνης για το μνημόνιο κατανόησης, λέγοντας πάντως ότι ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και η κατάσταση στον Λίβανο είναι κόκκινες γραμμές που δεν θα ξεπεράσει και δεν θα ανεχτεί το Ιράν.
0: Βέβαια, την ίδια ώρα αίσθηση και εντύπωση προκαλούν οι πληροφορίες από τα διεθνή πρακτορία για το διάλογο που φέρεται να έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, Έλενα. Σε πολύ υψηλούς τόνους η συνομιλία αυτή. Βέβαια, εντάξει, δεν έχει σημασία. Το αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, έτσι, επί του πεδίου, και να έχουμε αποτελέσματα σε αυτές τις συνομιλίες. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Τώρα, συνεχίζεται το μεταξύ αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, καθώς οι δηλώσεις Τραμπ και οι συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη και περιόρισαν το προηγούμενο ράλι της αγοράς. Πάμε στην οικονομική μας στάχτηρα Πινελόπη Μητρούλια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μέχρι πριν από λίγη ώρα, το Brent είχε υποχωρήσει κάτω από τα $95 το βαρέλι, Πινελόπη. Παραμένει στα επίπεδα αυτά. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Με τον Brent, όπως είπες, να είναι κάτω από τα 95, είναι κοντά στα $94 το βαρέλι αυτή την ώρα, και το αμερικανικό αργό είναι κοντά στα $91 το βαρέλι, με πτωτικές τάσεις. Αλλά η ρευστότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα στην ελληνική αγορά σημειώνεται αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, αφού ενσωματώνονται οι μειώσεις του προηγούμενου διαστήματος στις διεθνείς αγορές. Και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή των καυσίμων στην αμόλυβδη 95 οκτανίων είναι 2,064 ευρώ, ενώ στις 22 Μαΐου ήταν 2,138 ευρώ. Η αμόλυβδη 100 οκτανίων είναι 2,269 ευρώ. Έναντι 2,330, ενώ το δίζελ κίνησης είναι στο 1,74 έναντι 1,82. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι η μέση τιμή στην Αττική στην αμόλυβδη 95 οκτανίων είναι κοντά στο 2 ευρώ και συγκεκριμένα στα 2,025, ενώ σε αρκετά πρατήρια της Αττικής είναι φθηνότερη, είναι λίγο χαμηλότερα από τα 2 ευρώ. Η ακριβότερη νομή, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι τα Δωδεκάνησα με 2,169, η Ζάκυνθος με 2,127, βεβαίως όλη η νομή της Κρήτης, Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, η Κεφαλονιά και οι Κυκλάδες, όπου είναι και η ακριβότερη περιοχή της χώρας, με 2,274. Πάντως οι πρατηριούχοι εμφανίζονται, να πούμε, Γρηγόρη, προβληματισμένοι για την πορεία της βενζίνης, προειδοποιώντας ότι η ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών, ενώ πρέπει να πούμε ότι το πετρέλαιο κίνησης επιβαρύνεται από χθες με περίπου 5 λεπτά το λίτρο, καθώς η κρατική επιδότηση που ίσχυε τον Απρίλιο και τον Μάιο ήταν 20 λεπτά, για τον Ιούνιο έχει μειωθεί στα 15 λεπτά.
0: Γρηγόρη. Πινελόπη Μητρού, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Έτσι, το θέμα φωτιά αυτό σε κάθε περίπτωση το παρακολουθούμε και γιατί μας ενδιαφέρει όλους, πόσο μάλλον που έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι με τις αποδράσεις και όλος ο κόσμος ενδιαφέρεται για τις τιμές των καυσίμων. Τώρα, νέο μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στη Νάτου του Ορμούζ, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην έκθεση Ποσειδώνιο 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούζ, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό, προφανώς, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο.
0: Να μείνουμε στο οικονομικό πεδίο, κυρίες και κύριοι, καθώς ανωδική πορεία κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Με τις τιμές ενέργειας και των υπηρεσιών να συνεχίζουν να ασκούν ισχυρές πιέσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, αύξηση του πληθωρισμού καταγράφηκε και στην Ευρωζώνη. Πάμε στον οικονομικό μας τάχτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει συνοπτικά τα σημαντικότερα σημεία από τα στοιχεία που παρουσίασε η Eurostat, όπου βέβαια το τέμπο το δίνουν η ενέργεια και οι υπηρεσίες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, στο 5% από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, αναρριχήθηκε ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Πρόκειται, Γρηγόρη, για την τρίτη υψηλότερη καταγραφή μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, μετά από εκείνες της Βουλγαρίας με πληθωρισμό 6,3% και της Λιθουανίας με 5,1%. Στην Ευρωζώνη τώρα επιτακίνθηκε στο 3,2% από 3 τον Απρίλιο. Πρόκειται εδώ για το υψηλότερο ποσοστό από το Σεπτέμβριο του 2023, παραμένοντας σημαντικά πάνω από το στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στο 2,3% από 2,1% επιτακίνθηκε ο δομικός πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και τον μη επεξεργασμένων τροφίμων, αλλά και εδώ βλέπουμε αύξηση παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι τιμές ενέργειας, 2,3% από 2,1%. Και αυτό όλο ενισχύει, θα έλεγα, τα επιχειρήματα υπέρ της αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 11 Ιουνίου που συνεδριάζει. Να δούμε λίγο τις συνιστώσεις του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ. Η ενέργεια, όπως είπες, έχει τον υψηλότερο ετήσιο αριθμό τον Μάιο με 10,9% από 10,8% τον Απρίλιο. Τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός με 2% από 2,4% τον Απρίλιο. Και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά έχουν 0,9%, μια ωριακή αύξηση από 0,8% τον Απρίλιο. Σε Γαλλία και Ισπανία, επιτάχυνση του πληθωρισμού τον Μάιο στα υψηλότερα επίπεδα από το 2024. Στη Γερμανία είχαμε μικρή επιβράδυνση, οριακή βέβαια, 0,2% στο 2,7% από 2,9% ένα μήνα πριν. Και τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, φαίνεται ότι το κόστος δανεισμού πιθανότατα θα αυξηθεί, Γρηγόρη, για πρώτη φορά από το 2023 με μια αύξηση 0,25% στα επιτόκια. Μάλιστα. Το πιθανότερο στις 11 Ιουνίου, και να δούμε αν θα έχουμε και μια επόμενη μέσα στη χρονιά, γιατί όλοι οι αναλυτές λένε ότι ακόμα και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή,
0: θα πάρει καιρό αυτό.
12: Έτσι ακριβώς.
0: Να επιστρέψει η κανονικότητα.
12: Η ομαλοποίηση θα πάρει, έχει πολύ δρόμο, Γρηγόρη.
0: Ακριβώς. Τώρα, Κώστα, εντωμεταξύ, με πολύ σύντομα, δεν έχουμε χρόνο, με δύο κουβέντες να μας δώσει να καταλάβουμε τι είναι αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπει τη ρύθμιση χρέων σε 72 δόσεις και το οποίο δόθηκε νωρίτερα σε δημόσια διαβούλευση.
12: Μέχρι τις 15 Ιουνίου η δημόσια διαβούλευση. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ξεκίνησε για τον τζόγο. Και μπήκαν όλα τα υπόλοιπα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, Γρηγόρη, για την ενίσχυση των ευαίσθητων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, αλλά έχει και άλλες ρυθμίσεις, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του δημοσίου, μέτρα αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης, όπως είπαμε, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, για το ιδιωτικό χρέος, τα μέτρα που θα λάβουν χώρα μέσα στον Ιούνιο, mm-hmm. μέχρι το τέλος Ιουνίου που θα γίνει και ο διαγωνισμός για τον φορέα ακινήτων, αγοράς και επαναμίσθωσης, απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Όλα αυτά λοιπόν στο πολυνομοσχέδιο, θα δούμε τι θα βγάλει και η διαβούλευση, τι θα προσθεθεί, τι θα αφαιρεθεί. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα για την ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων.
0: Εδώ θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Κώστα Τσαβαλέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 να δούμε τώρα τι γίνεται εκτός συνόρων. Πάμε στην Αλβανία με φόντο τα επεισόδια που είχαμε το Σάββατο πριν από λίγες ημέρες στις Βέρντιτσα της Αλβανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας ομογενής. Τα επεισόδια καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ακτιβιστών και κατοίκων της περιοχής για τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού θερέτρου σε μια προστατευόμενη οικολογικά ζώνη, καθώς και για περιουσιακά τους δικαιώματα. Μια χώρα η οποία είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να γίνει μέλος, μη σεβόμενη βασικές αρχές του κράτους δικαίου και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, τόνισε ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αναφερόμενος ακριβώς σε αυτά τα επεισόδια. Πρόσθεσε ότι ήδη έχει απευθύνει ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα, ενώ τόνισε ότι θα επιδιώξει περαιτέρω ανάδειξη του θέματος με την Ευρωομάδα.
13: Σε όλες τις ανατολικές χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ το περιουσιακό έχει λυθεί μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι το 93-45 στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, Τσεχία, Πολωνία, 52 είχαν λυθεί. Στην Αλβανία έχουμε φτάσει το 2026 και δεν έχει λυθεί. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο.
0: Μάλιστα.
13: Υπάρχει μια σκοπιμότητα. Υπάρχει σίγουρα σκοπιμότητα, κ. Ζαράμα, να ευνοήσει τους πολιτικούς, τους φίλους και τους επιχειρηματίες οι οποίοι διονύζουν την εξουσία του και τον βοηθά να παραμείνει σε αυτή, αλλά υπάρχει και μια διάσταση που έχει να κάνει με τη φτωχοποίηση των Ελλήνων πληθυσμού. Αφού τους φτωχοποιήσει, αυτοί θα αναγκαστούν να φύγουν από εκεί. Έτσι γίνεται μια ήπια αντικατάσταση mm-hmm. του πληθυσμού.
8: Έχετε καταθέσει ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι?
13: Ήδη έχω κάνει επερώτηση. Θεωρώ ότι θα προσπαθήσω με την ομάδα της, με την Ευρωομάδα, με την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και με όλους τους συναδέλφους να μπορέσω να αναδείξω παραπάνω αυτό το θέμα, γιατί μια χώρα η οποία είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να γίνει μέλος μη σεβόμενη βασικές αρχές του κράτους δικαίου και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου.
0: Πώς φτάσαμε στα επεισόδια του Σαββάτου και ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Αλβανία? Στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά μίλησε ο καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
14: Η Αλβανία είναι η μοναδική χώρα από τις πρώην χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, η οποία δεν έχει κλείσει, δεν έχει λύσει το θέμα της αποκαταστάσεως των περιουσιακών δικαιωμάτων των πολιτών της. Έχουν ψηφιστεί μια σειρά από νόμους. Κανένας όμως από αυτούς, ο τελευταίος ήταν το 2020, δεν έχει μπορέσει να λύσει αυτό το θέμα.
8: Μάλιστα.
14: Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια διαφορετική. Κάποιες περιοχές επιστρέφουν. Άμα θέλουμε να δούμε όμως το μέσο όρο, θα διαπιστώσουμε ότι στη μεν περίπτωση των περιοχών που κατοικούν αλβανικής καταγωγής Αλβανοί πολίτες, mm-hmm. οι επιστροφές έχουν φτάσει το 60%. Στις περιοχές που κατοικούν ελληνικής καταγωγής Αλβανοί πολίτες,
8: mm-hmm.
14: στο Μεν Αργυρόκαστρο είναι γύρω στο 30%, στην περιοχή των Αγίων 40 είναι γύρω στο 20%, και στις περιοχές εκείνες όπου κατοικεί η μειονότητα, στη Χιμάρα ή στην Άρτα, εκεί που έγιναν τα περιστατικά, είναι κάτω από το 10%. Το λέω αυτό διότι αυτό, η Χιμάρα ή στην Άρτα, εκεί που έγιναν τα περιστατικά, είναι κάτω από το 10%. Το λέω αυτό διότι αυτό είναι...

0: Το διάστημα καταγράφεται μπαράζ προκλήσεων από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο. Μιλώντας στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Δαβάκης είπε ότι η διατήρηση της ηρεμίας στο Αιγαίο συμφέρει πρωτίστως στην Τουρκία, σημειώντας ότι κατά την προσωπική του αντίληψη η Άγκυρα έχει αρχίσει να απέχει από το ευρωπαϊκό όραμα και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένες, όπως είπε, πρακτικές.
1: Πράγματι, η πολεμική μας αεροπορία τις τελευταίες δεκαετίες είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων μας. Εμείς όμως έχουμε πάντοτε την αίσθηση της ήρεμης δύναμης και η πολεμική μας αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό και οι χερσαίες δυνάμεις της χώρας μας βρίσκονται σε αυτή την φάση, σε αυτή τη στάση της ήρεμης δύναμης, μια ευρωπαϊκή δημοκρατική και θα έλεγα απόλυτα συστοιχημένη με το διεθνές δίκαιο δύναμη, και θεωρώ ότι κατά τούτο εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Υπό το πρίσμα αυτό, η Τουρκία φέρεται όπως φέρεται, βλέπετε την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Είναι αυτονόητο, κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλο, ότι ένας νόμος, ένας τουρκικός νόμος δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα.
2: Η κυβέρνηση δέχεται και εκ των έσω, αν μπορούμε να πούμε, κριτική για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της. Μάλιστα, πρόσφατα ακούσαμε και τον κύριο Δένδια να λέει ότι δεν έχει πιστεί ο ίδιος για τα ήρεμα νερά, για το κατά πόσο είναι αποτελεσματική η πολιτική των ήρεμων νερών. Η δική σας θέση ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Δένδιας σαφέστατα περιγράφει μια πραγματικότητα. Πλην όμως είμαι βέβαιος ότι επιμένει σε αυτή την πολιτική, την οποία υπηρέτησε και αυτός ως Υπουργός Εξωτερικών. Η πολιτική των ήρεμων νερών πρέπει να είναι καλοδεχούμενη, γιατί η αποκλιμάκωση μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος. Έχουμε ζήσει όχι ατυχήματα, δυστυχήματα, έχουν χαθεί Έλληνες αεροπόροι στην προσπάθεια της υπεράσπισης με επιτυχία των ελληνικών ουρανών.
0: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Πραγματικά συγκλονισμένη κοινή γνώμη για το αγροφωνικό στην Καλαμάτα για την νέα γυναικοκτονία. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα, στους 41 ετών, καθομολογίαν δολοφόνους 39χρονη συζύγου του μέσα στο σπίτι του, στο κέντρο της μεσηνιακής πρωτεύουσας. Τοξικολογικές εξετάσεις θα διενεργηθούν στα παιδιά του ζευγαριού, γιατί δεν ξύνησαν από τις φωνές, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο δράσης να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία. Συγκλονισμένοι παραμένουν οι γείτονες, οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν ακόμα τι έχει συμβεί. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα.
3: Γνώριζα τα πάντα. Δεν πίστευα θα φτάσει εκεί. Το παιδί του έλεγε και η μαμά του και εγώ να κάνει υπομονή. Να χωρίσουν όμορφο τρόπο, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
4: Όταν άνοιξε την πόρτα, τι σας είπε?
5: Δεν μίλησε καθόλου. Τύπησε μία φορά ο αστυνομικός, λέει: ξέρουμε ότι σε μέσα θα χτυπήσουμε την πόρτα, και μπήκε.
6: Εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει το σωστό που πρέπει αυτή τη φορά, οπωσδήποτε όμως.
7: Είμαστε στην πολυκατοικία τους τελευταίους 9 μήνες. Εντάξει, είμαστε γείτονες. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβοκατεβαίνουμε όλοι, γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Θα πεις μια καλημέρα, καλησπέρα, αντίο, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι συμβαίνει μες στο σπίτι τους.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στην Καλαμάτα, Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, ακούσαμε και κατοίκους, γείτονες, οι οποίοι έκαναν δηλώσεις στην κάμερα του Αιρνιούς και πραγματικά δεν μπορούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
8: Αυτή την ώρα έχει περάσει την πόρτα των δικαστηρίων υπό άκρα μυστικότητα και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι εδώ στην Καλαμάτα, Γρηγόρη, ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της σύζυγού του. Θέλω να σου πω ότι σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του, λίγο πριν μπει στην πόρτα των δικαστηρίων, φέρεται να εμένει σε αυτό που υποστήριξε από την πρώτη στιγμή, ότι βρέθηκε ο ίδιος σε μία θέση άμυνας. Δηλαδή, αυτό που είχε πει στην αρχή στους αστυνομικούς είναι ότι ο ίδιος ξύπνησε και τη γυναίκα του με ένα μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του. Αυτό τον οδήγησε να παλέψει μαζί της και συνέχεια να την σκοτώσει. Ωστόσο, Γρηγόρη, αυτό φαίνεται πως καταρρύπτεται τόσο από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Τα πρώτα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μιλούν για πολλές μαχαιριές, πολλές και άγριες, πολλά και άγρια χτυπήματα με μαχαίρι που φέρει κατακρουργημένη, κανονικά μας τη χαρακτήρισαν αστυνομικοί που είδαν το άψυχο σώμα της γυναίκας, τόσο στο λαιμό, όσο στο κεφάλι, όσο στην πλάτη και στο θώρακα, ενώ από την πλευρά του ο ίδιος δεν φαίνεται να έχει αρκετά χτυπήματα, φαίνεται και να έχει κάποιες εκδορές, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν προέλθει από μαχαίρι. Αφετέρου, υπάρχουν και μαρτυρίες γειτόνων που δηλώνουν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, τελευταίες 20 μέρες, είχαν ακούσει να πυκνώνουν οι καυγάδες σε σωματική αλλά και λεκτική βία. Ωστόσο, δυστυχώς κανείς δεν είχε

0: Το είχε μεταφέρει στις αρχές, δεν υπήρχε καμία και καταγεγραμμένη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Να σου πω ότι αθώα θύματα, εκτός από την 39χρονη γυναίκα, είναι ακόμα δύο θύματα. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών. Να σου πω ότι τα παιδιά φαίνεται να μην άκουσαν κάτι. Αυτό έχει προξενήσει και προσπαθούν να δώσουν και μια εκδοχή. Γι' αυτό έχουν λάβει και αιματολογικές εξετάσεις από τα δύο μικρά παιδιά, να δουν πώς ήταν υπό την επίρρεια κάποιων ουσιών. Θέλω να σου πω ότι στο διαμέρισμα βρέθηκαν και κάποιες καρτέλες με ψυχιατρικά φάρμακα, τις οποίες έχουν περισυλλέξει οι αστυνομικοί. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Τα παιδιά παραμένουν πάντως στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη, αλλά και το κυριότερο ιατρική ψυχολογική υποστήριξη που αντιλαμβάνεσαι, Γρηγόρη, ότι την έχουν πάρα πολύ ανάγκη αυτή την περίοδο. Είναι πραγματικά μια οικογενειακή τραγωδία, μια ακόμα γυναικοκτονία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία αλλά και το Πανελλήνιο, που είναι κλισέ να το λέμε, ας ελπίσουμε να είναι τελευταία, ας ελπίσουμε η Βασιλική να είναι τελευταία γυναίκα και οι γυναίκες που πιθανώς να μας ακούν, οι γείτονες που έχουν ακούσει ανάλογα ζευγάρια, για να απευθυνθούν στις αρχές, να απευθυνθούν στις δομές που υπάρχουν σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια, στην αστυνομία, να σωθούν οι επόμενες ζωές.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει και ο εισαγγελέας. Κώστα Γαζούλη, Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Αίσθηση εντωμεταξύ προκαλούν τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky για τη συλλήψη που έγινε στη χώρα μας τους τελευταίους μήνες για ενδοοικογενειακή βία.
2: Θα σας πω το αδιανόητο. Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026. 3.850 συλλήψεις.
3: Για ενδοοικογενειακή βία.
2: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
3: 3.850 συλλήψεις.
2: Ναι, και συλλήψεις. Κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή, προφυλακισμένοι.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αφήσουμε τώρα το αστυνομικό δελτίο και να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς σε μία από τις μαζικότερες επιθέσεις κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων προχώρησαν τη νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου Σύνταξης. Μέχρι στιγμής μετράμε δυστυχώς 16 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, Έλενα, από τη νέα αυτή επίθεση.
5: Οι ρωσικές δυνάμεις λοιπόν έπληξαν με 73 πυράβλους και 656 drones στο Κίεβο, το Ντνίπρο, το Χάρκοβο αλλά και τη Ζαπορίζια κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αυτό το τραγικό αποτέλεσμα που ανέφερε, τουλάχιστον 16 νεκροί, 6 από αυτούς στο Κίεβο, 60 τραυματίες, αλλά είναι δεκάδες οι τραυματίες σε όλη την Ουκρανία. Στο Κίεβο χτυπήθηκαν πολυόροφες πολυκατοικίες και οι αρχές ψάχνουν ακόμη στα συντρίμμια των κτηρίων για ανθρώπους που βρίσκονται παγιδευμένοι σε αυτά όπως εκτιμούν, ενώ οι σταθμοί του μετρό του Κιέβου μετατράπηκαν για άλλη μια φορά σε καταφύγιο για χιλιάδες κατοίκους. Το Ντνίπρο επίσης δέχτηκε μεγάλο πλήγμα με τουλάχιστον 10 νεκρούς εκεί, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει για μαζικό χτύπημα της Ρωσίας τις προηγούμενες ημέρες, ενώ οι Ουκρανοί επισημαίνουν το γεγονός ότι υπάρχουν κενά στην αεράμινά τους λόγω έλλειψης συστημάτων κατά των πυράβλων, και αυτή τη φορά δεν κατάφεραν να αναχαιτήσουν 30 από τους 73 ρωσικούς πυράβλους. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του κάνει λόγο για αντίπεινα για ουκρανική επίθεση στο Λουχάνσκ στις 22 Μαΐου με 21 νεκρούς εκεί.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε περίπου 2 ώρες από τώρα, κυρίες και κύριοι, στις 5 το απόγευμα θα πέσει η αυλία, θα ακουστεί το τελευταίο χειροκρότημα για τον άτυχο ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννα, σε ηλικία μόλις 34 ετών. Πάμε στα Γιάννενα και στον Βασίλη Σιώμο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
6: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βαρύ είναι το κλίμα. Πένθος, φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, άνθρωποι απλοί που γνώριζαν ή ακόμη και δεν γνώριζαν, το γνώριζαν μόνο μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες και από τις ομάδες που αγωνίστηκε ο Μάριος Οικονόμου, θα είναι το απόγευμα στις 5 η ώρα στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, όπου εκεί θα γίνει εξόδιος ακολουθία. Όλοι είναι συγκινημένοι, όλοι είναι στεναχωρημένοι. Πιστεύαν ότι ίσως την τελευταία στιγμή ο 34χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής καταφέρει να κερδίσει σε αυτόν τον αγώνα, τον αγώνα ζωής, κάτι όμως που δεν έγινε. Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα τελικά, όπως κατέληξε αυτό το τροχαίο ατύχημα, όταν ο οδηγός οχήματος έκανε παράνομη αναστροφή, του έκοψε στην κυριολεξία το δρόμο και το νήμα της ζωής. Έτσι λοιπόν ο νεαρός ποδοσφαιριστής συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το όχημα, νοσηλεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για 9 ημέρες, που οι γιατροί δώσανε τον καλύτερό τους σε αυτό να τον κρατήσουν στη ζωή. Τον υποβάλαν και σε χειρουργική επέμβαση, το ίδιμα στο κεφάλι και το χτύπημα που έφερε από το σοβαρό αυτό τραυματισμό ήταν τόσο πολύ σοβαρό που δυστυχώς ο τερατάγμος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
1: Πραγματικά συλληπιτήρια στους δικούς του ανθρώπους. Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, αντίστροφη μέτρηση για τους τελικούς της Basket League και το ελληνικό μπάσκετ ετοιμάζεται για ακόμα μια μεγάλη σειρά μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τον τίτλο του φετινού πρωταθλητή.
7: Καλησπέρα. Καταρχήν όλα τα παιχνίδια θα δούμε από συχνότητες. Μάλλον από το ραδιοφωνό της, θα τα ακούσαμε το ραδιοφωνό της Ερασπορ και από την FBO Sports. Τώρα ξεκινάνε αύριο τα παιχνίδια. Σήμερα ήταν η Media Day, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Ντόρση έβαινε Ολυμπιακό, μία τενοτήτηδα, αλλά περισσότερο λόγω κόπωση θα αγωνιστεί το αυριανό παιχνίδι. Οπότε η ευχή που λέμε είναι να πάμε είτε σε 3 είτε σε 4 σε 5 παιχνίδια, να ασχοληθούμε αγωνιστικά με τα παιχνίδια και όχι με παρατράγουδα όπως πέρυσι, αν θυμάσαι καλά, μετά από ένα μήνα ξεκίνησαν τα παιχνίδια στις έδρες των υπουργών, αν θα παίξουν ή θα παίξουν. Οπότε ελπίζουμε από αύριο και μέχρι σε 15 μέρες από τώρα να πάνε όλα καλά και να κερδίσει ο καλύτερος στο πρωτάθλημα.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
8: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια υπηρωτικά και πιθανές μπόρες από το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29 με 31 και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Σενιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί Πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Από το Earth News Radio 105,8.
9: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα όμως, ανοίγοντας και τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, βαδίζοντας τον 21ο αιώνα. Η εισήγησή μας περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών. Καλεί δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν όπως σήμερα. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ, η Μερόπη Τζούφη και η Θεανό Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρησής τους αναφέρουν ότι η απόφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της η Έφη Αχτσιόγλου παρετείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Νέα αύξηση του πληθωρισμού σε Ελλάδα και Ευρωζώνη αποτύπωσαν τα στοιχεία της Eurostat για τον μήνα Μάιο. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός ανήλθε σε 5% το Μάιο του 2025. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,7%. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2%. Στη Μέση Ανατολή συνεχίζει το Ισραήλ να χτυπά τον Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό κατόπιν παρέμβασης του Αμερικανού Προέδρου για πάυση των εχθροπραξιών. Η μεσολάβηση Τραμπ ήρθε μετά τις απειλές του Ιράν για τερματισμό των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον εάν δεν σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Στους 6 νεκροί των τελευταίων ωρών, εντολή έδωσε ο Ισραηλινός στρατός για εκένωση της Ναμπατίγε. Η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκεται υποσυζήτηση στην Τεχεράνη και δεν έχει σταλεί ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Για τα επεισόδια που ξέσπασαν στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας το περασμένο Σάββατο, που ένας Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού θερέτρου σε μια προστατευόμενη οικολογικά ζώνη, μίλησε στο Earth News Radio ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη. Τόνισε ότι η κυβέρνηση Ράμα είχε αναγνωρίσει από το 2016 ότι στα δύο χωριά της περιοχής κατοικούν Έλληνες ομογενείς και πρόσθεσε ότι ορθώς αντέδρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς η περίφραξη του σημείου παραβιάζει το ιερό δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Ο κ. Μπελέρη σημείωσε ακόμη ότι το ζήτημα των ομογενών είναι ασφαλώς να γίνουν επενδύσεις, αλλά να εγγραφούν οι περιουσίες τους και να αποζημιωθούν, επισημένοντας ότι το θέμα του κτηματολογίου αποτελεί υποχρέωση της αλβανικής κυβέρνησης έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προχωρήσει η ενταξιακή της πορεία και ότι ο ίδιος έχει ήδη κάνει ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την επέκταση του προγράμματος «Προσωπικός βοηθός» συζήτησε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο και μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας επεκτείνεται σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας. Μετά και τη νέα διεύρυνση, εκτιμάται ότι θα καλύπτονται συνολικά 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι. «Στόχος μας να προστατεύσουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε ηλικία 75 χρόνων έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, έπειτα από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με θέματα υγείας. Διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023. Το 2023 αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.
4: Ο καιρός.
9: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Αυτή είναι η επιστροφή της κορυφαίας τραγουδοποιού από το Μάλι της Φατουμάτα Ντιαβαρά και το νέο της άλμπουμ που ονομάζεται Μάσα. Κυκλοφορεί μεθαύριο 5 Ιουνίου. Ακούσαμε το πρώτο σίγγλ με τίτλο Σιγκούι. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου. Μάικλ Κιουανούκα στον αέρα μας.

το ωραίο ντουέτο του Big X The Plug και της Ella Langley, Hell at Night, εδώ στον κόσμο 93,6. Ολοκληρώνουμε το τρίτο μας ημίωρο πίσω στο 2012 σε ένα από τα πρώτα και αγαπημένα τραγούδια του Rag & Bone Man, το οποίο αναδεικνύει έτσι τις γνήσιες blues και hip hop καταβολές του. Tell Them Like It Is, σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: συγκέντρωση σε τίτλους.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, χαρακτήρισε την πρόταση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και αποβουλευτής η Έφη Αξιόγλου. Στο 5% ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Μάιο, από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat, εχμεί οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τον Χαράλαμπο Αθανασίου, τον Τάσο Χατζηβασιλείου και τον Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προώθηση της πολυμέρειας, πηξίδα τη συμπόρευσή μας στα ταραγμένα ύδατα του σύγχρονου κόσμου, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Παναμά Χωσέ Ραούλ Μουλίνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια του Λιβάνου παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για τήρηση της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Το Ισραήλ έλαβε έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού σε περίπτωση που η Χεσμπολά επιτεθεί σε Ισραηλινό έδαφος, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, έπειτα από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Και ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

τη συνεργασία μεταξύ δύο αξιόλογων βραζιλιάνων καλλιτεχνών, ο Λούκα Σαντάνα και η Ντούντα Μπίτ μας τραγούδησαν Μέου Πριμέρο Αμόρ για το καλωσόρισμα στο τελευταίο ημίωρο τη σημερινή εκπομπή. Ακούτε πάντα κόσμο στου 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τι μουσικέ θα είναι η Λουκία Σούπουλη.

Hit Rebellion θα ακούγεται παντού αυτό το καλοκαίρι από το ντεμπούτο άλμπουμ Fairy Tale της Kelly Boss. Και λίγο πριν κλείσουμε για σήμερα, να σας θυμίσω ότι τρέχει ακόμα ένας ενδιαφέρον διαγωνισμός μόνο στο Instagram του Κόσμος, όμως θα τον βρείτε. Διπλές προσκλήσεις μπορείτε να διεκδικήσετε για το live των Tonic Walter στο Gazzarte Roof Stage Σάββατο 6 Ιουνίου. Tonic Walter, αυτό το ηλεκτρονικό μουσικό δίδυμο από τη Γερμανία που συνδυάζει deep house και techno, έχει όμως και την ενέργεια μιας live μπάντας με περισσότερα από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως. Έχουν καθιερωθεί ως ένα καθηλωτικό live act και πραγματοποιούν εμφανίσεις σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Τη βραδιά θα ανοίξει το solo project του Έλληνα μουσικού τραγουδιστή και παραγωγού, του One of Us. Διπλές προσκλήσεις θα βρείτε στο Instagram του Κόσμου και ο διαγωνισμός τρέχει μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής.

Η Ντότσι εδώ δίνει νέα πνοή στο κομμάτι Somebody That I Used To Know του Gotye και κάπως έτσι θα φτάσουμε στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής λιγάκι νωρίτερα. Δίνουμε ραντεβού όμως για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί μέχρι τις 6 από τη Μαρίλια Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα όμως ανοίγει και το δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Η εισήγησή μας περιλαμβάνει οι τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών. Καλεί δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν όπως σήμερα. Στο αρχείο βάζει εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών κατά την προκαταρκτική έρευνα που διενεργούσε κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Κατά το ίδιο σκεπτικό, η εισαγγελία κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την τέλεση της φυσικής αυτουργίας της παράβασης καθήκοντος από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 Δημήτρη Μελά. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ, η Μερόπη Τζούφη και η Θεανό Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρησής τους αναφέρουν ότι η απόφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της, η Έφη Αχτσιόγλου παραιτείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον 41 ετών σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο 41χρονος να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία για να μην ξυπνήσουν από τις φωνές. Τα παιδιά θα διενεργηθούν τοξικολογικές εξετάσεις. Νέα αύξηση του πληθωρισμού σε Ελλάδα και Ευρωζώνη αποτύπωσαν τα στοιχεία της Eurostat για τον μήνα Μάιο. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός ανήλθε στο 5% τον Μάιο του 2025. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,7%. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2%. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, όμως όσο η κυβέρνηση αρκείται σε διαπιστώσεις και επικοινωνιακές εκφράσεις συμπάθειας, η ελληνική κοινωνία βλέπει το βιωτικό της επίπεδο να υποχωρεί μήνα με το μήνα, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζει το Ισραήλ να χτυπά το Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό, κατόπιν παρέμβασης του Αμερικανού Προέδρου για πάυση των εχθροπραξιών. Η μεσολάβηση Τραμπ ήρθε μετά τις απειλές του Ιράν για τερματισμό των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, εάν δεν σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε ότι η χώρα του έλαβε έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεσμπολά, σε περίπτωση που η φιλοϊρανική οργάνωση επιτεθεί σε Ισραηλινό έδαφος. Την επέκταση του προγράμματος «Προσωπικός βοηθός» συζήτησε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο και μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ηλικία 75 χρόνων έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, έπειτα από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023. Οπότε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπονται βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Smith και το High από τα καινούργια των τελευταίων ημερών. Και είμαστε εδώ στο απογευματάκι αυτό της Τρίτης. Έχει μπει για τα καλά πλέον. Το καλοκαίρι ήταν πάρα πολλά τα stories από τις παραλίες τις ημέρες που πέρασαν. Και είναι και εκείνοι βέβαια στους οποίους θέλουμε μια καλησπέρα, που δεν τα κατάφεραν να φύγουν και μάλιστα ήταν στο γραφείο και το Σαββατοκύριακο και χρειάζεται να έχεις γερά νεύρα, γερό στομάχι. Λοιπόν, δώστε στίγμα, που βρίσκεστε, τι κάνετε. Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα 2 10 6 0 6 64 29, που χτυπάει στο στούντιο. Διαφορετικά Κόσμος 936 μας βρίσκεται στο Facebook και το Instagram. Μαθαίνετε τα νέα μας, κάντε like και είμαστε σε επικοινωνία και εκεί. Και καθώς ακούγαμε το προηγούμενο, σκέφτηκα 90's. Janet Jackson. Μου ταιριάξε.

Αυτό εδώ έχει τίτλο Dublé des Étoiles και είναι από Ντέτο και Λέιτα. Και είμαστε εδώ λοιπόν στο Κόσμος 93,6 να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα σε εσάς που διαβάζετε για την εξεταστική και μας στέλνετε φωτογραφίες και από τις σημειώσεις σας που είναι άπειρες. Υπομονή, θα περάσει, καλή επιτυχία στα παιδιά που έχουν εξεταστική και στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις βέβαια αυτή την περίοδο. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30 που σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις σε τίτλους, να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο και να επιστρέψουμε πάλι πίσω στις μουσικές μας

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, χαρακτήρισε την πρόταση ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Εύφη Αχτσιόγλου, τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Σε εξέλιξη απολογία των 7 κατηγορούμενων από τη Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προώθηση της πολυμέρειας, πηξίδα της συμπόρευσής μας στα ταραγμένα ύδατα του σύγχρονου κόσμου, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Στασούλας στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Παναμά στο Προεδρικό Μέγαρο. Απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος που εξέτει επινήγε υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό του. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος ελεύθερη με όρους ιδίου για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια την προηγούμενη εβδομάδα. Διαφεύγει της σύλληψης 4ο άτομο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με 777 πυροσβέστες και 27 εναέρια σε χώρες με υψηλό κίνδυνο ανάμεσά τους και την Ελλάδα. Άνοδος της θερμοκρασίας αύριο και ηλιοφάνειος 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

με John Legend επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6. Είμαστε 37 λεπτά μετά από τις 4 και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6 όπως κάθε απόγευμα. Και έχω πέσει που λέτε πάνω σε ένα άρθρο που έχει φοβερό τίτλο «Πιο χαρακτηριστικό σε κάνει πιο ελκυστικό πέρα από την εμφάνιση». Οπότε λέω θα κάνω κλικ γιατί είναι καλοκαίρι και ξέρετε πώς πάνε αυτά τα πράγματα. Και γράφει λοιπόν εδώ ότι η εξωτερική εμφάνιση είναι το έναυσμα, όμως αυτό που σε κάνει πραγματικά ελκυστικό άνθρωπο είναι το πόση ηρεμία αποπνέεις τους γύρω σου. Αυτό λέει μία ειδικός. Η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να είναι το πρώτο στοιχείο που θα προσελκύσει τα βλέμματα, όμως δεν είναι αυτό που θα διατηρήσει το ενδιαφέρον κάποιου ή κάποιας αν σου λείπει ένα άλλο χαρακτηριστικό που φαίνεται πως κάνει έναν άνθρωπο πιο, πολύ πιο ελκυστικό. Και αυτό είναι λοιπόν η ηρεμία, όπως λέει η Bridget Weber. Η ηρεμία πηγαίνει χέρι-χέρι με την αυτοπεποίθηση και τα άτομα με αυτοπεποίθηση κατά κανόνα γοητεύουν. Επιπλέον τα ήρεμα άτομα έχουν ορισμένα ακόμα ελκυστικά χαρακτηριστικά, όπως παραδείγματος χάρη είναι η ενέργειά τους. Το θέμα είναι όμως ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε και σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε, πώς μπορεί κανείς να μείνει ήρεμος?

ήταν ο Too Late από την Αίγυπτο, φοβερός μουσικός και ράπερ και παραγωγός. Και αυτή ήταν μια jazz εκδοχή σε ένα δικό του από το 2025, από ένα EP που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Και ήθελα να σας πω για το άρθρο που διαβάζω του Αγγέλου Κλάδη στο One Man που ανέβηκε σήμερα για τα νέα γήπεδα τοπόσημα που ετοιμάζονται στην Αθήνα, και γράφει ότι έπειτα από 2 δεκαετίες, μια κρίση και μια πανδημία, έπειτα από μια μεγάλη δηλαδή περίοδο που η Αθήνα ζούσε στη σκιά των Ολυμπιακών μεγαλείων, είναι γεγονός ότι η πόλη διανύει μια νέα εποχή μετασχηματισμού με άξονα και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ετοιμάζονται από το Ελληνικό μέχρι τον Βοτανικό, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις όπως γράφει στο άρθρο, με τεχνολογίες αιχμής που υψώνονται κάτω από τις και τις μπουλντόζες των εργοταξίων. Τι ετοιμάζεται λοιπόν? Σε λίγο καιρό θα έχουμε γήπεδα προδιαγραφών UEFA, πισίνες με αερόφραγμα, νέους στίβους κατάλληλους για διεθνείς διοργανώσεις, αλλά και σύγχρονα βιοκλιματικά γήπεδα μέσα στο πράσινο. Και γράφει ο Άγγελος Κλάδης στο άρθρο του για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, γράφει για το νέο αθλητικό κέντρο στο Ελληνικό και γράφει και για το νέο κλειστό γυμναστήριο στο Άλσος Βέικο. Έχει ενδιαφέρον για να το διαβάσει κανείς το συγκεκριμένο κείμενο για το πώς διαμορφώνεται ή μεταμορφώνεται η πόλη

This is what you are. 20 χρόνια πριν, πω. Με μαλώνουν να μου τα λέω αυτά για το χρόνο. Και λέω να πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα καινούριο που κυκλοφόρησαν Jungle αυτές τις ημέρες. Έχει τίτλο The Way.

δροσερό καλοκαιρινό το λες. Μικρή ανάσταση 5, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εντός των προσεχών ωρών κατατίθεται στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση 30 άρθρων με βασικούς άξονες στην παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών, όπως η στέγη. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός έδωσε το πολιτικό στίγμα της κυβερνητικής πρότασης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα ανωδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Κάλεσε δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του συντάγματος θα εκκινήσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου. Στο αρχείο βάζει εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών, κατά την προκαταρκτική έρευνα που διενεργούσε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Κατά το ίδιο σκεπτικό, η εισαγγελέα κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την τέλεση της φυσικής αυτουργίας της παράβασης καθήκοντος από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, Δημήτρη Μελά. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Έφη Αξιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ, η Μερόπη Τζούφη και η Θεανό Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρησής τους αναφέρουν ότι η απόφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της η Έφη Αξιόγλου παραιτείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Στην έδρα της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον 41 ετών σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 41χρονος να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία για να μην ξυπνήσουν από τις φωνές. Τα παιδιά θα διενεργηθούν τοξικολογικές εξετάσεις. Ο 41χρονος οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή. Στο 5% ανήλθε ο πληθωρισμός στη χώρα το Μάιο από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Όμως, όσο η κυβέρνηση αρκείται σε διαπιστώσεις και επικοινωνιακές εκφράσεις συμπάθειας, η ελληνική κοινωνία βλέπει το βιωτικό της επίπεδο να υποχωρεί μήνα με το μήνα, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζει το Ισραήλ να χτυπά το Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό κατόπιν παρέμβασης του Αμερικανού Προέδρου για πάυση των εχθροπραξιών. Η μεσολάβηση Τραμπ ήρθε μετά τις απειλές του Ιράν για τερματισμό των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον εάν δεν σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους να εκενώσουν την πόλη Ναμπατίγε εν ώψη επιθέσεων κατά της Χεσμπολά. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 127 οι τραυματίες από το Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο νοσοκομείο Τζαμπάλα Μέλ στην Τύρο του Λιβάνου. Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 7 κατηγορούμενοι από τους συνολικά 17 που εμπλέκονται στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων το ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Μεταξύ αυτών οι 3 φερόμενοι ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ένας από τους 3 κατηγορούμενους για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα σε κατάστημα στην Οδό Πατησίων και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 39χρονου υπαλλήλου καταστήματος. Οι άλλοι 2 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Συγκίνηση στον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο από τον θάνατο του Νάσου Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023, οπότε αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

κανείς να κάνει ένα playlist με τα τραγούδια του κόσμου μας. Αυτό εδώ δεν θα έλειπε. Μέξικο από Orange Blossom εκεί από το 2014. Και διαβάζω πως πέρσι ήταν μια έκπληξη, φέτος ένα ραντεβού που παίρνει μορφή θεσμού, καθώς στην αυλή του θεάτρου Επικολωνό έχουν μπει ήδη μεταλλικές ρετρό καρέκλες με τα μαξιλάρια, έχει μπει το πανί για τις προβολές, θα μπει και το popcorn στην μηχανή. Και κάπως έτσι είναι όλα έτοιμα για τη δεύτερη σεζόν του θερινού σινεμά, το οποίο επιμελείται η ομάδα ΝΑΜΑ του θεατρικού οργανισμού, προσφέροντας μια ανάσα κινηματογραφικής απόδρασης στο ευρύτερο κέντρο της πόλης. Το αντίτιμο της εισόδου παραμένει συμβολικό και αυτή τη χρονιά οι προβολές θα ξεκινήσουν νωρίτερα. Θα τρέχουν και τον Ιούλιο, εκτός από τον Σεπτέμβριο όπως ήταν πέρσι, ενώ το πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο στο σινεφίλ κοινό της Αθήνας με ταινίες που άφησαν το στίγμα τους στην ιστορία του κινηματογράφου. Έτσι λοιπόν, στην αυλή του Επικολωνό θα δούμε ένα από τα κορυφαία νέο νουάρ φιλμ όλων των εποχών, υπογραφής Ρωμάν Πολάνσκι, μια σουρεαλιστική μαύρη κωμωδία από τον Μάρτιν Σκορσέζε, το πιο καθοριστικό έργο του Τζον Χιούστον, αλλά και ένα cult thriller από τον Μπράιαν Ντε Πάλμα μεταξύ άλλων. 1η Ιουλίου είναι το ραντεβού μας στην αυλή του Επικολωνό. Οι θέσεις πάντα είναι περιορισμένες, οπότε καλό είναι να έχετε κάνει μια κράτηση έγκαιρα για την ταινία που σας ενδιαφέρει. Όλες οι ταινίες, όλες οι προβολές ξεκινούν στις 9 το βράδυ. Αυτά για τους συνεφίλ της παρέας.

αυτό εδώ είναι καινούργιο και είναι και ελληνικό. Human Sign και το An Algorithmic Love. Τα λέει πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστά, γιατί νομίζω σε αυτή την ψηφιακή εποχή η αγάπη πρέπει να είναι αναλογική.

0: συγκέντρωση σε τίτλους.
1: Την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει η Νέα Δημοκρατία ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου, τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο αρχείο θέτει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία του ΠΚΠ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Σε εξέλιξη η απολογία των 7 κατηγορούμενων από τη Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ. Επιστολή του ΠΑΣΟΚ για την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη για ακρόαση σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος που εξέτειε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό του. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος ελεύθερη με όρους ιδίου για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια την προηγούμενη εβδομάδα. Νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το Ισραήλ και η Χεσμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες στη διάρκεια της νύχτας παρά τη διαβεβαίωση Τραμπ πως εξασφάλισε δεσμεύσεις από τις αντιμαχόμενες πλευρές πως θα τις σταματήσουν πριν από νέο κύκλο διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με 777 πυροσβέστες και 27 εναέρια σε χώρες με υψηλό κίνδυνο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Και ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας αύριο 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Never, δεν ξέρω αν πάνε έτσι πάντα τα πράγματα στη ζωή, αν έχεις πάντα και μια περίοδο χάριτος ή μια περίοδο για να αλλάξεις γνώμη, αλλά μπορεί και να ισχύει το Now or Never. Λοιπόν, τέταρτο, τελευταίο ημέρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6. Τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι μας βρίσκεται. Αλλιώς 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Μέχρι τις 6 μένουμε παρέα.

ακούσαμε και την Παρασκευή. Good job, Nicky. Το Questions, το καινούριο του τραγούδι, κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή, και έχει αυτό τον πολύ ωραίο και χαρακτηριστικό ήχο της σημερινής μας εποχής. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει αυτό εδώ από την εκπομπή σήμερα. Πίσω στο 2018, Childish Gambino. Feels like summer.

Childish Gambino και Feels Like Summer, και φτάσαμε λίγο πριν το τέλος, οπότε πάμε σιγά σιγά με ένα από τα καινούρια μας προς το τέλος της εκπομπής, για το φινάλε δηλαδή.

ήταν το El Cielo και Καλούτσις μαζί με Rels B. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Σε πολύ λίγο Κλάουντια Μάτολα για το επόμενο 2 ώρο, οπότε μείνετε μαζί της. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου να έχετε ένα καλό απόγευμα και ένα καλό μήνα και ένα καλό καλοκαίρι να έχουμε και όλα καλά. Αύριο πάλι. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και τα μηνύματα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα έρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της τόκοψες σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, κοίτα τη σούφερα, ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αλφα Μπλόντι για το ξεκίνημα και ολοταχώς για το καλοκαίρι, γιατί είναι Ιούνιος. Λέμε καλό μήνα, λέμε και καλή εβδομάδα, γιατί δεν τα είπαμε ζωντανά χθες του Αγίου Πνεύματος. Μετά από τριήμερο πίσω στο πρόγραμμα, πίσω στην εβδομάδα μας και στον Ιούνιο. Στο καλοκαίρι και επίσημα, έτσι, τουλάχιστον για το αυτή. Γιατί ο Ιούνιος ακούγεται καλοκαίρι. Ας μην είναι ακόμη. City of the Sun. Άντζελε στον αέρα μας, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Κόσμος 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις τον αισθήκατε, όπου και αν βρίσκεστε. Ο κόσμος είναι η παρέα σου, γιατί και μέσα από το erteco.gr ακούς διαδικτυακά, ζωντανά και όποτε το θέλεις εσύ on demand, όλες οι εκπομπές, όλα τα podcast, όλες οι εκπομπές ελληνικής ραδιοφωνίας και ψηφιακά από τις τηλεοράσεις. Κόσμος και εκεί.

0: τηλέφωνο μιλάμε στο 210-6699-29, θυμίζω τρόπους επικοινωνίας, και φυσικά και στο Viber. Viber, εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Κόσμος Radio.
1: Κόσμος Classic.

Guns of Brixton, ο Τζίμι Κλιφ στον αέρα μας, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Και συναυλίες πολλές αρχίζει. Μπήκαμε στο μήνα που ξεκινάνε πολλές συναυλίες, Ιούνιος και Ιούλιος. Φυσικά θα δούμε και τον Αύγουστο. Και τον Αύγουστο έχει τα ωραία του. Στο Sunny Festival, μέσα στη δροσιά και τη φύση, θα δούμε soul to soul, ιστορία ολόκληρη soul to soul. Μιλήσαμε και με το Jazzy B, θα ακούσετε τη συνέντευξη εδώ στον Κόσμο. Αυτό το υπέροχο τύπο, το Jazzy B, που έχει κάνει τόσα πολλά, υπάρχει και άγαλμα για το Jazzy B. Και φυσικά είναι ο άνθρωπος που άνοιξε μαζί με την κολεκτίβα του, μαζί όλη την παρέα του, άνοιξαν τον δρόμο και για τους DJs μέχρι και τώρα. Παίζει μουσική σε κλαμπς, διοργανώνει πάρα πολλά events, έχει γράψει και βιβλίο. Είναι πολύ δραστηριός, πολύ πολύ δημιουργικός μέχρι σήμερα. Οι soul to soul υπάρχουν και είναι φοβεροί και θα τους απολαύσουμε ζωντανά στο Sunny Festival σε πολύ ωραίο location όπως πάντα. Και Robert Plant και soul to soul 8 Αυγούστου και Jazzy B με μεγάλη χαρά μας μίλησε εδώ στον Κόσμο. Και λέει και όλα αυτά που κάνει, κάνει πολλά.

Σαντετιέν εδώ το τραγούδι του Νίλ Γιάνγκ, αυτό το υπέροχο τραγούδι που σε ό,τι εκτέλεσε και να τα ακούσεις είναι αυτό που δεν μπορεί να χαλάσει. Είναι πάντα ωραίο σε όποιο περιβάλλον και να το βάλεις. Jalen and Gonda, Doctrine of Love, στο 2026.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για την συνταγματική αναθεώρηση. Οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες 10 ετιών την χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Στο αρχείο θέτει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Επιστολή του Πασόκ για ακρόαση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτη Φάμελου προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια στα καύσιμα και τα υπερκέρδη των διηλυστηρίων. Απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος που εξέτειε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό του. 38 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από σκάφος της Frontex 2 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 79 ετών η Ελένη Πορτάλιου, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπήρξε μια διανοούμενη της αριστεράς που συνδύαζε την θεωρητική συγκρότηση με τους κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς και πολιτικούς αγώνες, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 30 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια. Πειραιός 260. Στοος. Το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά. Ισότητα. Ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Electric Spanish, The Wire, στο Outsider το album. Κόσμος 93,6. Καλώς ήρθατε. Όσο μόλις συντονιστήκατε, 7:25 είναι. Και καλή εβδομάδα λέμε, και ας είναι Τρίτη. Και καλό μήνα, γιατί και ο Ιούνιος μπήκε, 2 Ιουνίου. Μετά από τριήμερο στο καλοκαίρι, με πανσέλινο. Με πανσέλινο βγήκε το τριήμερο. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στα μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 8. Ένα road trip μουσικό στον κόσμο. Και φυσικά με τόσο κόσμο στο Γκαζάρτε, στο μεγάλο πάρτι του κόσμου που χορέψαμε πολύ, υπέροχη Ροζάνα Μαϊλάν και όλη η μουσική στη σκηνή και όλοι εσείς, με κέφι, με αγάπη, με χαμόγελα. Σ' άλλο ένα κόσμος πάρτι, και σημαντικό γιατί έκλεισε τα 25 χρόνια ο κόσμος και το Athens Jazz. Athens Jazz Festival. Και μέχρι να γίνει το επόμενο, τον επόμενο Μάιο πάρτι κόσμος, να είμαστε καλά πρώτα, να υπάρχει υγιή στη θέση της. Θα απολαύσουμε πολλές συναυλίες και πολλές όμορφες βραδιές, καλλιτέχνες, πολλές επιλογές. Όταν έχεις πολλές επιλογές όμως, υπάρχει το paradox of choice του Barry Schwartz. Όσο περισσότερες επιλογές έχουμε, τόσο πιο δυσαρεστημένοι είμαστε με αυτό που διαλέγουμε. Όπως το σούπερ μάρκετ με 40 είδη μαρμελάδας, ας πούμε, θα πάρεις αυτό που δεν θέλεις τελικά. Η ελευθερία της επιλογής έχει κόσμο, έχει κόστος, και οι άνθρωποι παίρνουμε χειρότερες αποφάσεις όταν έχουμε πολλές επιλογές. Κάποιοι το πετυχαίνουν, άλλοι πάλι πάντα το λάθος. Όταν δείξεις πολλά μπροστά σου.

Κλείσε με πνευστά, με μαριάτσι, Λαγιορώνα. Λίλα Ντάουνς και Λίλα Ντάουνς με νέο άλμπουμ. Το μεταξύ διαβάζω ότι ενώ μας φαίνεται, ας πούμε, αστείο, γελίο και εκνευριστικό, μπορείς να πεις, να μιλάει κανείς στον εαυτό του το τρίτο πρόσωπο, και όμως οι επιστήμονες λένε ότι αυτή η κατάσταση πολύ περίεργη, να μιλάει κανείς στον εαυτό του το τρίτο πρόσωπο, μειώνει το άγχος. Δηλαδή αν κάποιος πει, να δω τώρα που έχω τον Μπάμπη Δούκαρο, αντί να πει ο Μπάμπης για τον εαυτό του ότι ο Μπάμπης είναι αγχωμένος, η έρευνα του Michigan State έδειξε ότι αυτή η μικρή λωσική αλλαγή δημιουργεί μια ψυχολογική απόσταση με τον εαυτό και μειώνει δραματικά το άγχος. Δηλαδή ότι ο εγκέφαλος αντιμετωπίζει τα προβλήματά σου σαν να είναι κάποιο άλλο και τα λύνει πιο εύκολα. Έτσι, Μπάμπη, θα το λες. Και αν έχει κάνει κάτι κανείς, είναι να λέει ότι το έχει κάνει ο άλλος, ο τρίτος, όχι εμείς. Just the two of us, δηλαδή. Ο δεύτερος εαυτός σου.

Χωσέ Τζέιμς. Χωσέ Τζέιμς έρχεται τον Ιούλιο στο θέατρο Λεκαβιτού 7 Ιουλίου. Θα απολαύσουμε μια υπέροχη βραδιά με έναν άνθρωπο που το έχουμε πει ότι είναι αυτή η περίπτωση του καλλιτέχνη που είναι καλύτερος στη σκηνή από ότι στο στούντιο. Αξίζει πολύ να δει κανείς Χωσέ Τζέιμς και 1 Ιουλίου θα είναι η Beth Hart στο θέατρο Λεκαβιτού, σε αυτό το ιδιαίτερο στήσιμο σκηνής και live. Εσωτερικό live. Blend, Πάνος Δημητρακόπουλος και Separate Ways.

Σαζάμ και Φλάβια Κοέλιο, μυστέριο εδώ στον κόσμο, rteco.gr, εκεί ακούς διαδικτυακά όλες τις εκπομπές και τα podcast βρίσκονται στο rteco. Πληροφορίες, φωτογραφίες, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Και λιμπούς, Quiet Rebellion.

2694-29 μιλάμε, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στον κόσμο και τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε σε Viber. Viber, ναι, κάνετε ένα search στο κινητό, βρίσκεται το Viber, διαβάζουμε μηνύματα εκεί, Messenger, τηλέφωνα, όλα.

Vaughn λοιπόν, Gabriella Ghost στο 2026 αυτό. Και από το σήμερα στο παρελθόν να θυμηθούμε μια πολύ ωραία στιγμή, Bush, Letting the Cable Slip. Πολύ ωραία στιγμή. Με αυτό τις φορές που κανείς έτσι δημιουργεί ένα περιβάλλον πολύ ιδιαίτερο, όπως αυτό το τραγούδι για ένα φίλο που έφυγε

0: Είμαστε Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Painted Black στο 2026 και από Γκάνα. Γκάνα, Genesis Owusu, ακούσαμε αυτή την εκτέλεση εδώ στον κόσμο, στη συντονισμένη 93,6. Καλώς ήρθατε, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Κι ας είναι 3η 2 Ιουνίου, τώρα τα λέμε μετά το τριήμερο. Μετά από 3 μέρες μπαίνουμε στο καλοκαίρι, αν και έχει τα άστατα ο καιρός. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο μουσικές, η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο. California Dreaming και τον καιρό. Ναι, μεν μπήκαμε στο καλοκαίρι, έχει τα ups and downs και καύσωνας που θα έρθει. Bobby Womack.

California Dreaming, Μισελ Γκούρεβιτ, 12 Ιουνίου. Σε λίγες μέρες ζωντανά στο Κυπροθέατρο Παπάγου. Διάφορα ωραία θα δούμε. Χωσέ Τζέιμς 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Μπεθ Χάρτ 1 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Φλόρινς Αδεμαζίν τον Ιούλιο. 14 Ιουλίου στο ΑΚΑ. Η Cure, Soul to Soul, Jack Savoretti έρχεται το Σεπτέμβρη. Και Moby. Moby έρχεται 1 Ιουλίου στο Release Festival.

λοιπόν, θα τον απολαύσουμε στην Αθήνα τον Μόμπι στο Release Festival 1η Ιουλίου. Έλεγε ότι είχε μια αποκάλυψη, λέει, σε ένα party celebrities μια φορά που είχε πάει. Ανακάλυψε ότι, συνειδητοποίησε μάλλον, ότι δεν έχει συναντήσει ποτέ κανέναν celebrity που να είναι τόσο έξυπνος και ενδιαφέρον όσο οι φίλοι του που δεν είναι celebrities. Αυτό έχει πει ο Μόμπι, και κάθε φορά που έχω μια επιτυχία δεν μαθαίνω τίποτε από αυτή. Η επιτυχία γεννά συνήθως αλαζονία και ποτέ δεν σου δίνει κάτι σημαντικό. Και μάλιστα έχω δει και σε πολλούς celebrities αιμονικές συμπεριφορές, όπου όταν κανείς είναι εθισμένος η συμπεριφορά του επιλέγει μια ηλιωμένη κατάσταση συνείδησης που καταστρέφει τη ζωή τους, επειδή νιώθουν, ας πούμε, καλά μία μόνο στιγμή. Αυτές είναι οι δηλώσεις του Μόμπι. Έρχεται και ο Ρόμπερτ Πλαντ, θα τον απολαύσουμε 9 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού και στο Sunny Festival στις 11 Ιουλίου. Ρόμπερτ Πλαντ σε δύο υπέροχες βραδιές. Ο Ρόμπερτ Πλαντ έλεγε ότι λατρεύω τις γυναίκες, είπε σε μια συνέντευξή του, όλες οι γυναίκες και μάλιστα με όσες γυναίκες έχει συνεργαστεί στη μουσική έχει περάσει καλύτερα, είναι πιο εμπνευσμένες, λέει, για κάποιο λόγο, και νιώθει ότι σε προηγούμενη ζωή ήταν γυναίκα. Ο Ρόμπερτ Πλαντ. Να τον ακούσουμε εδώ με μια γυναίκα που όντως πέρασε πολύ καλά. Η ιδέα του Τίμπορν Μπερνέτ, Άλισον Κράους και Ρόμπερτ Πλαντ. Killing the Blues. Πολύ ωραία στιγμή και με Grammy.

Καινούργιο ακούσαμε στον κόσμο στη συντονισμένη του 93,6. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας και για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, τηλεφωνείτε στο 210-6064-29. Τα social media υπάρχουν όλα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Facebook, Instagram, στέλνεις τα μηνύματά σου, τα διαβάζουμε. Φυσικά και στο Viber, ακούς διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr. Βινίτσιο Καποσέλα έρχεται 9 Ιουνίου σε λίγες μέρες στο Θέατρο Δώρα Στράτου, Λόφος Φιλοπάπου. Υπέροχη βραδιά με Βινίτσιο.

Καποσέλα, λοιπόν, θέατρο Δώρα Στράτου, Λόφος Φιλοπάπου, Τρίτη 9 Ιουνίου θα γίνει όλο αυτό. Εμείς φεύγουμε από την Ιταλία για να πάμε στην Αργεντινή να ακούσουμε ένα υπέροχο τάγκο βάλς. Ενρίκε Ροντρίγκες και το Λος Πικονέρος σε τάγκο βάλς.

0: κρατώ.
1: Λος Πικονέρος, λοιπόν, βρεθήκαμε στην Αργεντινή και κάπου ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία που δανείζει ένα τάγκο σημαντικό η Αντριάννα Βαρέλα στον Diego El Cigala και δύο σπουδαίες φωνές Ισπανία, από Ισπανία και Αργεντινή. Diego El Cigala, αυτό το φαινόμενο απίστευτος τραγουδιστής, μαζί με την Αντριάννα Βαρέλα ερμηνεύουν το Poruna Cabeza.

0: κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Days We Left Behind, The Boys of Dungeon Lane, Paul McCartney. Στο 2026, 8525, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό για λίγο ακόμη παρέα μέχρι τις 8 και η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Τζακ Σαβορέτη, έρχεται και ο Τζακ Σαβορέτη το Σεπτέμβρη. Σημειώστε την ημερομηνία που θα τον δούμε ζωντανά. 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Λυκαβητού.

Do It For Love από τον Τζακ Σαββορέτ, που θα τον δούμε 25 Σεπτέμβρη το 1966, αυτή τη μέρα, 2 Ιουνίου. Ένα τραγούδι που ισχυνόταν ο Σινάτρα, δεν του άρεσε καθόλου από την πρώτη στιγμή που το άκουσε. Νομίζω είχε πέσει πολύ έξω, γιατί το 66 στις 2 Ιουνίου κατάφερε αυτό το τραγούδι να φτάσει στην κορυφή και κάπως τον σημάδεψε το Σινάτρα, γιατί αυτό το τραγούδι ήταν μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες. Δηλαδή στιγματίστηκε από τη φωνή του, ήθελε δεν ήθελε, αλλά πραγματικά δεν του άρεσε. Και μάλιστα σε μια συναυλία το 82, δεν είναι μόνο ότι δεν άλλαξε και γνώμη να πεις ότι έγινε επιτυχία και μετά είπε εντάξει πάμε να το τραγουδήσουμε, σε μια συναυλία είπε το 82 δημόσια ότι είναι το χειρότερο τραγούδι που έγραψε ποτέ. Όμως αυτό έμεινε δίπλα του μέχρι το τέλος, όχι μέχρι το τέλος, till the end of time. Ακόμα δεν το έχει εξεφορτωθεί.

Αυτός ήταν όμως ο Σινάτρα. Μπόρεσε μέσα σε μία ώρα, σε 60 λεπτά το ηχογράφησε και μετά πήγε στο στούντιο Dean Martin για να ηχογραφήσει και εκείνος ένα τραγούδι που συχαινόταν από την πρώτη στιγμή που το άκουσα. Το έλεγε και χρόνια μετά, δηλαδή δεν το αγάπησε και ποτέ. Το ηχογράφησε όμως έτσι, σε μία ώρα μέσα, ένα τραγούδι που δεν ήθελε, κατάφερε να έχει, να το κάνει signature τραγούδι και να είναι και η καλύτερη εκτέλεση που έχει γίνει ποτέ, έτσι, γιατί το έχουν τραγουδήσει πολλοί καλλιτέχνες. Και όμως εκείνος που το μίσησε και το τραγούδισε μέσα σε μία ώρα, είχε την ωραιότερη εκτέλεση. Αυτό ήταν ο Frank Sinatra. Γι' αυτό ήταν ο Frank Sinatra. Ο Willie Nelson στο 2026 καινούριο άλμπουμ, Dream Chaser.

Betty Swan σε αυτό το Suspicious Minds. John Legend, μία από τις ωραιότερες συναυλίες του καλοκαιριού, έτσι κλείνει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Στο Ηρώδιο 30 Ιουνίου θα απολαύσουμε τον John Legend.

Save Room, λοιπόν, θα απολαύσουμε John Legend 30 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Έτσι θα κλείσει ο Ιούνιος με μια μεγάλη συναυλία και ένα φοβερό καλλιτέχνη. Θα είναι καταπληκτικός στη σκηνή ο John Legend. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, και λέει μάλιστα στο Save Room ότι υπομονή να κάνει κανείς, γιατί μετά από τα δύσκολα έρχονται οι όμορφες μέρες, γιατί όλα γυρίζουν σε αυτή τη ζωή, όπως λέει και το κομμάτι που ακολουθεί, After Laughter, και το αντίστροφο Come Stairs. Μαρίλη Γεροτίδη στον ήχο, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Φιλιά.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
3: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
2: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
4: Πολύ τολμηρό.
2: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
5: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
2: Όλες μαζί σε μία προβολή.
6: Στην ευχή της Παναγίας να πας.
2: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
7: Alles in allem.
8: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
9: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
11: Κόσμος, 93,6.

Γκάγκα Ζου και είχαμε να το ακούσουμε τόσο πολύ καιρό. Το θεωρώ από τα τραγούδια που είναι τόσο καλοκαιρινό και τόσο ωραίο. Και φυσικά ούτε λίγο ούτε πολύ μας θυμίζει έτσι αυτήν την υπέροχη Λάτιν κουβανέζικη βραδιά που ζήσαμε το Σάββατο που μας πέρασε στο Γκαζάρτε με την Ροζάνα Μαϊλάν και με όλους εσείς, με όλους εσάς που διασκεδάσαμε, χορέψαμε και με πάρα πολύ κόσμο, φίλες και φίλοι, ανεξάρτητα εάν ήταν τριήμερο, εάν ο κόσμος είχε φύγει και φύγε πολλοί κόσμος γιατί ήταν σύμμαχος ο καιρός. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τα πάρτι είναι πάντα πάρτι και πάντα έρχεστε για να διασκεδάσουμε, να περάσουμε όμορφα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Παρέα πάντα με τη Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση. Where's the love? Ο Γκίσμο Βαρίγιας με τον Diego.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο μας, ακούτε παντού. Η τελευταία δισκογραφική δουλειά, το τελευταίο σίγγλ του Power of Stellar. Like she heard what we don't know. Παρέα με την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βιέννης.

ότι είναι ο άνθρωπος που βάζει, φίλες και φίλοι, την jazz, τη house, την electro και φυσικά το breakbeat μέσα στις μουσικές του. Είναι ο πρωτοπόρος του electro swing αυτή τη στιγμή, ως Marcus Ferrender, όπως είναι το πραγματικό του όνομα. Και αυτό το τραγούδι που ακούσαμε ήταν και το τραγούδι που παίχτηκε στο διάλειμμα της Eurovision. Μεταξύ της ψηφοφορίας το παρουσίασε για πρώτη φορά και με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βιέννης, αλλά και με τον Λίαν Ντους, γιατί εκεί το τραγούδι σαν του έτο και όχι μόνο με την. Με τη γυναίκα του που την ακούσετε εδώ. Το τραγούδισε και με τον Λίαν Ντους και μας το έλεγε μάλιστα. Ο Λί έστειλε και ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα και έλεγε: σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε όλους εσάς που με αγαπάτε και με ακούσατε ζωντανά από την Βιέννη. Καθότι ο Λί τα τελευταία χρόνια ο Ντους μένει στην Ελλάδα. Yes, έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί φίλες και φίλοι. Οπότε να μπαίνετε στα social media. Όπως ακριβώς και στο Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Φωτογραφίες, καλησπέρες. Να πούμε και καλό μήνα. Γιατί χθες του Αγίου Πνεύματος δεν κάναμε εκπομπή. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά. Το καλοκαίρι έχει μπει και με ζέστη και με τα πάντα. Και με live και ό,τι φωτίσει ο Θεός. Και φυσικά καλή επιτυχία και στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες αυτές τις μέρες. Πάντα επιτυχίες, πάντα υγεία πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Dan Dio Tomatoes και Watermelon Man.

Ούτε λίγο ούτε πολύ. Έχουν περάσει 63 χρόνια από το Watermelon Man, όταν το πρώτο ηχογράφησε ο Herbie Hancock. Εδώ το ακούσαμε φυσικά με τον Μόγκο, με τον Μόγκο Σάντα Μαρία, φωτοεξαιρετικό κονγκέρο. Αν και πολλοί λένε ότι η version του Herbie Hancock με τον Freddie Hubbard και φυσικά με τον Dexter Gordon στο σαξόφωνο είναι αξεπέραστη. Αξεπέραστη ήταν φυσικά. Μέχρι τις 8:30 Marvin Gaye και Studio Rio.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μια σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

T-Love. Αυτός είναι ο David Walters. Παρέα με τη Φατουματά Διαρά. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στον δικό μας κόσμο, στον κόσμο σας, στους 93,6, είναι δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, είναι 36 λεπτά μετά τις 8, είμαι τη Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε μια βόλτα στα παλιά, στο Madison Square Garden. Ο γιος του George Harrison και όλη η παλιοπαρέα. Παρέα με το πέμπτο μέλος των Beatles. Και λέγανε πέμπτο Beatles. Τον Billy Preston ερμηνεύουν όλοι μαζί πάνω στη σκηνή, το My Sweet Lord.

Sweet Lord. Ένα από τα πιο σημαντικά άλμπουμ που ηχογραφήθηκαν μες δεκαετία του 70. Και θεωρώ ότι ίσως το All The Things Must Pass, αυτό το τριπλό άλμπουμ που τόλμησε εκείνη την εποχή και κυκλοφόρησε ο George Harrison, να έχουν μείνει στην ιστορία της μουσικής. Και μάλιστα ήταν και το πρώτο σιγκλάκι που βγήκε ως ex-Beatle ο μεγάλος τότε George Harrison, μη γνωρίζοντας φυσικά αν θα κάνει επιτυχία ή όχι, αλλά δεν νομίζω κανένα από τα μέλη των Beatles όταν μπήκε στη διαδικασία να τα σπάσει και να φύγουν όλοι, να ξεκινήσουν να συνεχίζουν να ηχογραφούν μόνοι τους, είχαν στο νου τους πώς θα κάνουν την επιτυχία. Θέλαν να ηχογραφήσουν απλά μόνοι τους. Και φυσικά στο My Sweet Lord και στο All the Things Must Pass, και ένα από τα αγαπημένα άλμπουμ του Willie Nelson, ο οποίος ειδής το εμπαρόδο την Παρασκευή κυκλοφόρησε το καινούργιο του άλμπουμ. Θα ακούσουμε λίγο μετά το νέο του τραγούδι, το οποίο το έχει γράψει παρέα με τον Bob Dylan στο νέο του άλμπουμ. My Sweet Lord, με folk, με rock μέσα, με την gospel και με την pop. Και μάλιστα αυτό ήταν ο λόγος που θα σήμερα να παίξω το My Sweet Lord, είναι γιατί χθες, είπαμε χθες δεν κάναμε εκπομπή, ήταν του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, χθες φίλες και φίλοι, έφυγε ένας άνθρωπος του ελληνικού ραδιοφώνου και έφυγε και ένας άνθρωπος που εγώ τουλάχιστον από το Λευτέρη Κογκαλίδη μπορώ να πω ότι έμαθα ραδιόφωνο και έμαθα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ένας παραγωγός αφενός με να σκέφτεται, αφετέρου να μιλάει και τι σοή μουσική θα μπορεί να ακούσει. Ο Λευτέρης Κογκαλίδης ήταν από τις μεγαλύτερες μορφές του ελληνικού ραδιοφώνου και έφυγε χθες ετών 83. Ο ίδιος ταύτισε σχεδόν το όνομά του με την ΕΡΤ, τόσο ως παραγωγός παρουσιάζοντας το ράδιο Νοσταλγία στο δεύτερο πρόγραμμα κάθε Κυριακή βράδυ, αν το θυμάστε, με τον Γιώργο Παπαστεφάνου, τον Γιάννη Πετρίδη και τον Αλέξη Κοστάλα. Και βέβαια ήταν ένας άνθρωπος που το όνομά του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Θεσσαλονίκη ως τη Διεύθυνση Δημοθησίων και Διεθνών Σχέσεων της ΕΡΤΡΙΑ. Κάποιοι τον ήξεραν από το παρελθόν, κάποιοι τον ήξεραν ως μέλος της ομάδας του Billboard την δεκαετία του 70 για 10 χρόνια. Κάποιοι τον έμαθαν με το μουσικό Express που τον καθιέρωσε στο ραδιόφωνο και τη Χρυσή Δισκοθήκη που κράτησε 20 χρόνια. Μάλιστα έχει βγει και βιβλίο. Για 15 χρόνια λοιπόν, σε 95,8, ήταν η Ράδιο Νοσταλγία με τον Πετρίδη, τον Παπαστεφάνου και τον Κοστάλα. Και από εκεί και πέρα βέβαια, ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί μέσα στην δεκαετία, από τη δεκαετία του 60, γιατί έχει γράψει στίχους σε 30 τραγούδια, έχει παρουσιάσει προγράμματα, είχε κάνει ασύλληπτα πράγματα ο Λευτέρης Κογκαλίδης, και πολύ περισσότερο σαν ανταποκριτής του Billboard έγραψε ομοίως κριτικές και δισκοκριτικές την εποχή που δεν υπήρχαν όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, με μια εντελώς αντικειμενική άποψη, σχέση και με τρόπο να κάθεται να το σκέφτεται κανείς. Ο ίδιος μια τεράστια δισκοθήκη, μια σημαντικότατη προσωπικότητα της εγχώριας και παγκόσμιας τέχνης, με χιλιάδες δίσκους, με χιλιάδες CD, με ένα πολύ σπάνιο αρχαιακό υλικό και με καλλιτέχνες, ηθοποιούς, ανθρώπους της τέχνης που είχε μιλήσει. Σίγουρα είναι ένας από τους ανθρώπους που έχει αφήσει πραγματικά ανεξίτηλο το σημάδι του. Εγώ δεν το λέω μόνο για το κομμάτι της ΕΡΤ, αλλά μιλάω βέβαια για 50 και πλέον χρόνια σχέση με το ραδιόφωνο, το οποίο ήταν το μέσο που τον ανέδειξε. Αξίζει τον κόπο πραγματικά να ψάξετε, να βρείτε στο ίντερνετ και στο YouTube και φυσικά μέσα από το site της ΕΡΤ αποσπάσματα από εκπομπές του μεγάλου Λευτέρη Κογκαλίδη. Και φυσικά θα τον θυμόμαστε και εμείς οι νεότεροι έχουμε μάθει από αυτούς τους ανθρώπους.

αυτός είναι ο Σέπα Κάμπος. Παρέα με τον Φίδα, το νέο του σίγγλ. Νέα ηχογράφηση λοιπόν με τον Φίδα, έναν παραγωγό που πρόσφατα είχε συνεργαστεί στο πολύ πετυχημένο του σίγγλ, το Amor, και αυτό είναι το ολοκένουργιο καλοκαιρινό Summer Rain, που ούτως ή άλλως αγαπάμε τον Σέπα Κάμπος, βάζοντας την ηλεκτρόνικα με τις νοτιοαμερικάνικες μουσικές, αν και ο ίδιος έχει φύγει εδώ και

Shoot You Dead. Ίσως το πιο groove τραγούδι από όλα τα τραγούδια που έχουμε ακούσει από τη Λουσέν. Περιμένουμε κάποια στιγμή μέσα στο 2026. Αυτό μας έλεγε η Λουσέν τουλάχιστον εκεί κοντά στις γιορτές, όταν είχε έρθει για να ηχογραφήσει για όλους εσάς αυτό το acoustic set live, το οποίο μεταδόθηκε και το ακούσαμε προς πέρψη όλων μας την ημέρα των Χριστουγέννων που μας πέρασε. Αυτό μας έλεγε η Λουσέν. Περιμένω να βγάλω, μου λέει, για να μαζέψουμε το αποθήκαρι volume 1 και volume 2, που ούτως ή άλλως είναι extended play, δηλαδή από 6 και 6 τραγούδια είναι EP. Είναι EP μάλλον, εντάξει, extended play είναι. Περιμένει κάποια στιγμή να βγάλει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ με δισκογραφική δουλειά. Από την άλλη όμως, εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να βρεθεί ένα τραγούδι να κάνει το μεγάλο μπαμ και να ακουστεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, για να την εκτοξεύσει ένα βήμα παραπάνω. Πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο ζε. Το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή από το Πορτελίζα, παιδιά, από την Τζαμάικα, σε όλο τον κόσμο, στον Νίκο

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber.

0: απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιταύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος.

αυτό είναι το Κολομπίνα, αυτή είναι η Μαρή Φρόες. Μας αρέσει αυτή η φωνή της Μαρή Φρόες, είναι πολύ φρέσκια και είναι ένας από τους οίκους που μας έρχεται από την πανέμορφη Βραζιλία. Και νομίζω ότι κάθε χρόνο, κάθε ένα, δύο, τρία χρόνια ανάλογα, βγαίνουν ωραίες φωνές στην νέα μουσική της Βραζιλίας και βάζουν όλοι βέβαια το φορό, βάζουν αρκετές φορές τον ήχο της Τροπικάλια και γενικά όλες αυτές τις, θα έλεγα, τις επιρροές από την δεκαετία του 60, ακόμα και από την Μπόσα πολλές φορές. Μαρή Φρόες ανήκει σε αυτήν την κατηγορία και με το Κολομπίνα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο σε 93,6, είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Κάθε φορά μου έρχεται τώρα στο μυαλό να πω καλή εβδομάδα, γιατί χθες δεν έχουμε κάνει εκπομπή. Οπότε, εντάξει, Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο μου λέει: ο Μπάμπης, σωστό είναι. Εντάξει, καλή εβδομάδα. Και καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Η εβδομάδα αρχίζει από την ώρα που ξεκινάμε να κάνουμε εκπομπή ζωντανή στον αέρα. Έτσι, τώρα, αν κάπου ενδιάμεσα κάτι έτυχε ή κάπου ενδιάμεσα είχαμε αργία γιορτή, εντάξει, τι να κάνουμε. Καινούργιες λοιπόν κυκλοφορίες την Παρασκευή. Καινούργιες κυκλοφορίες.

Στην Παρασκευή, τις οποίες δεν τις ακούσαμε γιατί βρεθήκαμε στον Γκάζι, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για αυτά τα 25 χρόνια για το Jazz Festival, το οποίο ήταν ιδιαίτερα πετυχημένο και το Σάββατο και την Κυριακή. Πάρα πολλοί κόσμος με πραγματικά εξαιρετικά συγκροτήματα, εξαιρετικά σχήματα, και, από όλη, και μέσα σε όλη την εβδομάδα πολύ σημαντική ήταν και η ελληνική παρουσία, και με την Tribute Band που δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του άλμπουμ του Phil Woods και του Ιορδάνη Τσομίδη, την Greek Cooking Band, αλλά και τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο με τους υπόλοιπους εξαιρετικούς πραγματικά μουσικούς του, με την κορυφή του Σταύρου Λάντσια. Δεν βάζουμε κάποιον κορυφαίο, είναι όλοι κορυφαίοι. Οι Έλληνες που έπαιξαν τη Δευτέρα ήταν όλοι κορυφαίοι. Απλά το θέμα του Σταύρου Λάντσια που έβγαλε, όπως και το άλμπουμ αυτό, το My Ennio, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, εξαιρετικό, μάγεψε τον κόσμο. Εγώ δεν θυμάμαι σε ημέρα Δευτέρα και με το άνοιγμα του φεστιβάλ, το λέγαμε και με τον Λεωνίδα και με τη Ρουμπίνη, να έχουμε δει τόσο πολύ κόσμο πραγματικά σε άνοιγμα φεστιβάλ και δισελληνική συμμετοχή. Μπράβο λοιπόν στον κόσμο που ήρθε και το υποστήριξε. Κάθε χρόνο το υποστηρίζει περισσότερος κόσμος το Jazz Festival. Εγώ το λέω ότι είναι international. Τα ονόματα που έρχονται πια δεν είναι ονόματα απλά για να δοκιμάσουν τις μελωδίες, τους ήχους ή να πειραματιστούν πάνω στη σκηνή. Είναι τα περισσότερα ονόματα γνωσμένης αξίας και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπράβο πραγματικά για το 25ο φεστιβάλ που ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Χαρονίτη. Εγώ πάω να σας βάλω να ακούσουμε, να μοιραστούμε το καινούριο τραγούδι που έγραψε ο Willie Nelson παρέα με τον Bob Dylan, I Can't Read Your Mind, από το ολοκένουργιο άλμπουμ του Willie Nelson που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, το 78ο προσωπικό του άλμπουμ, παρακαλώ. I don't know how to read your mind. The letters are too small. I guess you know what you mean.

I can read your mind. Αυτός είναι ο Willie Nelson. Ένα τραγούδι που έγραψε παρέα με τον Bob Dylan για το καινούριο του άλμπουμ, το Dream Chaser. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε επίσημα την Παρασκευή. Είναι το 78ο solo άλμπουμ και το άλμπουμ νούμερο 156, παρακαλώ, που έχει ηχογραφεί στην καριέρα του ο Willie Nelson, ο οποίος έκλεισε τα 93 τον Απρίλιο. Λέει ότι θα βγει ξανά σε περιοδεία. Να είναι καλά να βγαίνει σε περιοδεία, αφού μπορεί, γιατί δεν είναι απλά ότι μπορεί, βγαίνει και παίζει καλά ο Willie όταν παίζει στην περιοδεία. Φανταστείτε ότι το πρώτο του άλμπουμ, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος γιατί δεν το θυμάμαι, το And Then I Wrote, πρέπει να ήταν ή το 61 ή το 62. Έχω την αίσθηση ότι ήταν το 62. Φτάνει λοιπόν σήμερα στο Dream Chaser με μια ομάδα ανθρώπων και μουσικών που ακολουθούν τον Willie Nelson εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φανταστείτε τώρα, με παραγωγή του Buddy Cannon. Buddy Cannon είναι μαζί του από την δεκαετία του 1970, το ξέρουμε, και με τον Kenny Chesney που έχει κάνει παραγωγές. Και βέβαια κρατάω πάντα τον Mickey Raphael, ο οποίος ο Mickey Raphael στην φυσαρμόνικα είναι μαζί με τον Willie. Φανταστείτε, από το Willie and Family, από το tour που είχε κάνει το 72 μέχρι και τις μέρες μας. Ο Willie δεν αφήνει ανθρώπους άλλους, δουλεύει με μόνιμους συνεργάτες. Τώρα να έχεις ένα συνεργάτη 53-54 χρόνια και να είσαι μαζί, έχεις φάει ψωμί και αλάτι μαζί, και όχι μόνο σε περιοδίες, μέσα σε στούντιο, τα πάντα. Όλα αυτά λοιπόν από ένα τραγούδι που εγώ προσωπικά, μετά από τόσα χρόνια, θα ήθελα να άκουγα αυτό το I Can Read Your Mind και με τον Bob Dylan ντουέτο. Εντάξει, προφανώς ο Dylan μπορεί να μην μπορούσε ή οτιδήποτε, δεν έχει καμία σημασία. Τελευταία φορά που ο Dylan δούλεψε με τον Willie Nelson ήταν το 1993, είχαν γράψει τότε άλλο ένα τραγούδι μαζί, και νομίζω στο Heartland, το Heartland ήταν, αλλά στο Across the Borderline. Αλλά από εκεί και πέρα όμως βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι που ακόμα βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση μπορούν να ηχογραφούν, να έχουν τη φωνή και το σθένος να βγαίνουν και να δίνουν ωραία πράγματα, ωραίες μουσικές σε όλο το κοινό που τους λατρεύει. Και εκεί μιλάω και για τον Dylan, μιλάω και για τον Willie και βέβαια για τον Paul McCartney. Αυτό είναι το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney, ομοίως βγήκε την Παρασκευή.

Είχε 5 χρόνια να βγάλει καινούριο άλμπουμ ο Πολ Μακάρνεϊ. Ο Πολ Μακάρνεϊ που πριν από 5 χρόνια είχε σταματήσει και την περιοδία του και είναι και ο λόγος που με τον Dungeon Lane και την συνεργασία, μία συνεργασία έκανε μόνο σε αυτό το άλμπουμ και νομίζω ότι ήταν μία και αρκετή, γιατί έφτιαξε την, ένα τραγούδι που βρέθηκε με ντουέτο με τον George Harrison. Κάποιοι είχαν πει ότι έθαψε το τσεκούρ του πολέμου. Όλα αυτά, να μου το επιτρέψετε, είναι ανοησίες. Όταν τώρα γνωρίζεις με έναν μουσικό και έχεις φτιάξει τη μεγαλύτερη μπάλα του κόσμου, το μεγαλύτερο συγκρότημα του κόσμου τα τελευταία 70 χρόνια, όλα αυτά τώρα είναι ανοησίες. Το τι διαφορές μπορεί να έχει ο Μακάρνεϊ με τον Ρίγκο Σταρ, αυτά καταρχήν δεν αφορούν εμάς. Όταν λοιπόν βγάζω ένα τραγούδι, εγώ έβλεπα σε πάρα πολλά reviews για το άλμπουμ που λέει επάνω Dungeon Lane, Ρίγκο Σταρ, Πολ Μακάρνεϊ and Ρίγκο Σταρ together. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Και καλό άλμπουμ μάλιστα από τις πρώτες κριτικές και λίγο μία-δύο φορές που το άκουσα. Ξεχωρίζω αυτό το Days We Left Behind, αυτήν την μπαλάντα που σίγουρα ξεχωρίζει σε σχέση με τον κλασικό Μακάρνεϊ που ξέραμε μέχρι σήμερα. Πάμε στη Γαλλία να συναντήσουμε τη Ρόκια Τραωρέ παρέα με τον Ιμπραήμ Αλούφ να τραγουδάνε και να διασκευάζει Νταλιδά.

Αυτή είναι η Nouvelle Vague. Εδώ ακούσαμε το Μαλαβίδα, την γνωστή μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει πριν από πάρα πολλά χρόνια ο Μανου Τσάο με τις Nouvelle Vague, αλλά και με την ιδιαίτερη αυτή φωνή της Olivia Ruiz. Και αυτό είναι το νέο άλμπουμ της Lila Downs, El Beso. Κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε.

0: 103,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος

Αυτή είναι η Γιαγιά Μπέι, Γιαγιά Μπέι on the Pieces Moon από το τελευταίο της single. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στις 93,6. Είναι 33 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Μασέρι Αμόρ. Αυτή είναι η Jazz America All Stars. Παίζοντας σκα, jazz και φυσικά ρέγγι. Από τις αρχές δεκαετίας του 90 στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό το jazz fusion, αυτό το fusion μάλλον όχι jazz που το ονόμασαν σκάζ, από την σκά και από την jazz. Το έφτιαξαν αυτό πριν από πάρα πολλά χρόνια, μια πολύ μεγάλη ομάδα, κολεκτίβα μουσικών, πάνω από 10-12 άτομα, εγώ τους είχα δει πριν από πάρα πολλά χρόνια, πραγματικά εντυπωσιακή πάνω στη σκηνή και μια από τις πιο στρωμένες μπάντες που υπάρχουν, μάλιστα το 2005, τότε νομίζω τους είχα δει, το 5 ή το 6, όταν είχαν βγάλει

Ένα άλμπουμ, Roots ονομαζόταν, αν θυμάμαι καλά. Ήταν ένα rework σε πολλά τραγούδια της Motown, αλλά μέσα σε αυτό βέβαια και το αξεπέραστο Mastery Amour. Και αυτή είναι η Ella Langley παρέα με τον Morgan Wallen. Είναι το τελευταίο single που ηχογράφησαν οι δυο τους. Και η Ella Langley ακολούθησε τον Morgan Wallen σε αυτή την Coast to Coast περιοδία που κάνει ο Wallen στις Ηνωμένες Πολιτείες.

αυτό είναι το τελευταίο άλμπουμ του Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη θα τον δούμε το Σεπτέμβριο στην Αθήνα μετά από δύο πραγματικά πολύ πετυχημένα live που έδωσε στο Royal Albert Hall στη Μεγάλη Βρετανία. Θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του περιοδία από την Αθήνα, από το Λυκαβητό, μέσω Σεπτέμβριο και πολύ περισσότερο στην παρουσιάζοντας το τελευταίο του άλμπουμ αφενός μεν και όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Και λέω είναι η μεγαλύτερη πορεία που θα κάνει σε tour στην Ευρώπη. Αυτό μου το έλεγε όταν εμφανίστηκε πριν από μερικές εβδομάδες στο Athens Music Week, όπου τα είπαμε για άλλη μια φορά και έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δεν θα μπορούσα πραγματικά να διανοηθώ ότι θα βγάλω 30 συναυλίες στην Ευρώπη. Είναι πολύ μεγάλο το tour και δεν είναι μόνο για το Σαβορέτη, έτσι, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, γιατί πολλοί νομίζουν ότι επειδή μιλάμε για το Springsteen, για τους U2, για τους Rolling Stones ή τη Madonna ή το Bad Bunny που έκανε μια πολύ μεγάλη περιοδία και τελείωσε πριν από μερικές μέρες, ότι όλοι οι καλλιτέχνες μπορούν να κάνουν 100-150 live και 200 live world tour. Δεν γίνονται έτσι, φίλες και φίλοι. Το να κάνεις 200 tour ένα-ενάμιση χρόνο είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλει άλλη οργάνωση και θέλει άλλο στήσιμο και θέλει άλλα πράγματα. Το να κάνεις 30-40 συναυλίες μέσα σε δύο μήνες είναι πάρα πολλές και πολύ περισσότερο στην Ευρώπη, και δει για ένα καλλιτέχνη που ούτως ή άλλως φέτος κλείνει και τα 20 χρόνια πορεία στα δισκογραφικά κοινά. Το περιμένουμε λοιπόν στην Αθήνα του Σεπτέμβριο, ο Τζακ Σαβορέτη, για να ανοίξει το συναυλιακό του ευρωπαϊκό tour.

Αυτός είναι ο Τζόνι Νας, αυτό είναι το Cupid. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα, φίλες και φίλοι, εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ.

τον Παπιδόκαρο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία. Να ευχηθούμε καλό μήνα, να είστε όλοι καλά. Και με το Bob Marley, καλοκαιρινός και Could You Be Loved από το Uprising, από το 80. Θα σας αφήσω για απόψη για να υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Για να σας πάει η Ρουμπίνη μέχρι τις 12 με τις δικές της μουσικές επιλογές. Ραντεβού αύριο, φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κρίστιαν Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Ήταν πέντε αδέρφια με καταγωγή από το Πράσινο Ακροτήρι. The Tavares Brothers. Αν σήμερα διανύεται ο τσάμπι τους, καταλαβαίνετε το προσωνύμιο. Αντώνο Λόρενς Τσάμπι Ταβάρες. Η τεράστια επιτυχία Heaven Must Be Missing an Angel. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 3ης 2 Ιουνίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο πάρτι μας. Και όσοι δεν ήρθατε, χάσατε. Χόρεψαν όλοι πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο, το οποίο δεν το περιμέναμε λόγω τριημέρου. Όπως και συγχαρητήρια στην διοργάνωση του Athens Jazz Festival, το οποίο έκλεισε 25 χρόνια με ένα εξαιρετικό, καταπληκτικό πρόγραμμα που είχε φέτος. Ήμασταν τη Δευτέρα, ήμασταν την Παρασκευή, εγώ πέρασα και το Σάββατο. Πραγματικά η Τεχνόπολη ήταν γεμάτη. Και σιγά σιγά εννοείται μπαίνουμε στο καλοκαίρι και έρχονται και συναυλίες, πολλές συναυλίες. Τρέχουν διαγωνισμοί στα social media. Στο Facebook και στο Instagram. Προσκλήσεις για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρα Μουσικής, για την προβολή τελείας του τελευταίου Βίκινγκ στο Cinema Carmen, το live το Tonic Walters στο Gazarte αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου, αλλά και για το live του Armand Hammer επίσης στο Gazarte, στο Ground Floor, στο Ground Stage, πάλι αυτό το Σάββατο. Μπαίνετε στο Instagram, βλέπετε τις πληροφορίες, δηλώνετε συμμετοχή, ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα.

single από τη Μαρία Φρόες. Και θα μείνουμε λίγο στη Βραζιλία με Λέο Φαλ, Φολαμούρ και Φλάδα Κοελιού. Αλλά και Τζα Σαζά, Χιμέλα Λιχέλ και Λικότιμους. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Καλή ακρόαση.

Ένα φεστιβάλ το οποίο ολοκληρώθηκε χτες στην Αίγινα, το Παραντίζο Φεστιβάλ. Ένα ολοκένουργιο είχε σίνεμα stage μέσα στο ιστορικό κτήμα Κολάτου. Η Make a Dance είχαν έρθει από το Λονδίνο, ο Ραφ Ντάγκ είχε έρθει από την Ίμπιζα, Christian Disco, Pelle, Club Kid. Και ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ, συμμετείχα και εγώ την Κυριακή το βράδυ. Σε ένα ιστορικό μπαρ της Αίγινας, στα Περδικιώτικα. Καταπληκτικό.

0: So there we go.
1: Κόσμος 93,6.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Αταχατάμπ ενσωματών το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Τίτε φάζ από τη Γερμανία. Μαζί του εδώ πέρα η Μαλία σε αυτά τα καταπληκτικά Easy Listening Continental, το καινούργιο του track. Και αυτός είναι ο Gabriel Auguste. Συνθέτης και παραγωγός, ο οποίος, τολμώ να πω, μοιάζει λίγο με Σεμπάστιαν Τελιέ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

210-52-12-054 και 210-52-12-000. Υπουργείο Υγείας. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Marvin Gaye και I Want You σε ένα remix Dima Likes Music. Έχει πάρει βεβαίως πολλά σαμπλάκια, τα έχει ανακατέψει. Εγώ προτιμώ την extended εκτέλεση.

καλωσορίζετε στον κόσμο βράδυ Τρίτης 2 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον λίγο. Ρουμπίλης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είμαστε παρέα για περίπου μία ώρα.

έφυγε από τη ζωή ένας αγαπημένος γνωστός δημοσιογράφος και μουσικός παραγωγός. Συλλέκτης επίσης μοναδικής αξίας δημιουργιών της παγκόσμιας μουσικής, είχε βγάλει και ένα βιβλίο, τη Χρυσή Δισκοθήκη, Λευτέρης Κογκαλίδης. Επί χρόνια στην ΕΡΤΡΙΑ τον θυμούνται βεβαίως πάρα πολύ στο δεύτερο πρόγραμμα, στο καταπληκτικό ράδιο Νοσταλγία, που ήταν κάθε Κυριακή 4 ώρες, Παπαστεφάνου, Πετρίδης, Κοστάλας και Κογκαλίδης. Ανταποκριτής του Billboard στην Ελλάδα το διάστημα 70, τα δεκαετία του 70 και του 80. Έγραψε μουσική, έγραψε στίχους σε πολλά τραγούδια.

Αν θέλετε να έχετε στην βιβλιοθήκη σας ένα θρυλικό μουσικό βιβλίο, είναι αυτό που έγραψε ο Λευτέρης Κουγκαλίδης στη Χρυσή Δισκοθήκη. Είχε κυκλοφορήσει το 2003 από τις εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες. Καταγράφοντας και αναλύοντας 203 τραγούδια που έφτασαν στην κορυφή του εβδομαδιαίου Hit Parade του Βρετανικού Billboard κατά τη διάρκεια μιας χρυσής μουσικής περίοδου. Δηλαδή από το 1940 στο 1954. Μια πολυετή έρευνα του

Και ένας άνθρωπος, τον Λευτέρη Σκογκαλέδη, ο οποίος είχε ένα πλούτο γνώσεων και είχε ένα πολύ ιδιαίτερο δικό του τρόπο να διηγεί τις ιστορίες.

Τζένε από την Νάπολη, Τιανατέ και η Γκάμπι Χάρτμαν έρχεται να κλείσει το ημίωρο με το Σίκο Λαϊκό.

0: Dominic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ακούτε Κόσμος.
3: Come, I hate the things I love and love the things I hate the most. But I really hate it, such an ugly word. And how I wish somebody would just hit me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

Η τελευταία δουλειά της Αλκιόνης, Small Philosophies, ένα έτσι πολύ αέρινο άλμπουμ με πολύ ωραία back vocals, πολύ ωραία στίχους. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Δεν συγχωρείτε, έδειξα ζωέ κοινώνες.

Η Γουάγιο, μια καινούργια φωνή της Soul, προέρχεται από τη Γαλλία, παραγωγή Adrien και Σάντα από Black Pumas. Αυτός είναι ο Gitkin, Night Tripper, Where the South Winds Wail, καινούργια δουλειά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Icos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Icos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Χέντε Γκρεσί φτιάχνει οικογένειες, το εννοεί. Όχι αστεία. Εδώ φτιάχνει remixes. Warm up remixes. Και έχει πάρει και το 10ο καλό. Έχει βάλει και το Degressi και παίζει καλή μπαλίτσα. Ο Etienne, ο οποίος έρχεται εδώ με τον Baxter Dury να φτιάξουν μια οικογένεια. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει. Καλώς σας βρίσκουμε και εμείς, εδώ είμαστε.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και ο Nostalgia 77 μόλις κυκλοφόρησε καινούριο συγκλάκι. Όταν τα φώτα πέφτουν, εξαφανίζονται. Πότε συμβαίνει αυτό? Ποτέ. Εκτός κι αν πας σε καμία μακρινή παραλία. When the light's gone και ο Μπλουντέτο έρχεται να βάλει και αυτό στο κάτι της του.

λεγόμενη Φιλανδία, οι After Clank πριν από 2 χρονάκια βάλαν αυτό το πιάνο στην αρχή, στην εισαγωγή και μας είπαν άστα όλα πίσω, leave it all behind, όπως και το κομμάτι που καταφέρουν.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ φεύγω με τον Μόνικα που πριν από 3 μήνες έβγαλε το καινούργιο του άλμπουμ. What kind of bird, το είπε.

Ένας βοκαλίστας και producer, παραγωγός κόσμο, Sheryl Drake είναι το ψευδώνυμό του. Και μέσα στο 2018 αυτός ο τύπος φτιάχνει το άλμπουμ The Much Much How How. Μέσα εκεί υπάρχει και αυτό το interlúdio, αυτό το ρίγκλ. Γράψε Κόσμο, Sheryl Drake.

Πολλά χιλιόμετρα μπροστά, πολλά σκαλοπάτια πάνω. Όπως και να το πεις, ο Μουλάτου Αστάτκε είναι ο Μουλάτου Αστάτκε και έχει κάθε λόγο να μας επισημάνει το δρόμο για την καλοσύνη. The Way to Nice είναι από το άλμπουμ που έβγαλε με τίτλο Μουλάτου Steps Ahead.

φέρνουν χαρά. Πάνω κάτω αυτό υποστηρίζουν ο Αλόγκ Ντεόχο μαζί με τους Sounds of Joy και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε με αυτό τον τίτλο μας πάει απευθείας στην Γκάνα με τον μάστορα του είδους.

Τσίλι Μακ που βρίσκεται στο δρόμο από αυτή τη συλλογή την ανύπαρκτη, που όμως είναι υπαρκτή σε κάποιους γιατί την κρατάνε στα χέρια τους. Living in the streets, για να μην λέμε πολλά, και Τσίλι Μακ.

καινούργια σε αυτά που στεκόμαστε έτσι κι αλλιώς. Όπως και να έχει, η Ezra Collective είναι από τους αγαπημένους εδώ της εκπομπής. Οι Ezra Collective έρχονται να μας πούν αυτό που ήδη ξέρουμε. Only Love. Ο Πα Σαλιού έρχεται να συνδράμει στο εγχείρημα, το τελευταίο σίγκλ δηλαδή, από το άλμπουμ που σύντομα θα σκάσει μύτη με τίτλο Here Because of Hope.

0: your bird and I, above an ocean of tigers. You to your cage by increments, by measures.
1: Στα ίδια και ενδεχομένως και καλύτερα κρύβεται ο Άντονι Τζόζεφ που κάποτε ήρθε από το Τρινιντάδ για να κατακτήσει το Λονδίνο. Your Bird and I από την σούπερ αλμπουμάρα που κυκλοφόρησε με τίτλο The Ark.
0: If I did or did not, I may show you.

0: Αγγλί. Χαου. Μάι τα καγγί.
1: Βασίπι, πόνιο χουρκάνι, μα είμαστε τα γεια.
0: Βάρμι, καστά βάρκα, βαϊκίγο.
1: Νάτσο, διερκανί. Σιουμαγμάζικο.

Το λες και σπαρακτικό τον τρόπο που τραγουδάει εδώ ο Jack White. Two Against One είναι το κομμάτι από την Bleeding Heart με τίτλο Rome.

Τι και τζάφα κολλή, δεν φοβάται κανέναν. Κοιτάει κατάματα το φακό και φέρνει κοντά του τον Άμαν, ο οποίος πλαισιώνει αυτό το άσμα που έρχεται στην acoustic version.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
4: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στη τζιγκάνικη καρδιά μας. Εδώ είμαστε, κυνηγάμε τον ήλιο μαζί με τον Ιμπραήμ Μαλούφ και το καινούριο άλμπουμ «Η καλύτερα συγκλάκη» που έβγαλε. Εδώ είμαστε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

έμπνευσης ο λόγος και η Καλέξικο έχουν δείξει και έχουν αποδείξει, όσο για την Αμπάρο Σάντσες, πολύ που την ενδιαφέρει τη λέμε για αυτήν. Inspiration, το κομμάτι που καταγράφηκε.

Μας έδωσαν πολύ ωραία κομμάτια η Mexican Institute of Sound, εξού και τους αγαπήσαμε. Εδώ έρχεται μεγάλη παρέα για να φτιάξουν όλοι μαζί ένα μπολερό.

Οι Chinese man πάλι είναι πιτσιρικάδες, έρχονται από τη Γαλλία και κάποτε ταξίδεψαν στην Κούβα. Ό,τι προέκυψε είναι αυτό εδώ το άσμα. Jumping in Havana.

και σούπερ απολαυστική η εκδοχή του Isaac Hayes στο Use Me. Εδώ φτάσαμε στους Όργων, σε αυτούς τους τύπους που ηχογραφούν στο τώρα και πριν από αρκετά χρόνια μας έδωσαν αυτό εδώ, The Kill on Floor, το άλμπουμ και

εμπνέονται από την Αιθιοπία. Είναι η αλήθεια. Οι sorcerers που κατά τα άλλα ζουν στο Leeds, το UK μεριά. Οι sorcerers που φτιάξανε το Ρόμο Μουν στην προηγούμενη.

μια κούμπια που αφού γκράζεται το φέλα, μια κούμπια no get enemy. Ο Μίτσα Μιακούμπ στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε μόλις με τίτλο Fela Kuti in Dub και βεβαίως η Agogo Records ηχογραφή. Μέσα στο 2026 όλα αυτά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
5: Κόσμος Radio.gr.